0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικη μικρή ερωμένη. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε, στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

γέμιο το σύννεφο. Απ' του χρόνου το αίμα ψυχαλίζει αθόρυβα, σου σμιλεύει το στέμα. Στο ταξίδι του μέλλοντος, καταιγίδες και πάθη, το μελάνι του κόσμου σου

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 3 εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Ορμούζ, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα 96,19 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 90,41 δολάρια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεσμπολάχ, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες, καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Αλλά
1: και...
0: ήταν ωραίο το τραγούδι γιατί θέλαμε να το πατήσουμε.
1: Πολύ μας άρεσε, ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν, πολύ. Τους λατρεύουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας έως τις 8, κάντε κουράγιο.
0: Ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, η Μαρία Κόντου.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Το Ιράκι. Διαλέγει τα τραγούδια. Βέβαια, πολύ ωραία. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Για πες.
1: Earth News. Στα αγγλικά, έτσι, όπως το ακούτε. Κενό, radio και στέλνετε μήνυμα στο Viber, ο ένας.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook, μας στέλνετε μήνυμα. Ή στο Messenger. Μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να μας βρείτε μόνο στο Messenger. Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο Facebook. Ντε και καλά. Μπορεί να μην έχετε λογαριασμό. Αλλά μπορείτε να μας βρείτε μέσω Messenger.
1: Άμα είναι να τα εξηγούμε αυτά το 2026.
0: Messenger θα έχετε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Ναι, αυτό.
1: Ειδικά αν είστε κάποιες ηλικίες. Γιατί τα πιτσιρίκια δεν το χρησιμοποιούν.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιες ηλικίες και το χρησιμοποιώ.
1: Όχι. Ναι. Σε μπέμπεις.
0: Τα πιτσιρίκια δεν χρησιμοποιούν καν το Facebook πλέον.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν το Instagram περισσότερο και το TikTok.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Αυτά χρησιμοποιούν τα πιτσιρίκια και κάτι άλλο που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω καν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Έξω η δροσούλα.
0: Τι πολύ ωραία. Χθες είχε 20 τέτοια ώρα, σήμερα έχει 16. Βγήκα και εγώ χωρίς μπουφανίνη, χωρίς τίποτα.
1: Δεν μου αρέσει όμως.
0: Εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά πήγαινα με την πεπατημένη τη χθεσινή και λέω δεν θα πάρω μπουφάν, γιατί χθες ζεστάθηκα. Δεν πήρα μπουφανίνη, τίποτα.
1: Να ρωτάς τη Σύρη το πρωί. Μα τι να σου πω, εγώ τη ρωτάω. Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω.
1: Τι λέω.
0: Σου απαντάει. Σου απαντάει.
1: Πού απαντάει, πώ δεν μου απαντάει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα σας πούμε τώρα.
1: Για πέσει.
0: Γενικά έθριο. Με πρόσκαιρες νεφώς, κυρίως το μεσημέρι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα σας πούμε τώρα.
1: Για πέσει.
0: Γενικά έθριο. Με πρόσκαιρες νεφώς, κυρίως.

0: να τα λέμε αυτά. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, η μέρα δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, στην οποία Αρμενία θα έχουν ο Σονούπο εκλογές και χθες έκανε endorsement που λένε στην Αμερική, υιοθέτησε τον Πασινιάνο Τραμπ, είπε τον στηρίζω, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί έτσι έλεγε και για τον Ορμπάν.
1: Εντάξει.
0: Και ο Ορμπάν, εντάξει, ναι. Αρμενία είναι άλλο πράγμα.
1: Είχε για Πασινιάν.
0: Ναι, είχε για Πασινιάν. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, και απειλείται και από τον Πούτιν. Είπα Πούτιν, μπορούν να στείλουν κάποια ακροτές μηνύματα. Απειλείται από τον Πούτιν. Λέει έτσι και, μάλλον η Ζαχάροβα. Βγήκε και είπε χθες, έτσι και πάτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κομμένοι. Θα σας κόψουμε το φτηνό πετρέλαιο και το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η μέρα δημοκρατίας στο Νεπάλ. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Είχε μαρξιστικό καθεστώς η Αιθιοπία, να ξέρεις. Είναι η μέρα του μεγαλείου του Πακιστάν. Του μεγαλείου του Πακιστάν. Και εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα short ribs που λέμε στα ελληνικά.
0: Τα ποια?
1: Short ribs.
0: Short ribs τα λέμε.
1: Έτσι τα λέμε στα ελληνικά.
0: Είναι αυτό η φυσαρμόνικα, αυτό το μεγάλο.
1: Ναι,
0: το,
1: τι
0: ναι,
1: θα πάρετε,
0: το
1: short ribs.
0: Ναι.
1: Ναι, πώς θα τρώτε. Ναι.
0: Αυτό που το βάζεις όλο και, το, και μετά βγαίνουν τα κοκαλάκια ένα-ένα.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είπε τώρα.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η μοσχαρίσια στιθοπλευρά.
1: Χρόνια αυτό. Πολλά στο Saint-Germain des Prés.
0: Ναι.
1: Είναι το Αγίου Γερμανού σήμερα. Είναι ο επίσκοπος των Παρισίων. Είναι ο προστάτης τους εκεί.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί στην συνοικία αυτή πολύ ωραία στο Saint-Germain des Prés. Εκεί που είναι και η ομάδα. Paris Saint-Germain.
0: Από εκεί είναι.
1: Βέβαια.
0: Και γιατί δεν τη λένε Paris Saint-Germain des Prés.
1: Εντάξει, τώρα που να το λύσω όλο αυτό. Paris Saint-Germain, τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί τον Άγιο Γερμανό είναι. Τέλος. Κατάλαβες. Είναι και το Αγίου
0: Γουλιέλμου
1: της Οράγκης. Και το Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτη των Ορειβατών και των Χιονοδρόμων και των Άλπαιων.
0: Ναι.
1: Ωραίος Άγιος αυτός. Ο δικός σου είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ρε, που ήμασταν πολύ μπροστά εμείς.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Το 1871 συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων.
1: Με ποιον. Α.
0: Τι.
1: Πού.
0: Τύπου, στο Παρίσι.
1: Παρίσι.
0: Η κομμούνα του Παρισίου που θα ήταν.
1: Ναι,
0: ναι, η Παρισινή κομμούνα.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Ευχαριστούμε.
0: Το 1960, παρακαλώ. Ναι. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1979 εδώ στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφηκε η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Μάλιστα. Τότε ήταν που ήρθε ο Ζισκάρ Δεστέν και φτιάχτηκε συγκρούσε μία νύχτα.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Τότε, ναι, από τη Μόμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τίποτα άλλο.
0: Το 1980 η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου. Άκου να δεις τώρα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ το Αμβούργο στο Μπερναμπέου.
1: Σε ουδέτερο κύπελο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπη στο ποδόσφαιρο.
1: Και το 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Άλλη μια άνανδρη επίθεση και δολοφονία.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Σπουδαίος.
0: Ο οποίος έφτιαξε τον James Bond, έτσι.
1: Βέβαια,
0: αυτός,
1: ναι, ναι.
0: Το 1968 η Kylie Minogue.
1: Έλα ρε Kylie, χρόνια πολλά.
0: Ναι, η οποία τώρα βγήκε σε μια πλατφόρμα ένα ντοκιμαντέρ για αυτήν.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Happy birthday to you, Kylie.
0: Kylie birthday.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Kylie, ναι, Kylie.
0: Happy.
1: Kylie. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 χάσαμε τον Ιωάννη Πολέμη. Ρίχτο, ρίχτο, ρίχτο, ρίχτο. Έλληνα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Το 2003 τον Ηλία Πριγκόζιν, το Ρώσο χημικό με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Είχε πάρει και το Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών αποκαταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας.
0: Και το 2014 χάναμε την Μάγια Αγγέλου.
1: Σπουδαία.
0: Πάρα πολλοί θεωρούν ακόμα ότι είναι Ελληνίδα. Λόγω του επωνύμου.
1: Ναι, όχι, είχε παντρευτεί Έλληνα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το πω.
1: Ελληνική καταγωγή.
0: Να το
1: με
0: πω.
1: Kylie. Συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Kylie ακούμε.
0: Kylie ακούμε από
1: ναι,
0: κάτω.
1: Happy birthday, Kylie.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.
1: Thank you, Nick.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.

0: Kylie Minogue έχει χαρακτηριστεί καλλιτέχνητα τσέπης. Επειδή είναι μινιόν, λένε ότι τέτοια, όπως υπάρχει το υποβρύχιο τσέπης, όπως υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα τσέπης.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι μινιόν, ρε παιδί μου, τη χαρακτηρίζουν και καλλιτέχνητα τσέπης.
1: Αχ, ναι, είναι μίνι.
0: Είναι. Γλυκυτάτη. Να δείτε πώς μιλάει ο Nick Cave για αυτήν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα γυρνάει τριφύλια. Κάποια ορολογία θα είναι αυτή, το γυρνάω τριφύλια.
1: Κάτι θα.
0: Ελπίζω να μην. Ναι. Έχει 20 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Έχετε 20 εσείς και έχουμε εμείς 16 εδώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη, Λακωνίας, με 19 βαθμούς. Μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφώνηση έτσι για να μας κουρδίσει. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα.
1: Εντάξει, θα κάνει.
0: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Άστατος με σύννεφα. Περπατάω με ψυχάλα, λέει. Με 17 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Νίκος. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα, 18 ήδη. Η Σαβαγιάννα, καλημέρα. Από Κοζάνη, 16 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Στην Ξάνθη έχει 17. Α, ναι, μας το είπε και πριν ο Νίκος. Και έχει ψιλοβροχό, ψυχαλίτσα, στην Ξάνθη. Φωτεινή. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Δεν θα έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστα ακόμα στην Ευρώπη, σε πάρα πολλές περιοχές. Ναι. Στο Παρίσι, σου λέει, λιώνει άσφαλτος. Είδα ένα βίντεο εδώ στην ΕΡΤ που έπαιζε, που ένας τώρα νεαρός, νεαρή, δεν ξέρω, τα φορούσε ένα ζευγάρι λευκά σταράκια.
0: Ναι.
1: Και πατούσε πάνω στην πίσα που είχε λιώσει στην άσφαλτο. Και λέω, τι κρίμα.
0: Λέει,
1: ούψ, κόλλησα.
0: Ούψ, I did it again.
1: Τόση ζέστη. Είναι, η κατάσταση, λέει, αφόρητη, πώς το λένε.
0: Ναι, ζέστη έχει και στον Περσικό κόλπο πάλι.
1: Καλά, εκεί δεν θα έχει.
0: Βομβαρδίσανε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Βγήκαν οι Αμερικανοί.
1: Πες μου κάτι καινούργιο.
0: Και κάνανε καινούργια επίθεση κατά τη διάρκεια της σύγκρασης. Υποτίθεται χθες το απόγευμα, το μεσημέριο απόγευμα, είχε σκάσει NATO MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι και διάφορα τέτοια. Και πάνω που πιστεύαμε αυτά, έπεφτε το πετρέλαιο, κατακριμνιζόταν το πετρέλαιο, δηλαδή είχε φτάσει στα 90 κάτι. Λοιπόν, χαιρόμασταν εμείς, λέγαμε ευτυχώς θα έβαλα μόνο λίγη η βενζίνη, δεν έβαλα ολόκληρη, γιατί να, θα έρθει η ειρήνη, που θα πάει, θα φθηνίνει το πετρέλαιο, το η βενζίνη. Το κατά διάρκεια της νύχτας είχαμε νέους βομβαρδισμούς. Χτυπήσανε, λέει, μια αεροπορική βάση από όπου απογειωνόταν ένα ντρόουν και χτυπήσαν και 4 ντρόουν στον αέρα, γιατί συνιστούσαν απειλή. Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Για τα στενά του Ορμούζ.
1: Καλά.
0: Για τα οποία στενά του Ορμούζ βγήκε χθες ο κύριος Τραμπ και είπε ότι δεν αποκλείεται να εξαφανίσει το Ομάν. Το Ομάν είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να το εξαφανίσει, ναι, αυτό. Μάλλον η Ιράν ήθελε να πει, λένε κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήθελε να στείλει μήνυμα ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Καταλαβες.
1: Δεν με εκπλήσει πια τίποτα.
0: Τίποτα δεν σε εκπλήσει.
1: Δεν με σοκάρει μάλλον, αυτό να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν με σοκάρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας, με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από καιρό,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ καιρό, δηλαδή πριν 4 χρόνια. Με αφορμή, έγινε μια επίθεση χθες, ένα μαγαζί στα Πατήσια και πυροβολισμοί και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και ένας από αυτούς που πιάσανε, το θυμήθηκα την υπόθεση, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Ένας από αυτούς που πιάσανε είχε μαχαιρώσει έναν τύπο σε μια ουρά, στην ουρά στην καντίνα. Είχε πάει, του είχε πάρει τη σειρά του, είχε πει ο άλλος, παιδί μου, γιατί περνάς από τον κόσμο, ας πούμε, μπροστά. Και τον είχε μαχαιρώσει 16 φορές. Γιατί του πήρε τη σειρά. Δεν γνωριζόντουσαν, θέλω να πω, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και λέω, παιδιά, ήθελα να σας το πω από καρδιά σου. Μην τσακώνεστε με αγνώστους για κανένα, για τίποτα. Δεν λέω να κάνετε τους χαζούς συνέχεια, αλλά δεν ξέρεις ποια τι είναι.
0: Αλλά πού και πού.
1: Όχι, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος.
0: Α, να τους κάνετε πού και πού τους χαζούς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ παλιά τσακωνόμουν.
0: Ναι.
1: Και στο δρόμο μπορεί να τσακωνόμουν. Να ζητούσα το λόγο. Άμα μου κλείναν το δρόμο, άμα πήγαιναν να με σκοτώσουν. Τώρα δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Ξέρεις.
0: Όχι ποτέ. 14 βαθμούς στα Γιάννενα, μας λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στη Λίντη. 20 βαθμούς με βροχή και κεραυνούς, μας λέει. Πού είναι η Λίντη. Λίντι, θα μας πεις και πού είσαι. Θα το βρούμε αργότερα. Καλημέρα και στην Μυρτό. Στη Μυτιλήνη 17 βαθμούς, όταν το πρωί φεύγεις χωρίς ζακέτα πλέον, σφίξαν οι ζέστες. Καλή συνέχεια, μας λέει. Είναι, και μας ενημερώνει ότι πλέον στην Μυτιλήνη η βενζίνη έχει 2,17.
1: Αχου, μπράβο.
0: Προηγήστε. Νικάτε.
1: Μας περάσατε.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, έχει και εδώ.
0: Τι, 2,17 δεν έχω δει.
1: Ή έχω δει εγώ.
0: 2,17 εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα μου πεις, κάνω και συγκεκριμένες διαδρομές και βλέπω τις τιμές που είναι ακόμα, είναι στο 2,0 κάτι.
1: Εγώ περνάω πολλές περιοχές. Δεν θυμάμαι σε ποια την είδα τώρα.
0: Ναι.
1: Το 2,17. Αλλά έχω δει και 2,15. Έχω δει και. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Παιδιά, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Κάτι
1: έτσι
0: θα γίνει.
1: Λέγαμε και πριν ένα μήνα.
0: Το ξέρω ότι
1: συγγνώμη,
0: το λέμε.
1: Συγγνώμη δηλαδή που το λέω.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι το λέμε αυτό κάθε Πέμπτο Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και κάθε Σαββατοκυριακό, επειδή θα ξανανοίξουν οι αγορές από Δευτέρα, γίνεται κάτι για να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καινούργια.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει κουραστικό, σχεδόν όλοι, είναι μια έκφραση που το χρησιμοποιούν με είναι λάθος και δεν είναι political correct, αλλά ακόμα και η Κουτσή Μαρία θεωρεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια.
1: Τώρα που δεν είναι political correct, τώρα το λέμε...
0: Δηλαδή, συγγνώμη όμως. Συγγνώμη όμως.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει.
0: Νησάφι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπάστα.
0: Πολύ ωραία τα πάμε. Μπράβο.
1: Μπάστα πια. Ναι.
0: Τον μαστιγώσαμε και τον Τραμπ.
1: Εντάξει. Με τσιγά, ναι, του κάναμε τώρα.
0: Και τα στενά του ορμού.
1: Ναι, του κάναμε τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Στη λεωφόρο Διονύσου. 19 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργα τα πράγματα μετά το COVID. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι άνθρωποι, απλά έχουν φανερωθεί για αυτό που πραγματικά ήταν. Πλέον δεν αξίζει να τσακωθεί κανείς για τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος.
1: Ναι, καλέ, δεν ζαβεί όλοι. Ναι. Τι να λέμε. Ο Γιάννης Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: 11 βαθμοί. Καλημέρα, Γιάννη, Άθο Κόκλε.
0: 11, ε. 11. Ωραία.
1: Δροσιά. 11,
0: ωραία.
1: Δροσιά είναι. Ναι. Τώρα το πρωί είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Φτιάξε έναν ωραίο καφέ. Ζεστό.
0: Ναι.
1: Και μπορεί με ένα
0: πάντα ο πρώτος είναι ζεστός.
1: Ναι, με ένα μπουφανίδι να κάτσεις έξω.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ξεκινάνε με κρύο καφέ.
1: Α, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου πάει
1: δεν
0: καθόλου.
1: Έχω. Εγώ έχω μόνο εποχές. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Το καλοκαίρι πίνω κρύο καφέ. Το χειμώνα πίνω ζεστό.
0: Όχι, το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ο πρώτος ήταν ζεστός. Μετά κρύος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο πρώτος ήταν ζεστός. Στον καύσωνα. Ναι. Εντάξει, δικιά μου παραξενιά.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το περιορέξιο, Διονυσάκο μου, τι να πεις.
0: Κολοκυθόπιτα, κίτρινη, γλυκιά. Αυτή μου αρέσει.
1: Αυτή τα αρέσει. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νότιο Ιράν. Χτυπήθηκε βάση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η φίλη μας η Λίδη είναι από το Βόλο και μου λέει: εγώ θυμάμαι το Λιβάδι, ότι είσαι από το Λιβάδι. Ναι, αλλά εγώ σας γανώνω τα αυτιά συνέχεια το Λιβάδι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, φίλη μας η Λίδη, είναι από το Βόλο, λοιπόν. Καλημέρα και στον Δημήτρη από το κέντρο των Σερών με 22 βαθμούς, λέει. Χθες είδα λίγο έξω από την πόλη την απλή αμόλυβδη 2-20. Α, έχουμε νικητή. Προηγείται τη Μυτιλίνη. Η Μυρτώ λέει: συμφωνεί με τον πρώτο ζεστό καφέ τη ημέρα. Έρευνες λένε μάλιστα ότι αν δεν πιεις τον πρώτο καφέ ζεστό, δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος την υπόλοιπη μέρα. Καταλαβες.
1: Α, ναι.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ,
1: επιστημονικά αποδεδειγμένο. Ναι. Εντάξει, τι να πούμε εμείς.
0: Και ο Δημήτρης λέει: και το καλοκαίρι ο πρώτος καφέ ζεστός. Απλά τον αφήνεις λίγη ώρα να κρυώσει, λίγο να χλιαρίνει. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα και στον φίλο μας στο Στράτο από την Πρέβεζα. Που λέει: Διονύση, κολοκυθόπιτα, πορτοκαλί, με σταφίδες και καρύδια και φύλλο ανοιγμένο από τη μάνα μου. Εμείς ξύναμε την κολοκύθα. Δύσκολη η κολοκύθα. Δύσκολη. Αλλά,
1: γιατί είναι δύσκολη, μάνα μου. Γιατί είναι δύσκολη.
0: Γιατί έχει αυτό το περίφλημα που έχει απ' έξω, είναι ξύλο, είναι σκληρό. Να την κόψεις και μετά να την τρίψεις, μερικές φορές είναι μανούρα.
1: Αν την κόψεις λεπτά κομμάτια, κόβεται εύκολα. Ναι.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή που μας είχε πει χθες ότι θα περνούσε συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ξέρουμε όμως ότι η αντιμετώπιση που είχε κατά τη συνέντευξη. Τη έμεινε στο νου και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας ότι ήταν αξιοπρεπέστατοι αυτοί που τη πήραν τη συνέντευξη και θέλει να το πει, να του ευχαριστήσει κιόλας μέσω τη εκπομπή.
1: Δηλαδή
0: ήταν πραγματικά κύριοι.
1: Ναι, αλλά κάναμε κι εμείς καλή εντύπωση.
0: Ένιωσα όμορφα με το σεβασμό και την ευγένεια που αντιμετώπισα.
1: Δεν κάναμε.
0: Ναι, κάναμε.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το.
0: Ακούω, πες μου.
1: Επειδή λέμε όλα τα. Υπήρχαν, πιάσαν κάτι τύπου από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Τους πιάσαν αυτούς. Αυτοί λοιπόν σου λέει, οι Χιλιανοί είναι διαρρήκτες,
0: ναι.
1: Και βάζουν στο μάτι, ας πούμε, όχι εμάς, ευτυχώς,
0: ναι.
1: Βάζουν κάποιους που έχουν πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν στα σπίτια τους,
0: ναι.
1: Και τους κλέβουν πολύτιμα. Μπήκαν εδώ, λέει, στο σπίτι ενός επιχειρηματία.
0: Οι Χιλιανοί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάνουν τέτοιο τουρισμό, λέει, σε όλο τον κόσμο.
0: Γυρνάνε από μέρος σε μέρος
1: και κλέβουν.
0: Σταμπάρουν κάποιους πλούσιους και τους κλέβουν.
1: Ναι.
0: Πάλι καλά που δεν είμαστε πλούσιοι.
1: Ευτυχώς, αυτό σου λέω.
0: Που εγώ,
1: άγιο είχαμε.
0: Που εγώ την Τετάρτη το πρωί ήμουν στεναχωρημένος. Θες, το καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είχα κερδίσει το
1: ναι.
0: μεγάλο τζόκερ.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είχα κερδίσει το μεγάλο τζόκερ και θα είχα πάρει 120 εκατομμύρια, σιγά μην ήμουν εδώ πέρα και μην ήμουν να με βρουν οι ληστές οι Χιλιανοί να με κλέψουν.
1: Τέλος πάντων,
0: αλλού
1: λοιπόν,
0: θα ήμουν.
1: Αυτοί λοιπόν κάνουν σου λέει εγκληματικό τουρισμό, έτσι το λένε.
0: Εγκληματικό τουρισμό. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ναι, έτσι το λένε, λέει η αστρομική. Και πήγανε λοιπόν, μπήκαν στο σπίτι εδώ του επιχειρηματία και πήρανε στη βίλα του τώρα, βίλα έτσι όχι αυτό, 45 ρολόγια.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον η αξία τους, γιατί ήταν λέει όλα custom made, πώς το λένε στα ελληνικά ρε παιδί μου, τα ήταν παραγγελία.
0: Πώς το λένε το custom made.
1: Ναι, παραγγελία
0: ναι.
1: ήταν αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Πώς δεν κατάλαβα. Ήταν παραγγελία και για μέλη της οικογένειας, πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Πολλά.
0: Τι να σου πω.
1: Πολλά θα γίνουν αυτά τα 5 ρολόγια τώρα.
0: Θυμάσαι που για ένα ρολόι στήθηκαν στην αγορά την ίδια ώρα
1: στην
0: σε
1: ουρά,
0: όλον
1: ναι,
0: τον
1: ναι,
0: κόσμο,
1: ναι,
0: στην ουρά. Ναι, ναι, συγγνώμη, στην ουρά, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες άνθρωποι για να πάρουν ένα συλλεκτικής αξίας ρολόι των 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: 600 ευρώ.
1: Ναι,
0: το οποίο
1: αυτό
0: λέει μετά, περιμένανε να το πουλήσουν μετά από 3.000 έως 16.000 στο eBay. Ξέρω εγώ σε ποιο.
1: Σε αυτή την ουρά μπορεί και να στεκόμουν, σε καμία άλλη.
0: Ήταν λέει μια σύμπραξη μια φθηνή εταιρεία ρολογιών. Τώρα να μην πούμε τώρα. Κάνουμε διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με μία που κάνει πανάκριβα ρολόγια. Έβλεπα έναν ηθοποιό στις Κάνες που είχε ένα τέτοιο ρολόι και είχαν κάτσει τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και είχαν υπολογίσει ότι το ρολόι αυτό κάνει 600.000.
1: Τι λέρεσαι.
0: Ένα ρολόι, ένα σπίτι. Δηλαδή, τέτοιες αναλογίες.
1: Μεγάλο σπίτι.
0: Ναι, με μεγάλο σπίτι, με βίλα. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή
1: σας
0: λέγαμε πριν για το Ιράν, να ξαναπάμε στο Ιράν. Γιατί πινκ πονκ το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το Ομάν. Δεν θα βάζουμε διόδια, αλλά θα βάζουμε τέλη που θα πληρώνουν τα πλοία που θα περνάνε από, το, από, τη, από τα στενά του Ορμούζ, για να τα προσέχουμε.
1: Διόδια.
0: Τέλη επίβλεψης.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε τέλη επίβλεψης ή τέλη συντήρησης.
1: Ναι.
0: Ας πούμε των στενών. Ποιον των στενών, τα οποία στενά δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος, τα έχει φτιάξει φύση.
1: Τον Ένφια, πώς τον είχαν πει εδώ ο Βενιζέλος.
0: Ρώτα τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, ρώτα τον κύριο
1: Βενιζέλο. Πώς το είχαν πει το Ένφια.
0: Λοιπόν, φτιάξαν λοιπόν οι Ιρανοί μόνοι τους, αθεαυτής, φτιάξανε τέτοιο. Έναν οργανισμό.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Βγήκαν, είπα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και βάλανε κυρώσεις στον οργανισμό. Ακόμα δεν έχει συσταθεί δηλαδή εντωμεταξύ ο οργανισμός και του βάλανε κυρώσεις.
1: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
1: Καλοστέριωτος.
0: Ξεκίνησε με το δεξί αυτός ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι να πω, ναι. Μου,
0: καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει από τις Σέρες. Ρε παιδιά, πώς να μην τα χάσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται γύρω μας. Σε μια κλωστή κρεμόμαστε. Να μην το χάσουμε το μυαλό που μας έμεινε, είναι
1: ποιο?
0: Δύσκολο. Το όσο μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει έκανα συμφωνία και μετά βομβαρδίζει. Ο Αλεξάκης ξανά κάνει κόμμα, λες και τώρα θα τα κάνει σωστότερα. Και δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη, ρε παιδιά, να πει ότι εντάξει τώρα κάναμε λάθος, θα τα κάνουμε πιο καλά. Καταρχήν, έχω διαβάσει ήδη ότι πλέον θα το λένε καπετάν Αλέξη. Λόγω Ελλάς, καταλάβατε. Δεν θα το λένε Αλεξάκη, μην το λέτε έτσι. Δεν είναι σωστό.
1: Μα εντάξει, όπως θέλει ο καθένας.
0: Αλλά εντάξει, ναι, δεν θα σας πούμε εμείς.
1: Όχι, δεν θα πούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν πολλά νευρούλια.
0: Πολλά.
1: Πολλά νευρούλια, δηλαδή.
0: Α, η Μαρία. Η
1: τι?
0: Κυρία Μαρία.
1: Τι?
0: Αφού δεν μου λέτε εσείς καλημέρα, σας λέω εγώ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Α, έτσι το έχουμε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει. Δεν ξέραμε ότι είχατε ξυπνήσει.
0: Ο καφές ζεστός και κρύο νεράκι από δίπλα. Και το τσίπουρο το ίδιο. Ο κρύος καφές και το παγωμένο τσίπουρο είναι γευστικός αναθεωρητισμός. Μας λέει ποιος άλλος, ο κύριος Παύλος.
1: Γευστικός αναθεωρητισμός.
0: Ρεβιζιονισμός, κύριε
1: ναι,
0: Παύλο.
1: Ναι. Ναι. Μπορούμε να το ονομάζουμε και τσίκα το καινούριο κόμμα.
0: Γιατί?
1: Από το τσίπουρο και από το καφές.
0: Ποιο κόμμα, παιδί μου, δεν μιλάμε για κόμμα.
1: Κάνουμε κόμμα. Κάνουμε κι εμείς ένα, γιατί τόσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Χτες έβγαλε ανακοίνωση η Ελπίδα για την Ελλάδα.
0: Μην τη λες Ελλάδα, για την Ελλάς. Για την Ελλάς. Δεν κλείνεται.
1: Όπω δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κλείνεται, για την Ελλάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η Ελπίδα για την Ελλάς.
0: Η οποία Ελπίδα δεν είναι. Το όνομα δεν είναι Ελπίδα. Είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να το λέω όλο αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, κουράζομαι.
0: Μα αυτό δεν είναι το όνομα της.
1: Ελπίδα,
0: του κόμματος. Δεν είναι σκέτο αυτό. Αυτό είναι συντομογραφία. Αυτό είναι συντομογραφία.
1: Δεν μπορώ να το λέω.
0: Εντάξει, κανονικά πρέπει να.
1: Γιατί το Ελλάς το λες όπως λες, όπως το πρέπει να.
0: Ελλάς θα το λέω, ναι.
1: Όχι,
0: θα
1: γιατί,
0: λέω.
1: Αφού
0: και
1: είναι.
0: Και όπως τα λέγαμε χθες, πώς λέγαμε χθες οι νεοαριστερίτες, τα λέμε οι Ελλασίτες. Για τα μέλη του κόμματος.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς,
1: δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί αποδηγείς τα ξέρω μόνο αυτά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, στο μυαλό μου είσαι, γιατί αυτό συζητούσα πριν μπούμε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Αργυρό. Λέω ότι επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση χθες.
1: Ναι.
0: Πλάκα-πλάκα λέει ο Τσίπρας κατάφερε να ξεκολλήσει τη βελόνα στο Πασόκ. Προς τα κάτω όμως.
1: Παιδιά, εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά.
1: Με τις δημοσκοπήσεις πρώτον. Πρέπει να κοιτάτε πάντα αν η εταιρεία που βγάζει τη δημοσκόπηση είναι μέλος του συνδέσμου των δημοσκόπων. Έχουν σύνδεσμο οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα τηρεί κάποιες προδιαγραφές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί ας πούμε κάποιες είναι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
0: Που δεν έχουν την ίδια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή, ας πούμε, ήταν διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έγινε.
0: Ναι, αλλά όντως εμφάνισε να κουνιέται για πολλούς η βελόνα.
1: Ναι, πάντως.
0: Προς τα κάτω.
1: Ναι, απλά όμως σου λέω κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάντως, αυτό που λένε, έχω ακούσει όλους. Σχεδόν όλους τους δημοσκόπους να λένε, είναι ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με κάποια.
0: Οι επιστήμονες, όχι εμείς να αποτυπώσουμε, εμείς αποτυπώνουμε από τώρα.
1: Για τους επιστήμονες, λέω. Ναι, οι επιστήμονες το λένε.
0: Ναι, για
1: εγώ το λέω. Ότι χρειάζονται 2 εβδομάδες για να αποτυπώσουν μια πρώτη. Να παρουσιάσουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε, η οποία θα είναι. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση. Γιατί χθες δεν τα πάμε χθες.
0: Παιδιά, στο Ηράκλειο 2.27 η αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια.
1: 2.27, α.
0: Ναι, μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παραφροσύνη είναι αυτό.
1: 2.27 είναι πολύ, παιδιά, τώρα.
0: Ναι.
1: Πού θα πάει αυτό.
0: Καλημέρα από τον κύριο Παναγιώτη. Μας στέλνει ένα μίμ για τον.
1: Έχουν λυσάξει όλοι τώρα. Έχουν βγάλει.
0: Αλέξη
1: πολλά,
0: Τσίπρα,
1: πολλά.
0: Ελαστικά ο Αλέξης. Μας στέλνει ένα μίμ. Ναι. 19 βαθμούς έχει στη Λαμία. Έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια.
1: Επικοινωνιακά.
0: Ευδείκνυται και το όνομα.
1: Το στόχο του τον πέτυχε.
0: Ναι, γιατί ναι. Παραμένει στην ειδησιογραφία.
2: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα,
1: γεια σα. Ογενείστε.
2: Ναι, πάντα, το ξέρουμε. Έτσι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, χθες είχαμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα.
2: Θα τα πούμε σήμερα. Ναι. Γιατί κόμμα Τσίπρα δεν είπαμε χθες.
1: Δεν
2: μαζί
1: είπαμε.
2: Σας.
1: Ναι, τώρα συζητάγαμε ότι έχουν βγει πολλά memes. Και με...
0: Που παίζουν με το όνομα.
1: Ναι, και ότι πέτυχε το στόχο του επί της ουσίας.
3: Ναι, παιδιά,
2: προφανώς. Εντελώς τον πέτυχε το στόχο.
3: Το θέμα είναι να συζητιέσαι. Γιατί άμα δεν μόνη ημέρα δεν συζητιέσαι στα social media με κανένα τρόπο. Δεν έχει αποτύχει. Ναι.
2: Εξάλλου είναι και τόσο έμπειρος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, θα ήξερε από πριν τι θα γινόταν και ότι θα υπάρξουν και μιμ και τέτοιες συζητήσεις για το Ελλάς και πού παραπέμπει. Το ήξερε πριν να βγει το όνομα στη δημοσιότητα ότι θα γίνει αυτό.
1: Φαντάζομαι κι εγώ, ναι.
0: Ναι, κάποιος έλεγε, συνεργάτης που ήξερε το όνομα, γιατί το όνομα είχε αποφασιστεί, υποτίθεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Δύο μήνες πριν,
0: ας πούμε, αλλά είχε μείνει από τα σφράγια στο μυστικό. Αλλά ένας που το ήξερε, είχε πει σε έναν συνάδελφο, είχε εκμυστηρευτεί την παραμονή των αποκαλυπτηρίων, ότι ναι. Θα συζητείτε για 10 μέρες το όνομα.
2: 10.
0: Γι' αυτό θα συζητάτε. Λέει για 10 μέρες θα συζητάτε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα δούμε.
2: Μετά θα συνηθίσουμε και θα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα λέμε, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία το Πασοκ τόσο, το Ελλάς τόσο. Ή η Ελλάς. Πώς θα το λέμε, το Ελλάς.
0: Αφού είναι η συμπαράταξη.
3: Η ελληνική συμπαράταξη.
0: Η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, να θυμάσαι αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η, είναι και το κόμμα Ελλάς.
2: Γι' αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η Ελλάς. Είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Επίσης, να σας πω, επειδή μας ακούγατε πριν, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ήσασταν στον αέρα, αλλιώς σίγουρα θα μας ακούγατε. Κατέληξε μια πρόβλεψη για τον χρόνο των εκλογών. Για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και στις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
1: Και πέσε μέσα, έπεσε πάντα.
3: Ναι. 11 Απριλίου.
2: Είπε και 18.
3: 18, αλλά μαζί καταλήξαμε στο 11.
2: Ναι.
3: Οπότε κλειδώνω το 11.
2: Εμεί λέμε 11.
3: Γιατί γίνεται.
0: Εκεί ποντάρετε.
3: Λέω ρε παιδί μου το εξής. Ένα σκεπτικό, ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ, μην πει κάποιος. Άμα ήταν θα το έλεγα, αλλά δεν το κρύβω ότι έχω ρεπορτάζ πάνω στην ημερομηνία. Λέω, 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα του 27 την εξάμεινη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τότε πρέπει να είσαι πανέτοιμος. Δηλαδή δεν παίζεις εκεί. Πρέπει να έχεις, δηλαδή, όχι απλά να έχουν γίνει εκλογές, κυβέρνηση να έχει πάρει εμπιστοσύνη από τη Βουλή, να έχει ορκιστεί, να έχει ξεκινήσει να πιάσει δουλειά κανονικά, να είναι όλα στην τέλεια. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.
0: Διπλών εκλογών.
3: Μπράβο. Μπορεί και να μην γίνει, μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορεί να πας με το μπορεί. Πρέπει να πας με το. Ότι, ναι. Να έχει το ενδεχόμενο.
2: Μα να σου πω κάτι. Άρα... Κώστα, μου είχε πει ένας συνάδελφός μας, πιο έμπειρος από εμάς, ότι κάποιες φορές το ρεπορτάζ είναι υπερτιμημένο. Η κοινή λογική είναι αυτή που θα πρέπει να υπηρεσίσει.
3: Ναι, δεν αποκλείεται. Σωστά.
2: Αυτά που λες,
3: εγώ πήγα να πω το Πάσχα, ρε παιδιά. Πάσχα λοιπόν είναι 2 Μαΐου.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Έχει χαθεί προπολού. Η κοινή λογική έχει χαθεί προπολού. Να το πούμε και αυτό ω αστερίσκο. Ναι, πάμε παρακάτω.
3: 2 Μαΐου Πάσχα, 25 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων, άρα αυτά αποκλείονται αυτές οι δύο Κυριακές.
1: Όχι, ναι, δεν τις
3: άρα για να έχεις την ασφάλεια που λέμε 1η Ιουλίου να είσαι πανέτοιμος, πρέπει να πας κάνεις εκλογές πριν το Πάσχα. Και άρα λέω, όχι τελευταία, αυτό 11 Απριλίου.
1: Δηλαδή είναι το Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
3: Καλά, εγώ τον αποκλείω.
1: Όχι, λέω εσύ. Ναι, μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα πέφτεις μέσα. Και... Άρα αποκλείεται ο Μάρτιος.
3: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τριήμερο του χρόνου, αυτό το τσεκάρε. 25η να περάσει καλά.
1: 25η πέφτει. Πέμπτη.
0: Μια χαρά πέμπτη Παρασκευή. Τετραημεράκι. Τετραημεράκι.
1: Τα έχω μπροστά μου, τα
3: άνοιξα. Να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσεις. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλεις μέχρι τότε να έχουν τελειώσει.
1: Ναι, να τα έχεις παραδώσει. Ναι. Τι πρέπει
2: να έχει τελειώσει.
3: Όχι πρέπει, αλλά το θες.
2: Τι υπολογίζεις.
3: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να έχει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι ένας στόχος.
1: Παράδειγμα, να έχει γίνει.
0: Το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Το μετρό τώρα.
0: Το Έμορ, το ξέρω.
3: Να έχει γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Να πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε.
0: Ανοίξαμε την πρώτη. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη στον Κούβελ. Ναι.
2: Να θέλει να περιμένουμε κανένα.
3: Να τελειώσει.
2: Ναι.
3: Όχι.
1: Το μετρό, η γραμμή 4.
3: Το 33.
0: Δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
2: Πόσο δρόμο.
0: Και έχει βρει και δυσκολίες στην πορεία.
3: Ποιος δρόμος.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Δρόμο πάντω.
1: Έλυσε κάποιο δρόμο.
3: Άμα δεν βλέπει πουθενά έργα. Αν δεν βλέπει έργα πουθενά, ο δρόμο σημαίνει ό,τι και να είπα, πριν το 2035 θα τελειώσει. Άμα δεν βλέπει έργα.
1: Ναι,
3: άμα
1: ναι.
3: Είναι μόνο μελέτε, διαγωνισμοί κλπ.
1: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
3: Ναι.
0: Πρέπει να ετοιμάσουν, να περάσουν από το.
3: Ναι.
0: Ελεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, α πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
2: Καλά, εδώ είδαμε με τι χίλιε κάμερε που δεν αποκυρώθηκε ο διαγωνισμό.
3: Θα ξαναγίνει, ναι, σωστά. Άρα 11 Απριλίου αυτό λέω. Δεν ξέρω.
0: Γεφύρι της Άρτας και αυτές οι κάμερες, έτσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Γεφύρι της Άρτας. Ναι.
3: Τι γνώμη σας θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
1: Τι, για τις εκλογές.
3: Την ημερομηνία, ναι.
1: Καλή, ναι, συμφωνούμε εμείς.
0: Λογικό μας ακούγεται. Ναι, Κώστα.
1: Ναι, Κώστα.
0: Λογικό μας ακούγεται. Μια χαρά.
3: Θέραπη, δεν χρειάζεται να μου λέτε σε όλα ναι.
1: Όχι, συμφωνούμε.
0: Okay. Κοίτα να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Είναι κάποιοι που παγιδεύσει, εδώ έχουν γράψει.
0: Όχι, έτοιμα. Ναι, παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί να είναι έτοιμοι τότε, γιατί μπορεί να κτλ.
1: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
0: Εγώ πιστεύω πως δεν.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Εγώ τελευταία.
0: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας, το βλέπω, χωρίς να είχα όμως προδιογράψει ημερομηνία. Το 11η
3: μ' αρέσει. Μ' αρέσει πιο σημαντικά πράγματα να κάνεις τα βράδια που να διαβάζεις το ημερολόγιο το 27.
0: Ή βλέπω κάτι σειρές και κοιμάμαι. Ναι.
1: Τελευταία, ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα του. Έλεγε στην ώρα του, α πούμε.
3: Ναι.
1: Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤΗ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε,
2: ναι.
1: Λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27. Δηλαδή,
2: νευρίασε να το λέει συνέχεια.
1: Ναι, τον είδα λίγο γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές να το πω. Και.
0: Να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
1: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Ναι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές δεν γίνονται το
2: 27. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε αυτό. Είχα διαβάσει ότι τεχνιέντος, δηλαδή, ήταν ένα διαβολικό σχέδιο. Είχε διαρρεύσει από το Μαξίμου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο εκλογές, έτσι ώστε να βγουν μπροστά τα νέα κόμματα, να δημιουργηθούν.
3: Αυτό είπε ο Διονύσης,
0: ναι. Το έχω πει, ναι, να δημιουργηθούν τα κόμματα.
2: Μια έκθεση, μια φθορά.
0: Να έχουν χωνευτεί και να έχουν ήδη φθορά. Ναι, γιατί όταν θα αρχίσουμε.
2: Να την τελευταία στιγμή.
0: Αυτό είναι το σενάριο. Όταν θα δούμε και θέσεις και στελέχη και την βάσανο της αντιπαράθεσης κτλ. Όλα αυτά τα ωραία που ακούω. Ακούγονται πάρα πολύ έβηχα, τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει και όλα στα κόμματα που σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
1: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο σήμερα καλεσμένο?
2: Ναι, με.
3: Ναι. Έναν από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από την κυρία Κουφονικολάκου, δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές, να δούμε τι λένε εκείνοι.
2: Τον κύριο Καρπουχτσί.
3: Ναι, ποιος είναι ο σχεδιασμός και όλα αυτά. Σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και τη κυρία Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά να.
1: Επίσημα δεν έχει βγει ανακοίνωση.
2: Δεν έχει αναγνωρίσει κανέναν κάτι.
3: Νομίζω πω πέρα
2: από την πρόοδο.
1: Δεν έχει βγει ανακοίνωση, ωστόσο σε ένα chat που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του κόμματος, ας πούμε χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα, ο κ. Σεφγερινός την έστειλε.
2: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα?
1: Ναι, κάτι,
2: από την κυρία
1: Καριστιανού. Τις το βράδυ.
2: Ναι,
0: αλλά ήταν λίγο ετεροχρονισμένοι, δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν λίγο πιο,
1: καλά τώρα,
0: πιο γρήγορα ρεφλέ.
1: Εντάξει, θέλω να τον περιτήσουν οι άνθρωποι να γράψουν ένα αυτό.
3: Ωραία, νέο κόμμα είναι, να το κρίνουμε αμέσως.
2: Ήθελα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Τι τραγουδάκι?
2: Εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει τώρα τι τραγουδάκι είναι αυτό. Το ακούμε λίγο τώρα. Το ακούμε δυνατά?
1: Ναι, τα ακούμε.
3: Πολύ. Ακούγεται, νομίζω ακούγεται, ναι. Το ξέρω στο ραδιόφωνο. Κατέρα ενθουσιάστηκε.
1: Είναι καλοκαιρινό.
3: Δεν το έχω ξανακούσει.
2: Πώς σας φαίνεται?
1: Ωραίο, δεν μου αρέσει.
2: Εσένα, Διονύση?
1: Ο Διονύση δεν είναι φαν των ελληνικών. Δεν είμαι πολύ. Ναι.
3: Θα κατέβεις με αυτό στην Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
3: Ναι.
1: Εγώ τι θα
3: είναι?
1: Μπορούσα, ναι, για πες.
2: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: AI είναι.
2: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
3: Πώς το κάνουν αυτό, δε, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
2: Το είδα
3: ακόμα
2: στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. ψεύτικο. Δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Δηλαδή, εγώ θα έχει ραδιόφωνα στο μέλλον που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
2: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα
1: παίζουν. Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
0: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα.
1: Έχει γίνει hit αυτό.
3: Θα παίζει τα
2: εδάφια. Στα social media.
3: Θα παίζει τα nightclub.
1: Τα
2: μπορεί να παίζει και στα nightclub, δεν ξέρω. Γιατί για τους ηθοποιούς δεν λένε ότι θα υπογράφουν τύχη για την κρίση πω, του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες χωρίς να παίζουν.
0: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο ρε παιδί μου τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
1: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
0: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα.
2: Για τα καλοκαιρινά, λες.
0: Ναι, αυτό.
3: Ωραία.
1: Καλοκαίρι, ορίστε.
0: Μας έβαλε στη νέα εποχή, ρε Σιδούκα.
3: Έτσι.
1: Τώρα εντάξει.
3: Είναι Gen Z η Δούκα στην ψυχή.
1: Ναι,
2: λοιπόν, κατά βάθο.
3: Φεύγουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σα.
3: Καλημέρα.
1: Είναι όμω. Ακόμα και τα τραγούδια.
0: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό, πάρα πολλά όμως.
1: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
0: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή τη δίσκο του 80-90.
1: Λίγο παλιακό.
0: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή... Ναι,
1: λίγο ρετρό.
0: Αυτό.
1: Όπου αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία, παιδιά, τι πάθα.
0: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα ότι το 11 Τετάρτου δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλήθεια.
0: Το 2000. 4 ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
1: Στο Πασόκ είχε πάει καλά, δηλαδή.
0: Στο Πασόκ. Στο Πασόκ είπα καλά. Ναι.
1: Μαριτίνα, Μαριτίνα.
0: Ήλια, ήλια, αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ένα αταβιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος, και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα βιστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε 3 λεπτά παρακάτω θα είναι η ώρα 7,
0: ναι,
1: θα πάμε κι εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa. Ναι. Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων Αμερικανικό δεξαμενόπλιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη.
2: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα και σήμερα Πέμπτη μετά.
0: Πήγε και όλες Πέμπτη.
1: Τετραδίτσα πάει εβδομαδίτσα. Τι είναι, ήρθε η
0: Πέμπτη. Πεμπτίτσα. Μικρό, πώς το λένε, μικρό Σάββατο. Κάπως έτσι το λένε στην Αθήνα, ναι. Μικρό Σάββατο.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Θα το δω, το κάπου το έχω σημειωμένο, ναι.
1: Δεν
0: τι
1: έχω
0: λέτε, για ποιο λόγο.
1: Επαφές με τα Αθήνα.
0: Προπαρασκευή, οπότε είναι μικρό Σάββατο. Α, καλά. Καλά το πάμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Προπαρασκευή, άρα μικρό Σάββατο. Καλό ήταν.
0: Γιατί όλα έχουν μια λογική και ένα συνειρμό.
1: Όλα, βέβαια.
0: Ναι,
1: και
0: όπως και το lifestyle, ας πούμε.
1: Και αυτό ναι, δόθηκε
0: έχει.
1: Μια ερμηνεία στην όλη κατάσταση.
0: Να σου πω,
1: τι?
0: Ζέστη.
1: Ζέστη και δεν είδα και πόσους βαθμούς έχει.
0: 17-18 έχουμε.
1: Ναι, εκεί γύρω είναι.
0: Εντάξει. Θα ανέβει κι άλλο και θα πάει μέχρι και τους 32. Με μια πιθανότητα καταιγίδας έτσι μεσημβρινής. Εντάξει. Αν και μου είπε η Δώρα προηγουμένως ότι στο δρόμο έβρεχε λιγάκι.
1: Α, συνάντησε βροχή.
0: Μάλλον, ναι. Αλλά εντάξει, είναι αυτά τα σύντομα περάσματα πιθανά. Πάντως βλέπω ότι και το θερμόμετρο θα συνεχίσει να ανεβαίνει και τις επόμενες ημέρες. Μάλλον θα είναι σταθεροποιημένο εκτός από αύριο που θα έχουμε μια μικρή πτώση. Από τις επόμενες μέρες θα δούμε πάλι 30, 32, 33 και θα σταθεροποιηθεί 30 πλάς το μεσημέρι πια. Εντάξει, έρχεται και ο Ιούνιος. Δεν το ξεχνάμε
1: ναι.
0: Και αυτό.
1: Κοντεύει να μας αποχαιρετήσει ο Μάης. Τι του μείνει. Άλλες τρεις μέρες. 28 σήμερα και άλλες τρεις και αντιγιά.
0: Και η Βασιλική δεν μας είπε ότι θα είναι ζεστός ο Ιούνιος.
1: Μας το είπε.
0: Μας το είπε. Ναι.
1: Μας
0: εδώ δε τι γίνεται. Ακραία ζέστη λέει τροπικές νύχτες στην Ισπανία, τη Γαλλία έως 38 βαθμούς.
1: Καλά, είδαμε τραγικές καταστάσεις.
0: Μάη είναι 38 βαθμούς.
1: Σε Αγγλία. Οι οποίοι εντάξει δεν είναι συνηθισμένοι.
0: Φυσικά δεν είναι. Δεν είναι. Ιούλιος δεν είναι Αύγουστος. Ούτε τότε καν.
1: Ναι.
0: Ναι. Καύσωνας λέει πρόωρος. Ναι, κάποιες βροχούλες ενδέχεται, σας είπα, να δούμε σε κάποια ορεινά τμήματα, ίσως και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το μεσημέρι.
1: Ποια ώρα? Καταιγίδες.
0: Το μεσημέρι και μετά σύντομα θα αλλάξει το πράγμα. Το ξημέρωμα ίσως να έχουμε στο Βόρειο Εύρο αύριο κάποιες βροχούλες τοπικού χαρακτήρα. Γρήγορα και πάλι τα σύννεφα θα φύγουν. Μία τέτοια κατάσταση θα υπάρχει, μια έτσι άστατος μεν ο καιρός, αλλά με πολύ καλές θερμοκρασίες.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Και τώρα από ό,τι βλέπω.
1: Φαινόμενα. Είπαμε αρκεί να μην η βροχούλα δεν μας πειράζει. Φαινόμενα ναι. Να μην.
0: Ακόμη και στον Ευρωκόπη ήταν 16 βαθμούς τώρα. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ.
1: 17-18 εμείς και τον Ευρωκόπη 16.
0: Ακριβώς,
1: κάψον
0: ναι.
1: Αυτοί θα έχουν σήμερα.
0: Ναι. Μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, είναι δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών, δηλαδή Ορεστίαδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Για την ΕΡΤ πάντα μιλάμε, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και
1: μαζί σας αυτή την ώρα στα μικρόφωνα Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Δασκάλου. Σε λιγάκι, ποιος είναι μαζί μας από Κομωτινή? Τσουπ, αδιάβαστος.
0: Ναι, αδιάβαστος.
1: Ναι. Θα είναι ο Γιάννης?
0: Δεν θα είναι, όχι, δεν ξέρω.
1: Δεν μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Μετά όσο πάμε... συνέβησαν χθες δεν.
1: Ναι. Ήταν μια πολύ
0: δύσκολη μέρα.
1: Ναι. Γεμάτη, δύσκολη, περίεργη.
0: Ναι.
1: Τα είχε όλα της. Θα πάμε όμως Καβάλα. Αυτό είναι σίγουρο. Την στάση μας στην Καβάλα θα την κάνουμε, γιατί εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Έτσι, πρωί-πρωί με την έννοια μας ξυπνάει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Έτσι.
1: Ναι. Θα επιστρέψουμε Ορεστιάδα. Έχουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Και από Ορεστιάδα, ένα βηματάκι δρόμος, θα φτάσουμε Σέρες για να συνομιλήσουμε με τη Δέσποινα Γιαννακίδου, που και εκείνη εκεί βρίσκεται, θα βρίσκεται. Απίκο να το πω. Είπα μόνο
0: όπως και να το
1: πω. Όπως και να το πω, εμάς θα περιμένει. Ναι.
0: Ναι.
1: Και όλοι εσείς που είστε μαζί μας αυτή την ώρα μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια μέσω της σελίδας της ΕΡΤ Ορεστιάδας στο Facebook και βέβαια μπορείτε να καλείτε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές που είναι το 2552-022-751 και το 22752. Δεν θα πάμε όμως πουθενά.
0: Τι
1: μα
0: εννοείς?
1: Πουθενά, αν δεν βάλεις το πρώτο τραγούδι. Αυτό είναι.
0: Θα το βάλω τώρα σιγά.
1: Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Δεν έχουμε γιορτή.
0: Δεν είδα καμιά γιορτή. Λες να έχουμε και να το έκρυψα.
1: Μπορεί να το κρατάς μυστικό.
0: Ναι, όχι. Δεν είδα καμιά γιορτή. Εκεί στο ημερολόγιο τι λέει?
1: Το ημερολόγιο μου λέει λείπει σήμερα η Βασιλική.
0: Αυτό λέει.
1: Κάτσε να δω και τι λέει παρακάτω.
0: Και αύριο δεν λείπει η Βασιλική, μόνο σήμερα.
1: Όχι, και αύριο θα λείπει η Βασιλική. Ευτυχούς, λέει, Επισκόπου Μυτιλήνης, Ανδρέου Διαχριστών Σαλού. Δεν τα βλέπω και καλά.
0: Φοράς και διπλά
1: γυαλιά. Φοράω και διπλά γυαλιά. Πρέπει να βάλω τα άλλα τα γυαλιά.
0: Τέλος πάντων.
1: Πιο ενισχυμένα.
0: Ναι. Και επειδή σήμερα θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω το απόγευμα, να μην το διαφημίσουμε τον Θοδωρίκο τον Κοντονιά. Εντάξει.
1: Είναι σαν το τέτοιο. Αν δεν μπαίνει από το σπίτι σου, θα πέσει σε πλακώση. Ναι. Δηλαδή, έχουμε τα μέσα και δεν θα τα εκμεταλλευτούμε.
0: Είναι δυνατόν. Έτσι θα ξεκινήσουμε.

0: Αυτό είναι από το live που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο Θοδωρής Κοκκοτονιάς και με αυτή την ευκαιρία θα κουβεντιάσουμε σήμερα το απόγευμα μαζί του με μια σειρά από σπουδαία άλλα ονόματα συναδέλφους του που παίρνουν μέρος σε αυτήν εδώ τη δουλειά. Λοιπόν,
1: σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, τιμάται κάθε χρόνο στις 28 του Μαΐου, θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Οι καρκίνοι του αίματος, οι αιματολογικές κακοήθειες, είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προέρχονται από το μυελό των οστών ή το λεμφικό σύστημα. Γενικά χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους ανάλογα με τα μέρη αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος που επηρεάζονται. Είναι η λευχαιμία που ξεκινά από το μυελό των οστών και επηρεάζει τα λευκοκύτταρα οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη παραγωγή ανώμαλων κυττάρων του αίματος που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος. Είναι τα λεμφώματα, ξεκινά στο λεμφικό σύστημα, λεμφαδένες, σπλήνα κλπ. Και επηρεάζει τα λεμφοκύτταρα, ένα είδος λευκοκυττάρων που συμμετέχουν στην ανοσοποιητική άμυνα. Και είναι και το μυέλωμα που ξεκινά στα πλασματικά κύτταρα, ένα άλλο είδος λευκοκυττάρων και διαταράσσει την παραγωγή αντισωμάτων, συνήθως παραμένοντας στο μυελό των οστών. Οι καρκίνοι του αίματος, όπως και οι περισσότεροι άλλοι καρκίνοι, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του αίματος, η οποία ονομάζεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Οι ασθενείς λαμβάνουν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που αυξάνουν τα υγιή κύτταρα του αίματος. Στο παρελθόν, τα μεταμοσχευμένα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα προέρχονταν από το μυελό των οστών και η μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων ήταν γνωστή ως μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σήμερα όμως το 80% των βλαστοκυττάρων που μεταμοσχεύονται σε ασθενείς με καρκίνο του αίματος προέρχονται άμεσα από την κυκλοφορία του αίματος ενός οδότη με μια διαδικασία παρόμοια με τη δωρεά πλάσματος με κάποια επιπλέον βήματα. Βέβαια η έβρεση ενός συμβατοδότη.
0: Είναι σαν να είμαι στο πανεπιστήμιο και να ακούω διάλεξη αυτό το πράγμα πρωί-πρωί, έτσι.
1: Ναι. Τώρα τι να.
0: Είναι λεπτομέρειες.
1: Να σας πω ότι η παγκόσμια αυτή ημέρα θεσπίστηκε το 2014 για να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εγγραφούν ως πιθανοί δότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν το έχετε σκεφτεί, καλά είναι να το σκεφτείτε εφόσον και να το ψάξετε εφόσον μπορείτε να το
0: ακριβώς,
1: κάνετε.
0: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Είναι και η μέρα, λέει, για την υγιεινή της εμινόριας.
1: Εξίσου σημαντική.
0: Ναι. Ναι. Μια πρωτοβουλία μιας ΜΚΟ που εδρεύει στη Γερμανία με σκοπό την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της εμινόριας και επιλέγει αυτή η μέρα για το συμβολισμό της. Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, 5 ημέρες κάθε μήνα διαρκεί η εμινόρια στις περισσότερες γυναίκες και 28 ο έμινος κύκλος.
1: Οπότε άκου τώρα πώς σκέφτηκαν. 28,
0: μάλιστα.
1: Που είναι και το
0: 28
1: Μάιος,
0: και το 5. 20,
1: ναι, το ναι. Πέμπτος του 28. Ναι, 20.
0: Μάλιστα. 20. Τι άλλο.
1: Θα πάμε στη δημοκρατία. Θα πάμε μάλλον στο Αζερμπαϊτζάν, να εδώ δίπλα. Ναι. Γιατί εκεί γιορτάζουν την ημέρα της δημοκρατίας.
0: Της πρώτης δημοκρατίας τους γιορτάζουν στην Αρμενία.
1: Επίσης την ημέρα της δημοκρατίας γιορτάζουν και στο Νεπάλ.
0: Των ένοπλων δυνάμεων στην Κροατία.
1: Η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία.
0: Είχαν μαρξιστικό καθεστώτος στην Αιθιοπία.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα όταν το διάβασα.
0: Του Μεγαλείου στο Πακιστάν. Του Μεγαλείου.
1: Καλό.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ναι. Εθνική ημέρα Μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, παϊδάκια Μοσχαρίσια.
0: Τι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Ό,τι να είναι αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Σου λέει τι δεν γιορτάσαμε, τη Μοσχαρίσια στιθοπλευρά κιόλα, όχι οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, όχι, συγκεκριμένα πράγματα.
0: Λοιπόν, μα τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά θα πάμε προς την Καβάλα σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά, ναι, οδεύουμε προς Καβάλα.
0: Με ένα Μιχαλάκη.
1: Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε.
0: Έχουμε,
1: Μιχαλάκη.
0: Ναι.

0: Ωραίος, ωραίος ο Μιχάλης.
1: Ναι, και όπως είπαμε, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, είδες την ταινία, Μάικλ?
1: Όχι, δεν την είδα.
0: Ούτε και εγώ την είδα. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλή, κάποιοι μου είπαν δεν είναι καλή. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα τη δω και να σας πω.
1: Να θυμηθώ γιατί κάτι διάβαζα για την ταινία, ναι.
0: Α, ναι, okay. Λοιπόν, είμαστε καβάλα όμως. Πάμε να ακούσουμε την Τασούλα μας σήμερα, την κριτικό από εκεί, την νέα θα μας φέρει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως λένε ότι μπορεί να βγει και νούμερο 2, ότι έχουν το υλικό και για δεύτερη ταινία.
0: Α, okay.
2: Ήδη
0: την είδες εσύ?
2: Όχι, δεν την είδα. Δεν ξέρω αν με τραβάει πολύ, δεν ξέρω. Θα ήθελα να τη δω, αλλά
1: δεν είσαι και σίγουρη.
0: Δεν
2: νομίζω ότι θα πάω να περιμένω να κόψω εισιτήριο, να μπω να πει. Δεν ξέρω αν θα το κάνω.
1: Αν σου κάτσε δηλαδή.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν με ενθουσιάζει. Θα με ενθουσιάζει κάτι πιο πολύ, έτσι, με εφέ, αυτά, κάτι. Και σε τέτοια φάση είμαι, σε αυτή τη φάση της ζωής τώρα. Για κινηματογράφο εννοώ, βρε παιδιά. Ναι, ότι πάντα. Να πάω να μπω στην αίθουσα και τέτοια.
0: Εγώ πάντως είμαι πολύ σε αυτό. Δηλαδή και τώρα που ήμουν κάτω, εννοείται, δεν γίνεται να μην.
2: Ναι,
0: δεν γίνεται να μην.
1: Κοίταξε, και εγώ θα.
0: Τις καινούργιες, τις μεγάλες έδωσες και ωραίες.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα πήγαινα μάιν και ντε να δω για τις
0: συγκεκριμένες. Καλά, όχι τις συγκεκριμένες.
2: Ναι,
0: πήγα, είδα, ας πούμε, το Πράτα. Τώρα που θυμάμαι, το καινούργιο, το νούμερο 2. Το οποίο ήταν. Καλά, ουρά, χαμός. Ναι, χαμός, όλος και μετά.
2: Ήταν ωραίο.
0: Περίπου σαν το πρώτο, ναι, μια ωραία ταινία για να περάσει καλά. Όχι ότι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Ταινία αξιώσεων. Όχι να πας και να σφίγγει την καρδιά σου, να περάσεις καλά.
0: Εντάξει τώρα, το να σφίγγει την καρδιά σου λέει
1: ξέρεις
0: πολλά.
1: Ξέρεις για πού το πάω,
0: εσύ
1: ναι.
0: Εσύ το λες για θρίλερ και τα λοιπά, που μένα μ' αρέσουν πολύ.
2: Αυτά δεν μπορώ να τα δω στο κινηματογράφο που ακούγεται και παντού ο ήχος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί δεν ξεγελέσει.
1: Ναι, ενώ στο σπίτι τι να σου πω, να έχεις συνέχεια την εντύπωση ότι κάποιος κρύβεται σε κάποια γωνία.
0: Σιγά μου, δεν σου πάλι.
2: Αυτά δεν τα βλέπω.
1: Ούτε και εγώ.
2: Δεν τα βλέπω. Ναι, δεν τα βλέπω.
0: Τέλος πάντων. Τα νέα μας.
2: Θέλουμε και νέα.
0: Λοιπόν, άμα θες πες μας κανένα.
2: Λοιπόν, άντε, θα πω. Θα δώσω μια πολύ ωραία πρόταση από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Παγκαίου Planet. Έχει ετοιμάσει μια νυχτερινή πεζοπορία 5,5 χιλιόμετρων. Αυτό θα γίνει με αφορμή και τη μαγευτική Πανσέλινο του Blue Moon. Τώρα είναι η Πανσέλινος. Οπότε μας καλεί να απολαύσουμε τη διαδρομή.
0: Πότε είναι αυτή?
2: Το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω. Σάββατο.
0: Δεν ξέρω.
2: Δείτε δεν το σίγουρα.
1: Ναι.
2: Γιατί μας καλούν στο Σταυρό της Καβάλας, κάτω από το φως της Πανσελίνου, το Σάββατο νομίζω είναι, με φανταστική πανοραμική θέα. 7,5 ώρα θα ξεκινήσουν. Το σημείο συνάντησης είναι το σανατόριο. 5,5 χιλιόμετρα είπαμε είναι η διαδρομή. Η συμμετοχή αφορά άτομα άνω των 12 ετών. Όμως είναι απαραίτητη, είπαμε, η δήλωση συμμετοχής για να οργανώνονται οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ συμμετοχή στις δράσεις τους και στις διαδρομές τους. Οπότε ένα τηλεφωνηματάκι αυτές τις ημέρες.
0: 31 είναι η μπλε σελήνη, ναι.
1: Μ' αρέσει που λέει ο Γιάννης να δω το ημερολόγιο.
2: Ναι,
0: δεν είναι. Εντάξει. Και το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, εγώ μόνο το Σάββατο βρίσκω.
2: Σάββατο, Κυριακή. Ας μπορεί να το δουν για σίγουρα, γιατί δεν το έχω γράψει.
0: Εντάξει.
2: Οπότε θα είναι αυτή η δράση. Ή Σάββατο ή Κυριακή. Να το δουν, γιατί δεν το έχω δώσει.
1: Α, γιατί δράση είναι εντάξει.
2: Ναι. Θα το δουν. Ας κάνετε. Ούτως ή άλλως πρέπει να τηλεφωνήσουν για να δουν πότε είναι η δράση.
0: Ακριβώς.
2: Για να δηλώσουν τη συμμετοχή. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Ένα δεύτερο είναι. Ότι η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Προσοτσάνης Δράμας, μου αρέσει και το όνομά της, Παρασκηνιακή Τρέλα, ετοιμάζουν μια πολύ όμορφη παράσταση και την παρουσιάζουν στο κοινό σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Η παράσταση με τίτλο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» είναι βασισμένη στο μόνιμο έργο του συγγραφέα Μανούδη, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα και το ύφος του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να ξαναθυμηθεί μια εποχή από το χιούμορ, η ευαισθησία, η μουσικότητα του λόγου και οι απλές αλλά ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις βρισκόταν στο επίκεντρο της αφήγησης. Σήμερα θα δοθεί η θεατρική παράσταση στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η είσοδος είναι 2 ευρώ για τους πάνω των 15 ετών. Και η θεατρική ομάδα του γυμνασίου, Προσοτσάνης Παρασκηνιακή Τρέλα, και η υπεύθυνη καθηγήτρια της ομάδας Ανθή Ουρούμη μας προσκαλούν όλους έτσι για να απολαύσουμε το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειάς τους. Επίσης, να πούμε ότι τώρα για την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ θα γίνει στην Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας από το Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Νικήσιανης ο Αράπης η 13η ημέρα του Σαρμά. Ήδη έχουν ξεκινήσει.
0: 13η ημέρα του Σαρμά. Ωραίο.
2: Ωραίο, τέλειο. Φουλ παράδοση, γεμάτο, 100% ξεχυλίδι. Λοιπόν, ήδη έχουν ξεκινήσει και τυλίγουν εκεί τα σαρμαδάκια και ετοιμάζονται για την βραδιά αυτή. Θα είναι στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, θα είναι ελεύθερη είσοδος για τον κόσμο, θα υπάρχουν τα εδέσματα, θα υπάρχει η ζεστή φιλοξενία, θα είναι εκεί και το μουσικό σχήμα παιδιά της παράδοσης. Είναι δεδομένο ότι θα περάσουν όλοι τέλεια και ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Γιατί και τη Δευτέρα μετά, άρα την Κυριακή είναι η δράση, το Blue Moon του Planet.
1: Μάλιστα, σίγουρα την
2: Κυριακή. Και από τη Δευτέρα είναι η αργία, κατάλαβες.
0: Σωστά, ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι. Οπότε και δεν θα δουλεύει και ο κόσμος τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα περάσουν πάρα πολύ ωραία στην Νικήσιανη. Εντάξει, εκεί έχουν και τους αράπηδες, έχουν παράδοση. Στην παράδοση, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Αύριο θα σας δώσω περισσότερες, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός από εκδηλώσεις τώρα το τριήμερο. Καλή διάθεση να υπάρχει, ο καιρός να βοηθήσει, όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ακάρι,
1: να έχει και καλό καιρό, γιατί είναι λίγο άστατος. Ακόμη.
0: Καλά μωρέ τώρα, σιγά, άμα ρίξει και μια βροχόλα να μην
2: με μπουμπούντα. Μωρέ, άμα κρατάει λίγο, αν είναι μια μικρή μπόρα, εντάξει, αλλά να μην είναι και μια τεράστια.
0: Όχι.
2: Δηλαδή είχαμε τύχει σε μια εκδήλωση, είχαν οι άνθρωποι τραπέζια, εδέσματα, χαμός, έριξε αυτή την μπόρα, δυνατή όμως, νερό. Τα μαζεύα, φεύγαν όλα σαν τρελά. Και μετά αφού τα μαζέψανε και άρχισε ο κόσμος, έφευγε γιατί ήταν νεροποντή. Βγήκε ένα ήλιο, να. Αλλά είχε φύγει ο κόσμο. Τα είχε κάνει μαντάρα.
0: Καλά, τι θα κάνει ο κόσμο.
2: Ναι, τι θα κάνει, θα βρέχεται.
0: Οκ, έγινε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, Τασούλα. Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σα παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Και λοιπόν, να, πού είμαστε? Εδώ είμαστε.
1: Στη θέση μας.
0: Στη Χρυσούλα είμαστε. Να, εδώ δίπλα.
1: Έλα, Χρυσούλα, καλημέρα.
0: Δίπλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνω, καλά είμαι.
1: Μην βάλεις κανένα χοντρό να βγεις έξω, κάνει ζέστη έτσι. Έχουμε ήδη ναι, κανένα κοσάρι αυτή την ώρα.
2: Χοντρό, παιδιά. Έχω ανοίξει ήδη διάφορα
1: παράθυρα
2: μπαλκονόπορτες. Φαίνεται δηλαδή ότι θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Και δεν ξέρω σήμερα ενδεχομένως και να το πιάσουμε το 30.
1: Και θα το ξεπεράσουμε, λέει 32 θα πάει.
2: Α, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Ζέστη δεν θέλαμε.
1: Ορίστε, θέλαμε.
2: Να τη ζέστη.
1: Ναι. Πριν λίγες μέρες λοιπόν, τη λέγαμε αμάν κρύο. Ναι.
2: Ναι, και τι Μάιος ήταν αυτός και τι Απρίλιος ήταν αυτός. Ορίστε, τώρα πάρτε αυτό που θέλατε και ζητούσατε.
1: Ναι.
2: Από το τρίτο δημοτικό ξεκινάω πάλι.
0: Για
2: και
0: πες,
2: αυτό γιατί ναι. Η αναστάτωση συνεχίζεται με αυτό το περιστατικό που είχαμε με την αποκόλληση των σοβάδων από τμήμα οροφής και έχουμε πια και τις ανακοινώσεις από το Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού αλλά και από τους γονείς του συστεγαζόμενου στο ίδιο κτίριο νηπιαγωγείου και από δημοτικές παρατάξεις και από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Όλοι ζητούν το ίδιο πράγμα, άμεσο και πολύ προσεκτικό έλεγχο όλου του σχολικού συγκροτήματος, ενώ οι γονείς θέτουν και το ερώτημα πώς γίνεται να έχει εκδοθεί επίγουσα απόφαση από την πλευρά του Δημάρχου να μην λειτουργεί το τρίτο δημοτικό, το οποίο δεν λειτουργεί με την έννοια. Τα παιδιά κάνουμε WebEx. Εδώ μεταξύ σήμερα
1: καλά, πούμε,
2: είχαν προγραμματισμένη εκδρομή, οπότε έτσι κι αλλιώς δεν θα κάναν μάθημα τα παιδιά του.
1: Εμάς σε τέτοια περίπτωση πάντως με πηγαίνουν απόγευμα. Σε άλλο σχολείο.
2: Α, ναι, υπήρξαν και τέτοιες περίοδοι, ναι, που στις προβληματικές μέρες μπορεί να σε βάζαν να κάνει μάθημα και το απόγευμα. Μπας περιπτώσει. Εννοείται ότι αυτή η τηλεκπαίδευση δημιουργεί προβλήματα και στους γονείς μετά, γιατί έχεις το παιδί στο σπίτι, οπότε δεσμεύεσαι, δεν μπορείς ενδεχομένως ούτε στη δουλειά σου να πας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αναστάτωση τώρα με όλο αυτό. Για τα παιδιά του νηπιαγωγείου όμως που συστεγάζεται, δεν έχει βγει τέτοια απόφαση. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου πάνε κανονικά.
1: Μάλιστα.
2: Και φυσικά, ναι. Και υπάρχει η αγωνία και η ανησυχία. Πώς γίνεται στο ίδιο κτίριο το ενώ τα παιδιά του Δημοτικού έχετε δώσει οδηγία εντολή να μην πηγαίνουν, το νηπιαγωγείο να συνεχίζει και δεν έχουν ολοκληρωθεί και ένας πολύ καλός έτσι.
1: Περνάνε από τον ίδιο διάδρομο τα παιδιά του νηπιαγωγείου ή είναι από άλλη.
2: Όχι, είναι ο ίδιος διάδρομος. Αλλά τώρα υπάρχει ένα θέμα. Εφόσον σου λέει σε ένα σημείο της οροφής είχα πτώσει από κόλληση.
1: Γιατί να μην συμβεί και δίπλα.
2: Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχει ίδιο πρόβλημα που δεν φαίνεται απλά και η οροφή σε άλλο σημείο του κτιρίου. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτά και είχαμε και την ανακοίνωση και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λέει ότι το θέμα της σχολικής στέγης είναι μια πολύ παθή ιστορία και εκφράζει και ανησυχία για την επάρκεια συντήρηση όλων των σχολικών κτηρίων, συνολικά του Δήμου Ορεστιάδας, τα περισσότερα από τα οποία είναι λέει, κατασκευασμένα πριν 40 χρόνια. Για το τρίτο δημοτικό, να σας πω ότι είναι 35 ετών κτίριο. Το 91 παραδόθηκε προς χρήση. Και ο Σύλλογος σημειώνει ότι εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον η υποχρέωση συντήρησης των σχολείων ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους, οι οποίοι επιχορηγούνται, λέει γι' αυτό, αλλά χρησιμοποιούν τα χρήματα κατά το δοκούν, βάσει των προτεραιοτήτων που εκείνοι βάζουν. Όπως επίσης και με τα λειτουργικά έξοδα που εδώ και 2 χρόνια τα έχουν οι Δήμοι, έχουν αποκλειστικά την ευθύνη και τη διαχείρισή τους. Και οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν καμία εικόνα από αυτόν τον σχεδιασμό που υπάρχει για τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Η σχολική στέγη, λένε οι εκπαιδευτικοί, απαιτεί μακρόπνοο σχεδιασμό και τώρα αφήνει και εχμές εδώ πέρα. Λέει ένα κράτος που αφήνει και διαφημίζει, λέει κιόλας, την πρωτοβουλία για την ολική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση στις 4 συστημικές τράπεζες. Είναι αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με το οποίο γίνονται οι εργασίες και οι ανακαινήσεις. Νωρίτερα όμως, λέει, έχει εξασφαλίσει στις τράπεζες το κράτος 10 δισεκατομμύρια αφορολόγητα έσοδα. Προφανώς δεν θεωρούν ότι είναι επαρκές αυτό το πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Εντάξει, τα βάζει και με τους αρετούς που ουσιαστικά, λέει, λειτουργούν και προτεραιοποιούν τα πράγματα ανάλογα με την επόμενη, με τις επόμενες εκλογές. Δεν γίνεται, λέει, να προσεγγίζουμε έτσι το πρόβλημα. Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μην βρεθούμε, λέει, προδυσάρεστον νέων δυσάρεστων και επικίνδυνων εξελίξεων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά σε σχέση με το τρίτο δημοτικό που, ξαναλέω, συνεχίζεται με την εκπαίδευση. Μείναν πολύ λίγες μέρες με έχουν κλείσει.
1: Αυτό είναι, δηλαδή προφανώς θα πάει έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει έτσι μέχρι και την τελευταία του ημέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή η εβδομάδα βγήκε τώρα.
1: Ναι.
2: Έφυγε από τη μέση.
1: Τι έμειναν, 10 μέρες.
2: για τις τελευταίες ημέρες όλα τα σχόλια στα δημοτικά έχουν αφήσει κάποιες δράσεις κάποιων προγραμμάτων. Σωστά. Που υλοποιούν κάποιες ημερήσιες εκδρομές, κάποια, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα είναι και λίγες οι ημέρες που έχουν απομείνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και μία μέρα να είναι, είναι αναστάτωση. Ναι, τέλος, όταν βγαίνει ένα παιδί από το πρόγραμμά του, δημιουργούνται μετά ζητήματα και μέσα στις οικογένειες. Τώρα πάμε λίγο σε αυτό το, στα 4 εκατομμύρια που η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω του προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 αποφάσισε να, με χρήματα να προμηθεύσει τα 22 μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ουσιαστικά μιλάμε για όλα τα κέντρα υγείας της περιφέρειας, mm-hmm. Με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και κάποια περιφερειακά ιατρία είναι μέσα. Αυτό είναι το ένα σκέλος της χρηματοδότησης με 1.300.000 και υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος χρηματοδότησης πάλι για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εδώ τώρα μιλάμε για 2.750.000 ευρώ. Γι' αυτό είπα συνολικά είναι πάνω από 4 εκατομμύρια τα χρήματα που θα αντληθούν από το πρόγραμμα για αυτόν τον σκοπό. Τώρα να πούμε επίσης ότι αυτή την είδηση την αφιερώνω στην Ελένη τώρα.
0: Για πες.
2: Γιατί ήταν ένας από τους δημότες Ορεστιάδας που γκρίνιαξαν πάρα πολύ για τον οδικό φωτισμό. Και όχι μόνο εσύ. Σε πειράζει.
0: Ναι.
2: Πολύς κόσμος και δικαιολογημένα, και το δικαιολογημένα το αναγνώρισε και η Δημοτική Αρχή. Σε πολλές γειτονιές υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και στα χωριά ακόμα μεγαλύτερο ίσως. Με το φως, με τα φώτα.
1: Χθες το βράδυ στη γειτονιά μου δεν υπήρχε ούτε μία λάμπα να καίει. Κάποια στιγμή, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί έπεσαν κάποια. Και ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σκοτάδι πίσω όμως, έτσι.
2: Ναι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρατηρήθηκε, επισημάνθηκε και προκάλεσε πολλές γκρίνιες. Τι έχουμε όμως τώρα, έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση με τα LED.
0: Άντε με το καλό.
2: Ναι. Δύο μήνες μετά την υπογραφή λοιπόν της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, το έργο αντικατάστασης αυτών των παλαιών φωτιστικών στο Δήμο και στην πόλη και στα χωριά, έτσι μιλάμε για το σύνολο του Δήμου, έχει αρχίσει η αντικατάσταση με τους νέους λαμπτήρες LED. 9.736 σημεία θα είναι αυτά. Θα πάρει κάποιο χρόνο τώρα για να γίνει η αντικατάσταση, αλλά έχει ξεκινήσει. Και να πούμε επίσης ότι με τα νέα αυτά φωτιστικά, εκτός από ότι θα έχουμε καλύτερα φωτισμό, θα το λύσουμε επιτέλους αυτό, θα έχουμε και φωτιστικά τα οποία θα εξοικονομούν πόρους, είναι τα LED, καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα. Θυμίζω ότι η εταιρεία έχει αναλάβει και για 10 χρόνια να αντικαθιστά δωρεάν όποια λάμπα παρουσιάσει πρόβλημα. Mm-hmm. Και ο Δήμος φυσικά θα είναι πιο εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη μείωση των εκπομπών ρήπων.
1: Μα τη διαφορά φωτισμού τη βλέπουμε ήδη σε δρόμους όπου, της περιφέρειας βέβαια ήταν η δουλειά αυτή, έχουν μπει ήδη LED, έτσι.
2: Ναι, φαίνεται.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Το που λες και εγώ το έχω παρατηρήσει, είναι μεγάλη διαφορά. Τώρα πάμε σε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Αύρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημοσχάκη, ο οποίος ως κοινοβουλευτική αναφορά κατέθεσε διαβίβασε μάλλον στα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας, Οικονομίας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης την επιστολή του Προέδρου του Δικτύου Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Agrinet Θράκης, με την οποία ουσιαστικά ζητείται να ενεργοποιηθεί και για φέτος το Ευρωσπάς. Τώρα, στην επιστολή τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόστηκε την προηγούμενη τουριστική περίοδο συνέβαλε στην τόνωση της οικονομίας και στην ενίσχυση του τοπικού επιχειρήν. Και λειτουργήσε ως καταλύτης, αναφέρεται στην ίδια επιστολή, στην επανεκκίνηση μιας κοινωνίας που δοκιμάστηκε και από τις φωτιές του 23, του Αυγούστου του 23, αλλά φέτος είχε και τις πλημμύρες. Mm-hmm. Και ο κ. Δημοσχάκης που κατέθεσε αυτή την αναφορά σημειώνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα για τον Εύρο. Και ζητά προφανώς να αποσαφινιστεί, εάν υπάρχει πολιτική βούληση συνέχισης του προγράμματος στο νομό. Αυτά είχα να σας πω.
1: Ωραία.
2: Και θα δούμε τώρα τι άλλο θα προκύψει. Σήμερα υποθέτω θα έχουμε κάποιες απαντήσεις από την πλευρά του Δημάρχου, ή αυτό τουλάχιστον είναι στο σχεδιασμό μας, και για το θέμα του Τρίτου Δημοτικού και για το θέμα της αντικατάστασης των λαμπτήρων.
1: Ναι,
2: να δούμε πόσο καιρό, με τι χρονοδιάγραμμα θα πάει αυτό το έργο. Και γενικότερα κάποια άλλα ζητήματα, γιατί αν θυμάστε και προχθές το συνέδριο για το δημογραφικό ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα που αφορούσαν και την Ορεστιάδα.
1: Ναι, ανακοινώθηκαν.
2: Οπότε θα επιχειρήσουμε να έχουμε μια έτσι ευφόλιστη ύλη ενημέρωση για αυτά τα τελευταία ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Ορεστιάδας. Mm-hmm. Θα δούμε όμως.
1: Τώρα βλέπω μια ανακοίνωση από την ΕΜΗ για τις θερμοκρασίες τις χθεσινές, Χρυσούλα. 33,9 ναι. βαθμούς, 34 δηλαδή, είχαν τα γενιτσά χθες. Καταλαβαίνεις. Ναι. Και ο Λαγκαδάς, ας πούμε, 33. Οπότε καταλαβαίνεις.
2: Δεν ήμασταν όμως μέσα στην οκτάδα.
1: Όχι, δεν ήμασταν μέσα στην οκτάδα, αλλά τέλος πάντων πλησιάζουμε σιγά-σιγά και εμείς. Τι νομίζετε, θα φτάσουμε.
2: Καλά, ούτως όλη η χώρα έχει φαντάζομαι ότι πλησίασε χθες στους 30 βαθμούς και αν δεν τους ξεπέρασε. Ωραία, μια χαρά.
1: Ωραία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μετέφερες.
0: Αύριο
1: τα νεότερα. Τώρα που θα πάμε, σε πολύ πολύ λίγο,
0: Ναι, σε πολύ πολύ λίγο, γιατί τι είναι σαν μουσικές αίρεση, είπαμε. Εδώ δίπλα είναι από Ορεστιάδα,
1: το να πάει όταν φτάσαμε,
0: είναι μια ανάσα.
1: Φτάσαμε Γενιτσά, πήγαμε Λαγκαδά, γυναικό Καστροκυλκής, λέει χθες 32,9 βαθμούς Κελσίου, οπότε τι είναι να φτάσουμε και στις αίρες. Τώρα θέλω να δω που είναι, τι θερμοκρασία, ας πούμε, θα μπορούσε να έχουν οι σέρες. Πού είναι τώρα, κάτσε.
0: Να ανοίξει το
1: θα το δω, θα το δω τώρα, για μέχρι να φτάσουμε εκεί, γιατί θέλει και μια... ψηλό διαδρομή είναι, όπως και να το κάνουμε. Κοντά-κοντά, αλλά έχει 20 βαθμούς.
0: Για να δούμε τη θερμοκρασία. Ναι, έχει 20 βαθμούς.
1: Έχει 20 βαθμούς. Τι, δεν έχει.
0: Α, έχει.
1: Αφού έχει.
0: 9,7, 20 βαθμούς είναι.
1: Οπότε,
0: εμείς πόσο έχουμε αυτή την ώρα.
1: Εμείς έχουμε αυτή την ώρα γύρω στους 19.
0: 19. Ένα βαθμό πίσω είμαστε.
1: Ναι, τίποτα. 20, τίποτα, ναι. Και σε λίγο θα φτάσουμε στους 32, λέμε σήμερα. Σιγά-σιγά. Έτσι λέει. Τι. Το λέω εγώ.
0: Χθες το μεσημέρι, όταν γύρισα στο σπίτι, στην αρχή άνοιξα τις πόρτες, ξέρεις, για να αεριστεί το σπίτι. Σε κάποια στιγμή έμπαινε ζέστη μέσα.
1: Ναι.
0: Και λέω, όχι, θα πάω να την κλείσω την πόρτα.
1: Μια άλλη πρόγνωση μας θέλει σήμερα, επειδή θα έχει λίγη βροχή, να μην πάει πάνω από 30. Για να δούμε τελικά πού θα φτάσει.
0: Τώρα το 30 με το 32. Α, θα φτάσει.
1: 31 τουλάχιστον λέει. Ναι. Όπως και να το κάνω. Αύριο θα έχουμε λίγη δροσούλα, επειδή θα έχει κάποια συννεφάκια. Από Σάββατο κανονικά θα πάμε πάλι σε 30 πλάς. Ωραία, Δέσποινα, είσαι μαζί μας.
0: Καλημέρα στο
1: κορίτσι, καλημέρα στις αίρες. Τι γίνεται,
2: καλημέρα.
1: Η Κοσάρη βλέπω ήδη.
2: Ναι, έχουμε πολύ καλή θερμοκρασία.
1: Μια χαρά.
2: Και αναμένεται να έχουμε έτσι μια πολύ όμορφη και ζεστή σε σχέση με τις υπόλοιπες
1: ημέρες. Ναι, ναι, ναι.
2: Ημέρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Δείχνει τουλάχιστον.
1: Καλοκαιράκι πια
0: σιγά-σιγά.
1: Κάποιες μπόρες θα έχουμε. Αλλά...
2: σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Ναι.
2: Θα ξεκινήσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση.
0: Γιατί...
2: έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία τη Ηράκλειας του χειμώνα η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του μέσα σε ερευνητικό κανάλι της περιοχής. Χθες το απόγευμα συνελήφθη μια 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι για ρευματοκλοπή. Εξετάζει το σενάριο μήπως το ρεύμα χτύπησε το παιδί, αφού το καλώδιο περνά πάνω από το κανάλι. Απαντήσει για τις συνθήκες ανάτου θα δώσει ιατροδικαστική εξέταση που πρόκειται να γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί έπεσε στο κανάλι το μεσημέρι με την 28χρονη μητέρα του να ειδοποιεί την αστυνομία, ενώ ανασύρθηκε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Οι διασώστες του ΕΚΑ μετέφεραν το παιδί, έγινε διακομιδή του δηλαδή στο κέντρο υγείας Ηράκλειας. Εκεί όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και να σας πω ότι πριν από 6 περίπου χρόνια ένα μωράκι είχε χαθεί σε εκείνο το ποτάμι που είναι δίπλα εκεί στον καταβλισμό. Ένα μικρό παιδάκι είχε ξεφύγει από την προσοχή της μητέρας του πριν από χρόνια και είχε χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Μία κτηνοσκοπική συσκευή ελέγχου, X-ray, χειροαποσκευών, δεμάτων και αλληλογραφίας και μία μαγνητική πύλη, αψίδα δηλαδή, για τον έλεγχο των εισερχόμενων τοποθετήθηκαν χθες Τετάρτη στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Σερών. Η τοποθέτηση των νέων μέτρων ασφαλείας ανακοινώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή Κτιρίου, όπου επισημαίνει ότι οι προσερχόμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο για την εκδίκαση των υποθέσεών τους από τους δικαστικούς σχηματισμούς θα παρουσιάζονται γέρος προς αποφυγή καθυστερήσεων που ενδεχομένως προκύψουν. Πάμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Φτερά έκαναν 200.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης τον Αύγουστο του 25 σε βάρος μια 69χρονης γυναίκας στις Σέρρες. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σερρών. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας 39χρονης γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί. Συγκεκριμένα συνεργός της τηλεφώνησης στην Παθούσα, προσποιούμενος στον συνεργάτη του λογιστή της, στη συνέχεια την παρέπεψε σε γυναίκα συνεργάτη του, η οποία με το πρόσχημα επενδύσεων σε οικονομικά προγράμματα την έπεισε τελικά να παραδώσει χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα. Όπως είπαμε, της απέσπασαν 200.000 ευρώ, 12 χρυσές λίρες αλλά και κοσμήματα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών της, αλλά και για τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις. Να σας πω ότι η ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας πραγματοποιούν τα σωματεία συνταξιούχων ΟΑΕ, ΙΚΑ, Δημοσίου Νομού Σερρών, με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης από επιτίδιους, φαινόμενο που προσλαμβάνει, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ανησυχητικές διαστάσεις, με καθημερινά πια κρούσματα και κυρίως με θύματα ηλικιωμένους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί, στην αίθουσα Γιώργος Χριστίδης του Μελητηριακού Μεγάρου. Να σας πω ότι συνεχίζονται και σήμερα οι εκδηλώσεις της εβδομάδας Γιορτής Επιστήμης και Δράσης, που διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας έρευνας αλλά και κοινωνικής προσφοράς. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και αύριο Παρασκευή σε εγκαταστάσεις του Τμήματος της Σέρρες, ο ΤΕΦΑ Σερρών, και περιλαμβάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές δράσεις και κάθε θεματικές ημέρες αφιερωμένες σε κάθε πτυχή του αθλητισμού με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά. Ναι. Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για τα νέα που μετέφερες και σήμερα. Καλημέρα. Επίσης, καλημέρα.
0: Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι, έχουμε ένα μικρούλι θα ακούσουμε, γιατί σαν σήμερα έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος του χώρου της μουσικής και τραγουδιού, τροβαδούρος, ο Φώτης Πολυμέρης.
3: Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε στο μακρινό τα κρογιάλι.

0: Ο Φώτης Πολυμέρης που είχε γεννηθεί το 20 Φεβρουαρίου του 1920 και φεύγει σαν σήμερα 28 Μαΐου του 2013 από τη ζωή. Καλά σπούδαια τραγούδια μεταξύ αυτών, πέρα από το «Πάμε σαν άλλοτε», «Άστα τα μαλάκια σου», «Για μας και λαϊδούν τα πουλιά», «Ένας κορίτσαρος», «Το τελευταίο ταγκό», «Πάμε σαν άλλοτε», «Νάχα τα νιάτα σου» και τόσα άλλα, τέλος πάντων, «Λίγας καρδιάς αγαπούνε»,
1: τόσο ωραία τραγούδια. Ναι.
0: Ναι,
1: τραγούδια της εποχής.
0: Της εποχής, αλλά τα οποία μέχρι και τώρα ακούγονται πολύ πολύ ευχάριστα. Λοιπόν,
1: 585 π.Χ. και ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
0: Γιατί μέχρι τότε ποιος ξέρει τι φανταζόντουσαν. Συντρίβεται η κομμόνα των Παρισίων σαν σήμερα, το 1871.
1: Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
0: Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Ήταν το 1979 όταν υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Το θυμάμαι τότε. Είσαι στην ΕΟΚ. Μάθε για την ΕΟΚ. Θυμάστε τη διαφήμιση που έπαιζε στην τηλεόραση?
1: Όχι. Λοιπόν,
0: 1980. Η Nottingham Forest νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή ότι υπήρχε και διαφήμιση για αυτό.
0: Πώς, να μην μάθεις. Πού να ήξερες τι είναι ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν. Ναι.
1: 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17
0: Νοέμβρη
1: δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Φυλάδια υπήρχε. Φυλάδια.
0: Να μάθεις. Ναι. Τι, δεν υπήρχε ίντερνετ τότε.
1: Σωστά, δεν υπήρχε ίντερνετ.
0: Όλα από εφημερίδες, περιοδικά κτλ.
1: Ήταν άλλες εποχές.
0: Πάμε στο 1908 όταν γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα, τον James Bond φυσικά.
1: Το 1968 σαν σήμερα γεννιέται η Αυστραλή τραγουδίστρια Kylie Minogue.
0: Ο Ιωάννης Πολέμης, ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, πεθαίνει σαν σήμερα το 1924. Καλά, δεν μπορούμε τώρα να σταματήσουμε στο λογοτεχνικό το ανθολόγιο.
1: Το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Ήλια Πριγκόζιν, ο Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας, πρωτοπόρους της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας.
0: Με τρόμαξες λίγο γιατί βλέπω πως σήκωσε το χέρι, λέω ότι θα με χτυπήσει τώρα κάνα μπούφλο έτσι και θα καλά καθούμε. Μα τι έκανε ο καημένος. Αλλά έδειχνε. Ναι. Και η Μάγια Αγγέλου, η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια που φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2014. Έτσι ήταν κάποια από τα πολλοστά, πολλά βέβαια γεγονότα που σημάδεψαν την μέρα στο πέρασμα του χρόνου.
1: Τώρα εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 7. Εσείς ναι. Όμως θα μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η ενημέρωσή μας από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
0: Ναι. Και με έναν ρουβά έτσι να σας καλημερίσουμε. Τι θα πειράζει.
1: Γιατί με πειράζει. Τι έχει ο ρουβάς, ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγι. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth δίκτυο. Earth παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
0: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app
3: θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
4: Και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

6 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας για να γνωρίσουμε μαζί μέχρι και τις 9 το παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και στον Εύρο, γιατί σήμερα είμαστε και σε σύνδεση με την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, είτε για την καλημέρα σας, μπορείτε να καλέσετε το 2510 24 25 49.

Πριν περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Να αναφέρουμε πως σήμερα στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση για το σοβαρό πρόβλημα της γενικευμένης πλημμύρας στα Τενάγη Φιλίππων από τους αγροτικούς συλλόγους Παγκαίου και Καβάλας, το ΤΕΕΦ Τεναγών Φιλίππων, το Δήμο Παγκαίου και τον Δήμο Καβάλας. Αυτή η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου στην Ελευθερούπολη, ενώ να πούμε πως στα Τενάγη Φιλίππων περισσότερα από 25.000 στρέμματα παραμένουν πλημμυρισμένα εδώ και μήνες και δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Ένα πρόβλημα το οποίο αφορά πάνω από 2.000 αγροτικές οικογένειες της περιοχής που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα, ενώ ο κανονισμός του ΕΛΓΑ αποζημιώνει μόνο ζημιές σε υφιστάμενη παραγωγή και όχι την αδυναμία σποράς λόγω πλημμυρισμένων αγρών. Πάντως, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα και η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε μία από τις πρώτες ερωτήσεις που είχαν γίνει στη Βουλή για τα πλημμυρισμένα Τενάγη. Η ερώτηση ήταν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και είχε κατατεθεί στη Βουλή τέλος Απριλίου για τα απαραίτητα έργα στα Τενάγη. Αναφέρει πως τα αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά έργα εκφεύγουν εντελώς των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Οικίας Περιφέρειας, και σχετικά με τα εγκυοβιωτικά έργα κάνει λόγο πως η υλοποίησή τους αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει μόνο χρηματοδοτικό ρόλο, τονίζει χαρακτηριστικά, μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων του, και για τα υπάρχοντα αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα η διοίκηση, λειτουργία και συντήρησή τους αποτελούν αρμοδιότητα των οικείων το ΕΦ, ενώ η υποπτία τους καθώς και η βέλτιστη αξιοποίησή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανήκουν στην οικία περιφέρεια. Από εκεί και πέρα, να πάμε για λίγο στο νησί της Θάσου. Εκεί θα έχουμε από αύριο μέχρι και την Κυριακή την 58η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών για το 2026. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, με συμμετοχές από εκπροσώπους του επιχειρηματικού και νησιωτικού κόσμου. Το παρόν στις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί κυρίως για το πρωί του Σαββάτου θα δώσουν 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, έχουμε μάθει πως θα γίνουν ομιλίες για την τοπική ανάπτυξη και τις υποδομές, για το ελληνικό επιμελητηριακό επιχειρηματικό σύνδεσμο μεταφορών και τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, για την αξιοποίηση των νέων προσκλήσεων του προγράμματος Leader Cup 2023-27 για τα νησιά και Θάσος, Σαμοθράκια, Μολιανή, παρόν και μέλλον, ενώ η όλη αυτή συνέλευση θα διεξαχθεί στη Μακρία μου. Πίσω στην Καβάλα, σήμερα θα γίνει μια ημερίδα παρουσίασης του έργου αναβάθμισης του συστήματος στήρησης των αρχείων των δικαστηρίων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η εκδήλωση αυτή που θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης, ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών, του λογισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού και τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος και των υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχαιοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας που παράγονται με το σύστημα της ηχογράφησης από ηχογράφησης. Και η ωραία είδηση της ημέρας, έχει χαμογελάσει η τύχη σε κάποιον φίλο μας στην Καβάλα, ο οποίος από πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών αγόρασε και κέρδισε 250.000 ευρώ μέσω του λαϊκού λαχείου που είχε στα χέρια του.

μελαγχολείς, ψάχνεις να βρεις αυτό. Μη μελαγχολείς, ψάχνεις να βρεις αυτό.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο Δήμαρχος Παγκαίου Καβάλας, ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας για τη σημερινή διαμαρτυρία για το σοβαρό πρόβλημα της γενικευμένης πλημμύρας που είπαμε ότι υπάρχει στα Τενάκη των Φιλίππων. Όπως ανέφερε στην πρωινή διαδρομή και του Σάκη Σβεστά ο κύριος Αναστασιάδης, το πρόβλημα αφορά πάνω από 2.000 αγροτικές οικογένειες της περιοχής που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα. Για να πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Δυστυχώς, παρόλο που βρεθήκαμε εδώ και αρκετό καιρό στο Υπουργείο με τους δύο υφυπουργούς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμέναμε ότι θα δοθεί στο ενδιάμεσο διάστημα και μέχρι τώρα μία λύση για το πρόβλημα, δυστυχώς από τότε δεν έχουμε καμία απάντηση και δεν έχουμε καμία επίσημη απάντηση, γιατί ίσως θεσμικά να έχουμε κάνει κάποια λάθη και εμείς συνολικά ως νομός Καβάλας. Και το είχα αντιληφθεί και φοβόμουν ότι θα φύγουμε άπραγοι και ήμουν απεσιόδοξος, με την λογική ότι μιλούσαμε μόνο και ήταν προς τιμή τους ότι παρευρίσκονταν εκεί οι δύο υφυπουργοί, αλλά ωστόσο δεν υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι τεχνοκράτες οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν μια ρεαλιστική λύση για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το θέμα με απτά αποτελέσματα. Δυστυχώς δεν το είδαμε αυτό, πήγαμε, εκφράσαμε το θέμα μας, ήταν πολύ σωστά τεκμηριωμένα το πρόβλημα, γιατί αν μη τι άλλο έχει γίνει καλή δουλειά από την περιφέρεια και από άλλους φορείς όπως είναι το γεωτεχνικό επιμελητήριο κλπ. Τεκμηριώθηκε το ζήτημα, το οποίο και είναι πολύ απλό να το δει και κάποιος ο οποίος θα επισκεφτεί την περιοχή μας και να αντιληφθεί ότι η απώλεια εισοδήματος είναι δεδομένη και οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να σπείρουν τα κτήματά τους. Άρα αυτό δημιουργεί προβλήματα στην τοπική κοινωνία, στους ίδιους, στην τοπική κοινωνία, στους εμπόρους της περιοχής μας και όχι μόνο. Πίεση ασκήθηκε τότε. Από εκεί και πέρα δυστυχώς δεν έχουμε καμία επίσημη απάντηση μέχρι τώρα. Και θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη ισχύ η πίεση αυτή, αν εγγράφως, γιατί τα γραπτά πάντα μένουν, ήταν το θέμα και μέσα στη Βουλή και μάλιστα από μια επερώτηση η οποία θα μπορούσε και θα έπρεπε μάλλον, θα μπορούσε, δεν είναι ευχή, θα έπρεπε μέχρι τώρα να είχε γίνει με την υπογραφή όπως ζητήθηκε από τη συνέλευση που έγινε των αγροτών στο Αμφιθέατρο Φρίξος Παπαχριστίδης με την υπογραφή όλων των

0: βουλευτών μας. Δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, όμως και δεν έχουμε και μια σαφή απάντηση για να ξέρουμε τι θα γίνει το βράδυ. Θα βρεθούν οι αγρότες και φυσικά και άλλοι θεσμικοί φορείς και κοινωνικοί φορείς στον Αμυγδαλεόν, αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά και αύριο, από όσο γνωρίζουμε, θα κλείσουν οι αγρότες προς ένδειξη διαμαρτυρίας το Δημαρχείο εδώ στην Ελευθερούπολη, αλλά και θα γνωστοποιήσουν το πρόβλημα και θα το κάνουν ακόμη περισσότερο γνωστό μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ίσως και πανελλήνιων και στους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς βαλτώνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, θέλει πίεση. Θέλει πίεση από τους ίδιους τους αγρότες, θέλει πίεση από τους κοινωνικούς φορείς του τόπου μας, θέλει από αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, από τους βουλευτές μας σε κεντρικό επίπεδο, να πιέσουμε όλοι μαζί, να σταθούμε δίπλα στους αγρότες για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Το άλλο το κομμάτι το οποίο τυχόν κάνουμε εμείς ως Δήμος, προκειμένου να απαλύνουμε το πρόβλημα των αγροτών μας, και ήδη θα προχωρήσουμε σε γενναίες αποφάσεις όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων και την στήριξή μας στο ΤΕΒ που έχει γίνει στο ΤΕΒ Φιλίππων, το οποίο έχει γίνει και πιστεύω ότι θα είναι ένα εργαλείο στα χέρια των αγροτών, το έλεγα χρόνια. Εμείς έχουμε την υποχρέωση και θα το κάνουμε να συνεργαστεί με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι μια δοκιμασμένη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει σοβαρές υπηρεσίες, και πάντα μπαίνουμε στη λογική του να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε. Σε αυτή την λογική εμείς θα στηρίξουμε το ΤΟΕΒ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα στοιχεία τα οποία είναι αποτυπωμένα σε προηγούμενες μελέτες, ώστε να γίνει μια καινούργια, για να μπορεί να γίνει η απορροή των υδάτων. Το ποσό που τυχόν μπορεί να δαπανηθεί για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο μπορεί να είναι ίσο ή και μικρότερο σε αξία σε σχέση με το ποσό το οποίο ζητούν οι αγρότες, και είναι δίκαιο το αίτημά τους να αποζημιωθούν. Άρα λοιπόν πρέπει να προβλέψουμε σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας που έχει να κάνει με την απορροή, με το έργο αυτό, και ο δεύτερος άκρος που έχει να κάνει για την άμεση αποζημίωση των παραγωγών.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Παγκαίου Καβάλας, ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης. Μία συνέντευξη με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση στις 11 για τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, έξω από το Δημαρχείο της Ελευθερούπολης. Τώρα να ενημερώσουμε πως θα βρίσκεται την Παρασκευή στην Καβάλα ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος θα εγκαινιάσει τα γραφεία της οργάνωσης που βρίσκονται στον πεζόδρομο της Οδού Ερμού, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στις 8 θα γίνουν τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου. Και μένοντας στην περιοχή της Καβάλας, να αναφέρουμε επίσης, να θυμίσουμε πως για τη Δευτέρα, εορτή του Αγίου Πνεύματος, η αγορά της πόλης, όπως θα συμβεί και σε άλλες περιοχές, θα παραμείνει κλειστή.

0: Έρτα Καβάλα, έρτα Ορεστιάδα, ανατολικά και πρωινά. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 28, ακριβώς λεπτά μετά τις 8, και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κριτικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στη ρύθμιση των ήχων. 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και για να μεταφερθούμε τώρα στον Κεχρόκαμπο του Δήμου Νέστου Καβάλας, εκεί όπου μαθητές του Δημοτικού Σχολείου κατέκτησαν νέες διακρίσεις και βραβεία σε διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη για το θεατρικό έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα, αλλά ποντιακά». Οι μικροί μαθητές ηλικίας 6 έως 12 ετών παρουσίασαν το θεατρικό εξ ολοκλήρου στη ποντιακή διάλεκτο, προκαλώντας γέλιο αλλά και συγκίνηση στο κοινό με την ερμηνεία τους. Η διασκευή, η σκηνοθεσία και η διδασκαλία της παράστασης έγινε από την κυρία Νόπη Γεωργιάδου, ενώ την απόδοση στην ποντιακή διάλεκτο επιμένησε, υπέγραψε ο Κώστας Αγέρης. Πάμε να ακούσουμε τη Δίνα Πανταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη, η κυρία Νόπη Γεωργιάδου.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρσι ήταν το πρώτο μας εγχείρημα με το Χαμελετάρτς και Πάρδον. Είπαμε να συνεχίσουμε στην ποντιακή διάλεκτο. Κάποια στιγμή μου άρεσε πάρα πολύ ένα τραγούδι ποντιακό που είχε βγάλει ο κύριος Κώστας Αγέρης, και εμπνευσμένη από αυτό έκανα μία διασκευή. Η ιστορία βέβαια δεν είναι, έχουμε πάρει κάποια στοιχεία από το Ρωμαίος και Ιουλιέτα, αλλά τα έχουμε πλησιώσει στο ποντιακό περιβάλλον. Βρίσκεται ένα νησί που είναι χωρισμένο στη μέση. Οι μισοί είναι Αθηναίοι που έχουν καταγωγή από την Τραπεζούντα του Πόντου. Οι άλλοι μισοί είναι Θεσσαλονικοί που έχουν καταγωγή από τη Γαράσαρη του Πόντου. Οπότε καταλαβαίνετε τα εχθρά που συμβαίνουν. Πήραμε μέρος στις 7 Μαΐου στο θεατρικό μαθητικό πάλι διαγωνισμό Ονειρόδραμα. Αυτή ήταν η πρώτη μας συμμετοχή με το Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Εκεί πήραμε το βραβείο ποντιακής καινοτομίας, θεατρικής ποντιακής καινοτομίας. Ήταν ενθουσιασμένοι οι διοργανωτές και οι εκπαιδευτικοί θεατρολόγοι, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ενθουσιαστούν τόσο πολύ ώστε να μας κάνουν μια ανοιχτή πρόταση ο Δήμος να το παρουσιάσουμε και στην Ονειρούπολη της Δράμας τα Χριστούγεννα. Μετά από εκεί πήραμε μέρος για δεύτερη χρονιά στις 24 Μαΐου στο θεατρικό διαγωνισμό πάλι μαθητικό Ακτής Ονείρου. Πήραμε για μένα ένα βραβείο εξαιρετικό, το βραβείο θεατρικής αριστείας, το οποίο προλογίζοντας το αναφερόταν στην ερμηνεία, στο σενάριο, στη σκηνοθεσία, στα κοστούμια και στη σκηνογραφία. Και μετά από αυτό αφήσαν τελευταίο βραβείο, το βραβείο του κοινού. Υπήρχε μια ανοιχτή ψηφοφορία που έτρεχε από την Τρίτη που άνοιξε ο διαγωνισμός μέχρι και την Κυριακή, όπου

0: 27 παραστάσεις μέσω QR code ψηφιζόντουσαν. Βγήκαμε πρώτοι με 6.690 ψήφους, στους συνολικά 31.000 ψήφους. Καταρχήν είμαι πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ περήφανη για τα παιδιά. Είμαι πολύ περήφανη για τα κορίτσια της ομάδας του Συλλόγου Γονέων. Βοηθάνε όσο μπορούν, όπου μπορούν, και είναι πολύτιμη η βοήθειά τους. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ιδίως με το βραβείο κοινού, νομίζω επειδή είχαμε όλη αγωνία, ήταν τόσα πολλά σχολεία μέσα, 20 σχολεία, 27 παραστάσεις, και εμείς, ξέρετε, ήμασταν το μοναδικό μονοθέσιο σχολείο, το οποίο, να λέμε ότι εκτός του ότι εκπροσωπούσαμε τον Κεχρόκαμπο, ήμασταν το μοναδικό σχολείο του Δήμου Νέστου, του Νομού Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Και ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένα. Θα συνεχίσουμε τέτοια σαν ομάδα στον ίδιο ρυθμό. Σίγουρα θα το παίξουμε το καλοκαίρι στον Κεχρόκαμπο. Αυτό είναι προγραμματισμένο. Τώρα, αν προκύψει και κάτι άλλο, γιατί υπάρχει και ένας ακόμα διαγωνισμός, θα το σκεφτούμε αν πάρουμε και εκεί μέρος. Αλλά για τον Κεχρόκαμπο είναι σίγουρο για το καλοκαίρι. Ξέρετε το χωριό μας από την εποχή που ήταν ο μπαμπάς μου μικρός. Η θεατρική παιδεία ήταν συνυφασμένη με την κοινωνία. Βλέπανε πάρα πολύ θέατρο. Αυτοσχεδιάζανε μόνοι τους θεατρικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ετοιμάσω την καλοκαιρινή παράσταση με τους ενήλικες. Και όπως καταλαβαίνετε δεν καθόμαστε και καθόλου. Το πάμε σερί. Να πω μόνο ότι την απόδοση των κειμένων μου την έκανε ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος που θεωρείται ο Πόντιος Αρκάς. Έχει γράψει αμέτρητα βιβλία, κόμικ, παραμύθια με δικό του κανάλι. Είναι ένας εκπληκτικός δοτικός άνθρωπος. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Αγέρη που μου έδωσε τελικά αυτό το κομμάτι που με ενέπνευσε για να γράψω το έργο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη το Καμπά, ο οποίος, γιατί στη Θεσσαλονίκη παίξαμε ζωντανά αυτή τη μουσική του τραγουδιού. Στον Ταούλ ήταν ο μικρός μας ηθοποιός, το οργανοπαίκτης, ο Πόλης Παπαγιαννίδης. Ήταν πολύ εντυπωσιακό, νομίζω. Ήταν πρωτοπόρο, δεν έχει ξαναγίνει στα πλαίσια αυτά του φεστιβάλ, και νομίζω ότι κλέψαν τις εντυπώσεις.
1: Ήταν η κυρία Ανώπη Γεωργιάδου, η οποία επιμελήθηκε τη διασκευή, τη σκηνοθεσία και τη διδασκαλία της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα, αλλά ποντιακά», με την οποία φέρνουν συνεχώς βραβεία και διακρίσεις οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και Χροκάμπου στο χωριό. Για να πάμε τώρα για λίγο και στον Ευρώ, να πάμε στο Σουφλί, όπου εκεί ετοιμάζονται για ένα τριήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα. Πρόκειται για το 4ο Φεστιβάλ Μουριάς που διοργανώνει η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και Περιφέρειας μαζί με τον τοπικό Δήμο. Φέτος η διοργάνωση θα διεξαχθεί 12 με 14 Ιουνίου και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν κατά τη διάρκεια των τρίμερων εκδηλώσεων τοπικά προϊόντα που θα εκτίθενται κατά τις ημέρες διεξαγωγής του φεστιβάλ από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα στο πάρκο Μουριάς, να απολαύσουν παραδοσιακές γεύσεις, να δουν χειριποίητες δημιουργίες και να έρθουν και σε επαφή με τέχνες και πολιτισμό. Τώρα, οι διοργανωτές για αυτές τις μέρες έχουν απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς τους παραγωγούς, τους δημιουργούς και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να προβάλλουν τη δουλειά τους.

0: Για να έρθουμε τώρα και στην είδηση που μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Η συγγραφέας και τμηματάρχης του Τμήματος Διοίκησης των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καβάλας, η κυρία Αθηνά Παναγιωτίδου, απέσπασε πριν από λίγες ημέρες το δεύτερο βραβείο και ειδικό τιμητικό έπαινο στον 14ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Ομίλου UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών για το παραμύθι της με τίτλο «Η παλιά φωτογραφία». Η κυρία Παναγιωτίδου είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα σας, κυρία Κρητικού, και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι όταν διαβάσαμε την είδηση αυτή. Εντάξει, δεν είναι και η πρώτη διάκριση η οποία έρχεται στα χέρια σας, αλλά αυτή τώρα η τελευταία για την οποία σας έχουμε τηλεφωνήσει κιόλας ήταν και σε έναν διαγωνισμό με εκατοντάδες συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Σωστά. Ήταν λοιπόν ο διαγωνισμός διεθνής. Είχαμε συμμετοχές και από Καναδά, από Αμερική, από όλο τον κόσμο. Και αυτό με χαροποίησε και εμένα ιδιαίτερα. Είναι ένα ιδιαίτερο βραβείο. Καταρχήν προέρχεται από τον Όμιλο της UNESCO, Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Και με χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί και αυτό το παραμύθι μου το αγάπησα ιδιαίτερα. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη, αλλά έπρεπε πρώτα να πάρω το βραβείο και να γίνει η έκδοσή του μετά. Οπότε με χαροποίησε ιδιαίτερα αυτό το βραβείο.
0: Να σταθούμε λίγο στο παραμύθι. Ο τίτλος του «Η παλιά φωτογραφία» είναι ένα παραμύθι το οποίο είναι αφιερωμένο στους διασώστες και στη δύναμη ψυχής που διαθέτουν ώστε να βάζουν τη δική τους ζωή σε κίνδυνο για να σώσουν ψυχές και ζωές. Πώς θελήσατε να δημιουργήσετε αυτό το παραμύθι, ποιες σκέψεις έγιναν μέσα σας και οδηγήθηκατε στη δημιουργία του?
1: Εμένα αυτοί οι άνθρωποι με συγκλονίζουν. Μου δημιουργούν πολύ σοβαρά συναισθήματα και είμαι έτσι, όταν τους έβλεπα σκεφτόμουν πώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Έβαζα τον εαυτό μου στη θέση τους, αυτή η λεγόμενη ενσυναίσθηση. Λοιπόν, και σκεφτόμουν αν θα μπορούσα εγώ πραγματικά να το κάνω αυτό, να πέσω δηλαδή μέσα στα κύματα ή οπουδήποτε αλλού για να μπορέσω να σώσω ζωές και τους ανθρώπους που στην ουσία δεν έχουν άλλη μοίρα και να μπορέσω να τους προσφέρουν έτσι και μια δεύτερη ζωή. Αυτό λοιπόν εμένα με συγκλώνιζε. Και που έβλεπα και όλες αυτές τις φωτογραφίες, τις ανερτημένες και όλα αυτά που άκουγα. Και έτσι όλο αυτό το συναίσθημα που είχα μέσα μου, το έβγαλα και το σκάλισα πάνω στο χαρτί. Και το παραμύθι αφορά λοιπόν τους διασώστες και πώς μπορούν αυτοί μέσα από τη δική τους ζωή να προσφέρουν ακόμη μία ευκαιρία σε αυτούς που δεν την έχουν.
0: Είναι ένα παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά, έτσι, και στέλνει και πάρα πολλά μηνύματα για την αξία του σεβασμού, της ανθρώπινης ζωής, της ανιδιοτελούς προσφοράς, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Δίνει πάρα πολλά μηνύματα, άλλωστε τα παραμύθια για να τα γράφεις, όταν τα γράφεις, πρέπει να έχουν και ένα παιδευτικό μήνυμα. Έτσι. Οπότε εδώ έχουμε αυτό το μήνυμα της ενσυναίσθησης στην ουσία, το να βάζουμε και τον εαυτό μας λίγο στη θέση του άλλου, πώς θα αισθανόμασταν εμείς εάν κάποιος δεν μας πρόσφερε το χέρι του για να μας σηκώσει σε στιγμές που εμείς το χρειαζόμαστε και να σταθεί δίπλα μας. Και αυτό είναι και το νόημα του όλου παραμυθιού. Και έτσι, εκεί βασιζόμενοι λοιπόν, έγραψα το παραμύθι και όλο αυτό που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους. Η δική μου η χαρά ήταν διπλή με αυτό το παραμύθι και αυτό το βραβείο, γιατί η Κρητική Επιτροπή έκρινε κατά μόνας. Δηλαδή με την ματιά της ανάγνωσης, του αναγνώστη αρχικά. Και στην ουσία μετά μαζεύτηκαν όλοι για να δουν τι ακριβώς αποφάσισαν. Και θεωρώ ότι και το μήνυμα και το παραμύθι μου και η γραφή τους άγγιξε και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το βραβείο.
0: Πότε με το καλό θα το έχουμε στα χέρια μας?
1: Λοιπόν, και αυτό είναι μια σοβαρή υπόθεση, γιατί ένα βιβλίο παιδικό ειδικά για να γραφτεί παίρνουν μέρος πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή έχουμε και την εικονογράφηση, ναι, που η εικονογράφηση μιλάει στις ψυχές και των μεγάλων, αλλά ειδικά των παιδιών. Οπότε εκεί λίγο θα το δούμε, πιστεύω, σε σύντομο χρονικό διάστημα όμως.
0: Και βέβαια να σας ρωτήσω, εντάξει, εμείς εδώ στην Καβάλα σας γνωρίζουμε και μέσα από τις παραστάσεις τις οποίες έχετε πάρει μέρος σαν ηθοποιός και στα σενάρια που έχετε δημιουργήσει και στις προηγούμενες σας έτσι, δημιουργίες και όσα έχετε γράψει και προσφέρει κυρίως στα παιδιά μας. Ποιος από τους ρόλους σας είναι ο πιο αγαπημένος?
1: Τους ρόλους στο θέατρο, εννοείται.
0: Ρόλους γενικά της ζωής, που λέμε η γυναίκα έχει τόσους ρόλους καθημερινά. Ποιος έχει κερδίσει την καρδιά σας και αγαπάτε ιδιαίτερα?
1: Εντάξει, αυτό δεν θέλει ερώτημα. Ο ρόλος της Μανούλας φυσικά. Έχω δύο κόρες που τις λατρεύω, όπως και όλοι μας, βέβαια τα παιδιά μας. Αυτός ο ρόλος είναι ο πρωταρχικός στη ζωή μας. Ο ρόλος του γονέα είναι ένας ρόλος που είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και γύρω από αυτόν τον ρόλο περιπλέκονται και όλα τα άλλα. Ο ρόλος του γονέα, λοιπόν, αυτόν τον ρόλο κρατάω και θέλω να τον κάνω πιστεύω ότι τον κάνω με πολύ σοβαρότητα και με πολύ σκεπτικισμό.
0: Κυρία Παναγιωτίδου, ποιες είναι έτσι οι μελλοντικές σας σκέψεις? Ετοιμάζετε κάτι ακόμα? Τώρα σκέφτομαι ότι εντάξει, η λαχτάρα σας είναι να δούμε και να κρατήσουμε στα χέρια μας όλη αυτή σας την τελευταία δημιουργία. Αλλά τι άλλο μας ετοιμάζετε?
1: Έχω το τελευταίο μου παραμύθι, ο τείχος που ήξερε να μιλάει, το οποίο βγήκε τον Δεκέμβριο από τις εκδόσεις Πτίδα, σε εικονογράφηση Βάσιας Παπαδοπούλου. Αυτό δεν το έχω παρουσιάσει ακόμη και επειδή θα είναι ένα event που θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις και πολλά δρόμενα, θα παρουσιάσω πρώτα αυτό μου το παραμύθι που είναι το τελευταίο και μετά θα κρατήσετε και στα χέρια σας την παλιά φωτογραφία.
0: Τέλεια. Οπότε περιμένουμε με χαρά την εκδήλωση παρουσίαση, όποτε αυτή προγραμματιστεί, να είμαστε στο πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι, κυρία Παναγιωτίδου. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Κριτικού. Επίσης, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Αθηνά Παναγιωτίδου, η οποία ως συγγραφέας και τμηματάρχης του Τμήματος Διοίκησης των Βρεφών Υπηακών Σταθμών του Δήμου Καβάλας απέσπασε το δεύτερο βραβείο και ειδικό τιμητικό έπαινο στο 14ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Ομίλου UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών για το παραμύθι της με τίτλο «Η παλιά φωτογραφία». Να μείνουμε λιγάκι στην περιοχή της Δράμας. Να θυμίσουμε ότι τώρα από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή θα φιλοξενηθεί στην πόλη ο προκριματικός αγώνας ρυθμικής γυμναστικής κατηγορίας Παγκορασίδων. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, στο γήπεδο Κραχτίδη θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας με τη συμμετοχή αθλητριών ηλικίας 8 έως 10 ετών, οι οποίες θα αγωνιστούν σε ατομικά αγωνίσματα, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα γεμάτο χάρη, πειθαρχία και αγωνιστικό πνεύμα. Η Ακαδημία, έχουμε ενημερωθεί πως θα συμμετάσχει δυναμικά με 13 αθλητρίες, οι οποίες θα αγωνιστούν σε όλες τις κατηγορίες του προκριματικού αγώνα.

Να έρθουμε λιγάκι στο Επιμελητηρίο Καβάλας και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, τα οποία διοργανώνουν σήμερα μία ενημερωτική ημερίδα στην Καβάλα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις». Η ημερίδα αυτή απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών και η δράση αφορά στη διάθεση 270.000 ψηφιακών υπογραφών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες χωρίς ανάγκη χρήσης ειδικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από εκεί και πέρα να έρθουμε λιγάκι στη χωριστή της Δράμας, όπου φέτος ο φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου που θα διεξαχθεί στην περιοχή συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής, διοργανώνεται από το τοπικό φιλανθρωπικό σωματείο Άγιος Ιωάννης Ολεήμων και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Είναι μια διοργάνωση που περιλαμβάνει 2 ξεχωριστές διαδρομές, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από τη φυσική τους κατάσταση. Μια πανέμορφη διαδρομή 5 χιλιομέτρων σχεδιασμένη για ενήλικες δρομείς και λάτρεις του τρεξίματος και μια διαδρομή ειδικά διαμορφωμένη 1 χιλιομέτρου για τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών προκειμένου να γνωρίσουν την χαρά του αθλητισμού. Θα μοιραστούν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους δρομείς, κύπελα στον πρώτο αθλητή που θα κόψει την κορδέλα του τερματισμού. Τώρα, αντί για χρηματικό αντίτιμο, οι διοργανωτές καλούν όλους τους συμμετέχοντες να προσφέρουν στο σημείο της εκκίνησης ένα πακέτο τρόφιμα μακράς διαρκείας και τα τρόφιμα αυτά θα διατεθούν άμεσα από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Ιωάννης Ολεήμων για την ουσιαστική στήριξη των άπορων οικογενειών της περιοχής. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Ήδη έχουν αρχίσει οι εγγραφές συμμετοχής στην διοργάνωση. Πώς μπορούμε όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και αυτό τον αγώνα ζωής 10 ετών που δίνει ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος της Περιοχής Χωριστής.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ανατολικά και Πρωινά της ΕΡΤ Καβάλα. Σήμερα στη συντροφιά μας και η ΕΡΤ Οριστιάδας. Μια μεγάλη παρέα από τις 8 το πρωί με ειδήσεις της περιοχής μας. Η Τασούλα Κρητικού ήταν στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μετάκος στην επιμέλεια των ήχων. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλα και ΕΡΤ Οριστιάδας. Ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα σε συνεργασία και με την ΕΡΤ Κομωτινής. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Σήμερα στις 11 το πρωί η κινητοποίηση για το σοβαρό πρόβλημα της γενικευμένης πλημμύρας στα Τενάγη Φιλίππων από τους αγροτικούς συλλόγους Παγκαίου και Καβάλας, το ΤΟΕΦ Τεναγών Φιλίππων, το Δήμο Παγκαίου και το Δήμο Καβάλας. Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου στην Ελευθερούπολη. Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η κατάσταση στα Τενάγη Φιλίππων απειλεί την παραγωγή, την οικονομία, την καθημερινότητα και το μέλλον του τόπου μας, αναφέρουν οι διοργανωτές. Στα Τενάγη Φιλίππων περισσότερα από 25.000 στρέμματα παραμένουν πλημμυρισμένα εδώ και μήνες και δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Το πρόβλημα αφορά πάνω από 2.000 αγροτικές οικογένειες της περιοχής που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα. Στο νησί της Θάσου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή έως την Κυριακή 31 Μαΐου η 58η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών για το 2026 σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας με συμμετέχοντες εκπροσώπους του επιχειρηματικού και νησιωτικού κόσμου. Το παρόν στις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί για το πρωί του Σαββάτου θα δώσουν 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα. Η μερίδα παρουσίασης του έργου αναβάθμιση του συστήματος στήρησης των αρχείων του δικαστηρίων πραγματοποιεί σήμερα στην Καβάλα το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης. Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών, του λογισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού και τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος και των υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχαιοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας που παράγονται με το σύστημα της ηχογράφωσης ή από ηχογράφησης. Το Επιμελητήριο Καβάλας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Η ημερίδα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες από συνεργεία της ΔΕΙΑ Καβάλα στο δίκτυο ίδρυυσης της περιοχής του Παλιού. Σε πρώτο επίπεδο πραγματοποιούνται εργασίες για την προετοιμασία της σύνδεσης του νέου δικτύου ίδρυυσης, ενώ σε δεύτερο επίπεδο Εργολάβος και ΔΕΙΑΚ προχώρησαν στην αντικατάσταση των σκουριασμένων αγωγών στην παραλία κάτω από την εκκλησία. Σημειώνεται ότι στις 15 Ιουνίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο Παλιό το νέο δίκτυο ίδρυυσης. Όλα είναι έτοιμα για την πρώτη περιφερειακή συνάντηση του δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού» από την Ήπειρο έως τη Θράκη που θα πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή έως και την Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο των Πηγών του Δήμου Δοξάτου Δράμας. Για τη διοργάνωση του τριημέρου συνεργάζονται το δίκτυο Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο Δήμος Δοξάτου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νικής Γιάννης Οαράπης διοργανώνει τη 13η ημέρα του Σαρμά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Νικής Γιάννης με ελεύθερη είσοδο. Μικροί ή μεγάλοι θα βρουν πλούσια παραδοσιακά εδέσματα, ζεστή φιλοξενία και μια ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι και παράδοση. Το μουσικό σχήμα Παιδιά της Παράδοσης θα αναλάβει να ανεβάσει τον παλμό της βραδιάς με αγαπημένους παραδοσιακούς ήχους, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα. Ο καιρός με αραιή συννεφιά και ασθενείς βροχοπτώσεις θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα 5η, 28 Μαΐου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή. Μαξιμ Τάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, αξιοζητά στην επιμέλεια της εκπομπής και 2510-2425-49 για όσοι θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Δαλακούρα, να μας ενημερώσει αναφορικά με μια συνάντηση που είχαν στην τέταρτη ΥΠΕ, την υγειονομική υπηρεσία δηλαδή της Μακεδονίας Θράκης, για θέματα που αφορούν την περιφερειακή ενότητα Καβάλας και κυρίαρχο θέμα το ιατρείο εκεί στην Τούζλα. Κύριε Δαλακούρα, καλημέρα σας καταρχήν.
2: Καλημέρα κύριε Σβεστά, καλημέρα στις ακροατές και τους ακροατές σας.
1: Από ό,τι διαβάσαμε και στο δελτίο τύπου, ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση.
2: Πραγματικά. Προχθές είχαμε την ευκαιρία με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Μαρκόπουλο, να συναντηθούμε με τη διοίκηση της τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας, θέτοντας ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό. Κάθε εποχή, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, το συναντούμε μπροστά μας και προσπαθούμε να δώσουμε κάποια λύση, την πλέον καλή λύση που μπορεί να δοθεί. Mm-hmm. Το κλίμα από πλευράς της διοίκησης της ΥΠΕ ήταν πολύ θετικό, συγκαταβατικό. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι και την περασμένη χρονιά είχαμε επίσης την ίδια θετική διάθεση και δώσαμε μια λύση, ίσως την καλύτερη των τελευταίων ετών, από πλευράς ελέγχωσης του ιατρείου. Mm-hmm. Μας υποσχέθηκε η διοίκηση ότι θα καταβάλει τις εξίσου φιλότιμες προσπάθειες όπως πέρυσι και φέτος, προκειμένου να έχουμε μια ολοήμερη λειτουργία, δηλαδή από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, καλή λειτουργία του ιατρείου με ιατρούς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα αφορά και τις 7 μέρες της εβδομάδας. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι είναι μια, δεν είναι η καλύτερη βέβαιτη λύση, αλλά είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να έχουμε.
1: Ναι, το φαντάζομαι και αυτό που γνωρίζω και εγώ και πολύ περισσότερο και εσείς βέβαια είναι ότι το καλοκαίρι εκεί ο πληθυσμός τετραπλασιάζεται.
2: Πραγματικά, η περιοχή εκείνη είναι ίσως η πολυπληθέστερη περιοχή της περιφέρειάς μας κατά τους θερινούς μήνες.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Έχει έναν πάρα πολύ δυσανάλογα για τις δυνατότητες υποστήριξης υγειονομικά τουλάχιστον πληθυσμό, έτσι. Και είναι μια περιοχή, μην ξεχνάμε, αποκομμένη από δυτικά κέντρα. Δηλαδή το πλησιέστερο κέντρο υγείας της Ελευθερούπολης και του Ροδολίβους απέχουν πολύ από την περιοχή αυτή. Για δε νοσοκομεία δεν συζητάμε, για πόσες είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι μια περιοχή ψιλοαποκομμένη, έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Πρέπει να αλλάξει ο υγειονομικός χάρτης όλες τις περιοχές. Γιατί έχει αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία της, έχει αλλάξει το συγκοινωνιακός χάρτης της περιοχής. Και χρειάζεται νέος κεντρικός σχεδιασμός σε επίπεδο Υπουργείου. Mm-hmm. Δηλαδή, να προσθέσει μια δομή μόνιμης λειτουργίας σε εκείνη την περιοχή. Και όχι μόνο δομή ιατρονοσηλευτική και βασικά. Είναι ένα πάγιο αίτημά μας, το οποίο θα πρέπει να το ξαναδούμε και να το ξαναδούμε μέχρι να βρούμε τη λύση τελικά.
1: Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, να μην σας ταλαιπωρούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δαλακούρα.
2: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία, κύριε Σβεστά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Εσείς, καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Δαλακούρας, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας.

0: συνεχίζουμε να πάμε στο Δήμο Καβάλας, στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Τάκη Αγγελίδη, να μας ενημερώσει αναφορικά με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Καβάλας, το οποίο παρουσιάστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Αγγελίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Δεστά, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Όπως σωστά είπατε, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή εισήχθη το σχέδιο τουριστικής προβολής της Καβάλας μετά την εισαγωγή του στην Τουριστική Επιτροπή πριν από μερικές εβδομάδες. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ενώ στην Τουριστική Επιτροπή, την οποία ξέρουμε ότι εκεί συμμετέχουν άνθρωποι καθήλυνα αρμόδιοι, είτε άμεσα είτε έμεσα από τον τουρισμό, και όλοι οι κοινωνικοί φορείς της πόλης και πολίτες και εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων, εκεί εγκρίθηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα τώρα είναι να περάσει, να γίνει και η τυπική διαδικασία του να σταλεί στον ΕΟΤ, να εγκριθεί και τον ΕΟΤ, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να προγραμματίσουμε ή να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε σε ένα βαθμό τις προϋπολογιζόμενες δράσεις του σχεδίου τουριστικής προβολής.
0: Και από όσο γνωρίζω, το ποσό δεν είναι και λίγο. Δηλαδή αυτά που θα διαθέσει ο Δήμος μέσα της τουριστικής για την τουριστική
1: πρωτοβουλία. Προϋπολογιστικά, ναι. Προϋπολογιστικά το ποσό είναι γύρω στους 140.000, το οποίο βέβαια θα εξαρτηθεί αν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε οικονομικά όλο το πρόγραμμα το τουριστικό, το οποίο αφορά διάφορες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με την προβολή της πόλης, εκθέσεις ή συναντήσεις ή B2B ή με δημοσιογράφους, έχουν να κάνουν και με την γενικότερη προβολή της πόλης όσον αφορά στον τύπο, στα ραδιόφωνα, στη δημιουργία νέων εντύπων, στα media, στην αξιοποίηση τεχνολογιών ψηφιακών που είναι αυτή τη στιγμή όλοι οι προορισμοί διαφημίζονται από αυτά τα κανάλια. Είναι πολλά τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε σε ένα μεγάλο μέρος να τα υλοποιήσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, έχουμε και ένα φεστιβάλ μπίρας που από ό,τι διάβασα στο πρόγραμμα είναι εξαιρετικό.
1: Ναι, πιστεύω ότι για μένα το στοίχημα, επειδή πραγματικά είναι ένα προσωπικό στοίχημα, είναι όχι μόνο να πετύχει αλλά να καθιερωθεί ο σταθμός, γιατί θα είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει την πόλη μας και στην επισκεψιμότητά της αλλά και στην αναγνωρισιμότητά της. Σήμερα έρχεται για πολλωστή φορά ένα κλιμάκιο της διοργανώτερης εταιρείας, της Forum ΑΕ, για την οποία έχω μιλήσει πολλές φορές, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ελλάδα, η οποία έχει σχέση με την Ερεβέρ και με την αδελφοποιημένη πόλη που μας βοηθάει σε αυτή την εκδήλωση. Έχω ραντεβού σε λίγη ώρα με τα στελέχη της Φόρουμ που έχουν έρθει από την Αθήνα, έτσι ώστε να δούμε και τις τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες και μαζί μου αλλά και με τεχνικούς του Δήμου και με διαδικαστικά θέματα αδειών και όλα τα άλλα τα οποία θα είναι αρμόδιοι κάποιοι άλλοι υπάλληλοι του Δήμου, έτσι ώστε να βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες ή όλες τις εκκρεμότητες σε μία βάση, διότι θα υπάρξει και συνεργασία και από το επιμελητήριο, θα υπάρχει εκπροσώπηση και από την περιφέρεια. Οπότε νομίζω πως θα είναι κάτι το οποίο θα αγκαλιάσουν όλοι οι φορείς της πόλης και φαντάζομαι ότι θα αγκαλιάσει και η κοινωνία της Καβάλας.
0: Εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Τάκης Αγγελίδης, Αντιδήμαρχος Τουρισμού Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην Ομοσπονδία Επαγγελματών Βιοτεχνών, στον αντιπρόεδρο τον κύριο Σουνιάδη, να μας ενημερώσει αναφορικά με την δωρεά ενός ντρόουν που έγινε το προημερών. Κύριε Αρσουνιάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστά. Καλημέρα και στους μας ακούν.
0: Ενημερώστε μας για αυτή την ενέργεια. Από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον κάποιοι επιχειρηματίες και φορείς ανέλαβαν να κάνουν αυτή την ενέργεια.
1: Και κύριε Σβεστά, είστε από τους λίγους που το καταλάβανε τελικά και καλά κάνετε και με καλέσατε, καθώς πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις για αυτή την αγορά, διότι όπως δημοσιεύτηκε από τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργούνται ερωτηματικά αφενός και αφετέρου δεν επιτυχάνεται ο στόχος της εκδήλωσης που έγινε πριν από δύο μέρες στο Επιμελητήριο Καβάλας στο πλαίσιο της ευχαρίστησης ή αν θέλετε της επιβράβευσης αυτών των δωρητών. Η σκέψη λοιπόν ξεκίνησε σχεδόν ένα χρόνο πριν, όταν συζητώντας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στο παράρτημα Καβάλας του Γιάννη του Πατρόπουλου, μετά από την επάνωδό του από μια επιχείρηση σε πυρκαγιές, μου ανέφερε το πόσο σημαντικό είναι να αγοραστεί ένα τέτοιο είδους εργαλείο το οποίο θα στελεχώσει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Εκεί λοιπόν του ζήτησα και μου εμπιστεύτηκε να αναλάβω μια πρωτοβουλία αναζήτησης αυτών των χρημάτων. Η σκέψη μου από την αρχή ήταν να απευθυνθώ σε όλους τους πολιτικούς για να ζητήσω την συνεισφορά τους με απότερο στόχο και σκοπό να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα, να συγκεντρωθούν τα χρήματα, γιατί είναι αρκετά εξαιτίας το ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες. Και φυσικά να καταλήξουμε αφού το αγοράσουμε να το παραδώσουμε στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, όπου έχουν και επιστοποιημένους χειριστές για να μπορέσουν να το λειτουργούν. Απευθύνθηκα λοιπόν, κύριε Ζεστά, σε όλους τους πολιτικούς που υπάρχουν στην Καβάλα, σε κάθε βαθμό. Σε κάθε βαθμό. Mm-hmm. Αυτοί που ανταποκρίθηκαν, και θέλω πραγματικά να το τονίσω, είναι οι βουλευτές, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Πασχαλίδης, και οι δήμαρχοι, ο κύριος Αναστασιάδης, ο δήμαρχος Πακέου, και ο δήμαρχος Νέστο, ο κύριος Μιχαηλίδης. Αυτοί είναι οι μόνοι πολιτικοί που αποδέχτηκαν την πρόσκληση. Από τη στιγμή λοιπόν που οι υπόλοιποι πολιτικοί, σε κάθε βαθμό δεν επαναλαμβάνω, δεν αποδέχτηκαν να συμμετέχουν, τότε συνέχισα την πρωτοβουλία αυτή απευθυνόμενο σε διάφορες επιχειρήσεις. Και φυσικά εκεί βρήκα ανταπόκριση και θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται να αναφέρω ότι σε συγκεκριμένη δωρεά συμμετείχαν ο κύριος Παναγιωτήδης Γιάννης ως λογιστής, παρόλο που είναι και πρόεδρος του Μιλητήριου Καβάλας, mm-hmm. ο κύριος Αϊτανίδης ο Χάρης, που είναι ο περιφερειακός σύμβουλος, αλλά είναι ως ελεύθερος επαγγελματίας που ασχολείται με το εμπόριο επίπλων, ο κύριος Πανταζής ο Κώστας ως πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας, ο πρώην πρόεδρος του Μιλητηρίου ο Άγγελος του Τσατσούλης, ο Μπαλόγλου ο Βασίλης η εταιρεία Θερμοπλαστική, ο κύριος Αντωνίου Αντώνης, που τον ξέρουμε σαν Ελιά, ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Καβάλα, ο κύριος

0: τη αποστολή της, ο Λάκης, που έχει το προσκήνιο, το καφέ προσκήνιο στις Κρυμμύδες. Ο κύριος Ιωαννίδης Κώστας, που είναι ο ιδιοκτήτης της Αφή Ιωαννίδη Εμπορία Αυτοκινήτων. Και εγώ. Εμείς λοιπόν οι 13 βάλαμε τα χρήματα για να αγοραστεί αυτό το drone που έχει σχεδόν 13.000 ευρώ, λίγο παραπάνω έχει. Mm-hmm. Και το δωρήσαμε στην ελληνική ομάδα διάσωση. Και έκαναν αυτή την αναφορά, κύριε Ρωστά, διότι υπήρχε μια σύγχυση στην επικοινωνία των μέσων ενημέρωσης, των τοπικών μέσων ενημέρωσης, εξαιτίας ενδεχομένως του γεγονότος ότι επιλέχθηκε η αίθουσα του Πνελητηρίου να γίνει αυτή η τελετή παράδοσης, αν μου επιτρέπετε η έκφραση,
1: ναι,
0: όπου ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε ότι αυτή ήταν μια δωρεά κάποιων ανθρώπων προς την ελληνική ομάδα διάσωσης. Και προβλήθηκε περισσότερο ότι κάποιοι φορείς έτσι στον αέρα μπήκαν στη διαδικασία να συνεισφέρουν για να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα. Όχι λοιπόν, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, 13 στον αριθμό, μαζευτήκαμε, συμφωνήσαμε ότι αυτό το μηχάνημα θα βοηθήσει στην πρόληψη και θα βοηθήσει να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η χρησιμότητα. Μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο κατά τη διάρκεια της εμπειρικής περίοδου θα λειτουργεί προληπτικά σε όλη την περιφερειακή ενότητα Καβάλας και στη Θάσο, και φυσικά ουμιγέννητο, αν χρειαστεί, θα επιχειρήσει στο να αναζητηθούν αγνοούμενοι και να μπορέσουν να γίνει ο εντοπισμός τους πολύ πιο γρήγορα, διαθέτοντας θερμική κάμερα, διαθέτοντας σύστημα λέιζερ που μετράει από μεγάλη απόσταση, που ο φακός του ζουμάρισε με πολύ μεγάλες δυνατότητες, και άλλα πολλά τα οποία μας εξήγησαν στην τελετή παράδοσης οι αρμόδιοι χειριστές του ντρόουν.
1: Yes.
0: Ως εκ τούτου, με την ευκαιρία επίσης που μου δίνετε, κύριε Ζωστά, θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαιτέρως τους δωρητές και φυσικά να πω ότι αποτελούν το παράδειγμα προς μίμηση και για όλους τους υπόλοιπους που ενδεχομένως δεν τους κάλεσε ακόμη κάποιος να συνεισφέρουν για να προσφερθεί μια αντίστοιχη αγορά ή μια αντίστοιχη βοήθεια προς την κατεύθυνση του κοινωνικού συνόλου.
1: Μες.
0: Της προστασίας του κοινωνικού συνόλου.
1: Πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Αρσονιάδη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρσονιάδης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών.

0: την Ερτ Καβάλας και την πρώινη μας διαδρομή. Να πάμε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Προμούστα, να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στα δίδρακτα του Δημοτικού Οδείου Καβάλας. Κύριε Προμούστα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κυρία Ζεστά, καλημέρα στους ακροατές μας και σε όσους μας ακούνε.
0: Ενημερώστε μας κύριε.
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, όπως θα γνωρίζετε, υπήρχε μια απόφαση καθορισμού διδάκτρων για τα δίδακτα του Δημοτικού Αδείου. Εναντίον αυτής της απόφασης είχαν προσφύγει στην αποκεντρωμένη οι γονείς. Εκεί ο Δήμος είχε δικαιωθεί. Η αποκεντρωμένη ενέκρινε την απόφαση αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής και στη συνέχεια οι γονείς προσέφηκαν στο άρθρο 152. Εκεί η Επιτροπή του άρθρου 152 ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης, θεωρώντας την, έτσι πως το ερμηνεύω εγώ, μη τεκμηριωμένη, κυρίως ως προς το σκέλος των ανίσπρακτων οφειλών. Εδώ να διευκρινίσω ότι εκ του νόμου οι Δήμοι όταν συντάσσουν ένα προϋπολογισμό πρέπει να λάβουν υπόψη τους την επισφάλεια, αυτά τα ανίσπρακτα δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω ότι από εμάς δεν ζητήθηκαν διευκρινίσεις ούτε να παρουσιάσουμε τα στοιχεία. Προφανώς και τα νούμερα είναι πραγματικά, προφανώς και τα νούμερα δεν τα έδωσε στοιχεία η Οικονομική Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση όμως η απόφαση αυτή δεν ισχύει. Ωστόσο όμως ισχύει η αρχική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπως μας ενημέρωσαν και οι νομικοί μας σύμβουλοι. Ισχύει η απόφαση 350 της Δημοτικής Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτή η απόφαση η οποία είχε ακυρώσει την 350 έχει ακυρωθεί από το άρθρο 152. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την εκτίμηση του νομικού μας τμήματος, θα μπορούσαμε να φέρουμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να ξαναγκρίνουμε την 350. Άλλωστε υπάρχουν αποφάσεις του ΣΤΕ και του Ελεκτικού Συνεδρίου τα οποία έχουν αποφασίσει τέτοιου είδους διαδικασίες και με αναδρομικότητα. Ωστόσο, κυρία Ζεστά, θα πρέπει να πω ότι στόχος μας δεν είναι να έρθουμε σε μια αντιπαράθεση με τους γονείς. Ο Δήμαρχος αποφάσισε να ισχύσουν τα δημοτικά τέλη της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή τα μειωμένα. Αυτός είναι ο στόχος μας και πάνω απ' όλα αντιλαμβάνεστε ότι μας ενδιαφέρει η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Οδείου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αντιληπτό από τους γονείς ότι τα δίδακτα τα οποία καθορίζονται έχουν σαν σκοπό την ανταποδοτικότητα, ώστε να έχουμε ένα δημοτικό οδείο με συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών, μια διασφάλιση ενός υψηλού εκπαιδευτικού επίπεδου με τον εξυγχρονισμό των αποδομών, την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού κτλ. Και με απότερο στόχο να έχουμε ένα ποιοτικό χώρο μουσικής εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι τα δίδακτρα θα ξαναέρθουν μέσα στο καλοκαίρι για την επόμενη σχολική περίοδο, δηλαδή το 26-27. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι θα έχουμε μια αύξηση. Εφόσον πρέπει να γίνει μια καλύτερη τεκμηρίωση, θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει και αντιληπτό από τους γονείς ότι με αυτά τα δίδακτρα δεν μπορεί να έχουμε ένα δημοτικό οδείο, έτσι όπως έγραψα πριν, με μια ποιοτική εκπαίδευση. Οπότε ισχύουν τα περσινά και θα προχωρήσουμε σε μια αλλαγή των διδάκτρων μέσα στο καλοκαίρι.
0: Πάρα πολύ ωραία, σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Γιάννης Προμούσας. Άρα και για φέτος τα δίδακτα τα οποία θα ισχύσουν θα είναι τα περσινά.

0: Να πάμε τώρα στους κρεοπόλες της Καβάλας, τον πρόεδρο τους, τον κύριο Κεχαγιά, να μας ενημερώσει για ένα συνέδριο κρεοπολών που θα γίνει στην Καβάλα. Θα μας τα πει ο ίδιος με λεπτομέρειες. Κύριε Κεχαγιά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το συνέδριο.
1: Βεβαίως, 31 Μαΐου, Κυριακή, Πανελλήνιο Συνέδριο Κρεοπολών, για πρώτη φορά στην Καβάλα. Να έρθουν οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα να κάνουμε τον απολογισμό μας και να δούμε τα προβλήματά μας μέσα από το συνέδριο και να βρούμε τις λύσεις. Θα έρθουν όλοι σχεδόν, έχουμε ενημερωθεί, τους περιμένουμε με το πρόγραμμά μας και να περάσουμε καλά και όμορφα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο συνέδριο εδώ στην Καβάλα.
1: Ναι, πρώτη φορά είναι το 44ο συνέδριο και φανταστείτε το κάνουμε πρώτη φορά στην πόλη μας και πιστεύουμε να έχει μεγάλη απήχηση και μεγάλη επιτυχία. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι δήλωσαν ενδιαφέρον να και να έρθουν.
0: Μεγάλη επιτυχία κύριε Κεχαγιά και φαντάζομαι θα τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο σας που δεν είναι και λίγα εδώ που τα λέμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλά θέματα σοβαρά, η ακρίβεια, η έλλειψη για τα μοσχάρια, οι τιμές. Με τα αρνοκάτσικα που έχουμε θέμα ακόμα που είμαστε εδώ στην καραντίνα στην Καβάλα που δεν λένε τελειώσει εδώ και 2 χρόνια. Θα δούμε, έχουμε τεράστια προβλήματα, έχουμε καλεσμένους και από το κτηνοτροφικό κόσμο εννοείται και από την υπηρεσία την κτηνιατρική έχουμε καλεσμένους να έρθουν και εκεί να μας ενημερώσουν το τι μέλη γενέστηκε και αυτό σου λέω είναι ένα δύσκολο θέμα, να δούμε τώρα τι λύση θα βρούμε.
0: Και δυστυχώς ο κλάδος σας βάλετε τα τελευταία 3-4 χρόνια σε σημείο υπερβολής. Δηλαδή θα φτάσετε στα όρια σας.
1: Βέβαια, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι σε πολύ δυσχερή θέση η κατάστασή μας. Κλείνουν συνέχεια μαγαζιά. Συνάδελφοι πηγαίνουν στα μάρκετ να δουλέψουν και να βιοποριστούν. Τα χωριά ερημώνουν από θέμα και κόσμου και δυναμικής, δηλαδή να μπορεί να στηρίξει ένα κρεοπωλείο η τοπική αγορά εκεί πέρα και όλοι έρχονται και γίνονται υπάλληλοι με την έννοια ότι δεν μπορούν να κρατήσουν το μαγαζί και πάνε σε ένα μάρκετ για να διαπορεστούν οι άνθρωποι.
0: Έτσι. Η κίνηση πώς έχει τώρα η εμπορική κίνηση αυτό το διάστημα για τα κρεοπωλεία σας?
1: Η εμπορική κίνηση, κοιτάξτε να δείτε, δεν έγινε κάτι τρελό το Μάιο, είχαμε... Με τον καιρό δεν βοήθησε καθόλου, δεν πήγαν καλά τα μαγαζιά και από τον τουρισμό δηλαδή που περιμέναμε κάποιες μικρές ελπίδες. Τώρα πιστεύω αυτή τη βδομάδα λίγο ξεκίνησε καλύτερα και με συνάδελφο σου μιλάω και στην εστίαση και που συνεργαζόμαστε. Πάει καλά, πιστεύω ίσως ξεκίνησε να το πω έτσι και επίσημα και ο καιρός και η τουριστική περίοδος.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και... Ακούσαμε κάτι για κάποιες τέντες εκεί που είναι να αλλάξουν στα καταστήματά σας στον Άγιο Νικολάο.
1: Ναι. Από το πρόγραμμα του Open Mall έχουν περισσέψει κάποια λεφτά. Όποιος συνάδελφος επαγγελματίας δηλαδή δεν έχει κάνει αίτηση ή ενδιαφέρεται να βάλει τέντα ή δεν μπήκε στο πρόγραμμα ή δεν το άκουσε ή δεν έμαθε κάτι σε όλο το τετράγωνο του Αγίου Νικολάου να πάει στο επιμελητήριο να ρωτήσει, να κάνει μια αίτηση για να τοποθετηθούν και στο μαγαζί του τέντες δωρεάν, γιατί είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που πρέπει να το απορροφήσουμε όλο και είναι αρκετά τα χρήματα που έχουν περισσέψει.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά κύριε Κεχαγιά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κεχαγιάς, ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών Καβάλας.

Πάμε τώρα στο επιμελητήριο, στον αντιπρόεδρο του, τον κύριο Καφετζή, να μας ενημερώσει για ένα διήμερο συνέδριο των νησιωτικών επιμελητήριων της χώρας που θα γίνει στην Καβάλα, για την ακρίβεια στην Θάσο. Κύριε Καφετζή, καλημέρα σας καταρχήν. Επισηγραμμή.

0: Κύριε Καφετζή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, διακόπηκε η επικοινωνία ως προηγουμένως.
0: Ναι. Μπορείτε να μας πείτε για αυτό το συνέδριο?
1: Ναι, βεβαίως. Το επόμενο διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχεται, και Κυριακή, στο νησί της Θάσου, τα 21 επιμελητήρια του ΕΟΕΝ, και να εξηγήσουμε τον κόσμο τι είναι ο ΕΟΕΝ. Ο ΕΟΕΝ είναι τα επιμελητήρια τα οποία είτε βρίσκονται σε νησί, είτε έχουν στην περιοχή τους κάποιο νησί, όπως είναι το επιμελητήριο Καβάλας που έχουμε το νησί της Θάσου. Αυτά λοιπόν τα 21 επιμελητήρια,
0: ναι,
1: θα βρεθούν στη Θάσο το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο χώρο της Μακρία μου θα γίνει το Γενική Συνέλευση. Νομίζω ότι έχουμε ετοιμάσει μια πολύ όμορφη οργάνωση, να έρθουν οι καλεσμένοι, να θέσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσει η νησιωτική χώρα όσον αφορά είτε το μεταφορικό, είτε στον κλάδο του τουρισμού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ πρώτη τάξη ευκαιρία σε αυτή τη συνέλευση να υποθούν αυτά τα προβλήματα.
0: Mm-hmm. Είναι και πολλά εδώ που τα λέμε, έτσι, δεν και λίγα.
1: Αρκετά είναι. Οι ομιλητές έχουν ετοιμάσει τις ομιλίες τους. Και νομίζω ότι στο τέλος αυτού του τριημέρου θα έχουμε θετικά συμπεράσματα.
0: Mm-hmm. Έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο συνέδριο στην Καβάλα?
1: Στην Καβάλα πριν από περίπου 10 χρόνια πρέπει να είχε γίνει, πάλι στο χώρο της Μακρία μου,
0: mm-hmm,
1: είχε γίνει η αντίστοιχη γενική συνέλευση.
0: Μάλιστα. Και το κυρίαρχο θέμα που θα είναι στην ατζέντα, ποιο θα είναι, κύριε Καφετζή, έχετε υπόψη σας?
1: Θα είναι το θέμα του ΦΠΑ που τουλάχιστον για την περιοχή μας εμείς θα θέσουμε ότι δεν μπήκαμε στην περιοχή των νησιών που έχουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
0: Mm.
1: Το μεταφορικό ισοδύναμο θα θέσουν κάποια άλλα νησιά που είναι για αυτούς ένα πρόβλημα. Τα προβλήματα που εστιάζουμε στον τουρισμό όσο αφορά το θέμα με την Εργάνη που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τα προβλήματα, όλα αυτά θα υποθούν στην ΕΔΕΚΙ.
0: Ωραία. Και να φανταστώ.
1: Και εμείς θα θέσουμε, ναι, και ένα θέμα το δικό μας στην περιοχή που είναι και το θέμα του Μαρμάρου. Έτσι.
0: Α, ναι.
1: Εκεί θα υπάρχει εκπρόσωπος του κλάδου που θα θέσει και ο ίδιος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στο δικό του το κλάδο.
0: Και το Μάρμαρο, που ειδικά για την Καβάλα, είναι το Α και το Ω, έτσι, κύριε Καφετζή?
1: Νομίζω, ναι, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι αναγνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, κύριε Καφετζή.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Μάκης Καφετζής, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας.

0: συνεχίζουμε να πάμε στην όμορφη Θάσο, στον κύριο Λαμπρινίδη Λάμπρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης, να μας δώσει λίγο μια εικόνα, την τουριστική εικόνα της Θάσου. Είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Λαμπρινίδης και στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν παράταξη έχουν δώσει το δικό τους στίγμα για τα θέματα του τουρισμού. Κύριε Λαμπρινίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο πώς έχει η κατάσταση στη Θάσο.
1: Κοιτάξτε, σιγά σιγά αρχίζει η αγορά να δουλεύει. Απλά θεωρούμε ότι με την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ και με αυτά που συμβαίνουν στην Ρουμανία και στην Ουγγαρία με τις εκλογές και με το άσχημο πολιτικό κλίμα που έχει η Ρουμανία, εντάξει, κόσμο πιστεύουμε ότι θα έχει, απλά δεν μπορούμε να δεν προσδοκούμε τα κέρδη που πιθανόν κάποιοι να προσδοκούν, γιατί η ακρίβεια είναι σε όλη την Ευρώπη πλέον, δεν είναι μόνο δικιά μας. Και με το χτίσιμο τόσων πολλών παροχών, ας πούμε, έχουν χτιστεί πάρα πολλά διαμερίσματα και ξενοδοχεία. Θεωρώ ότι θα πρέπει η Θάσος να γίνει προορισμός για να γεμίσουν όλα αυτά και να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Υπήρξε και μια αύξηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, την οποία θεωρούμε πολύ τραβηγμένη, γιατί οι εφοπλιστές το πετρέλαιο το παίρνουν τράνζιτο, δεν πληρώνουν φόρους καθόλου. Θα μπορούσαν σε αυτή τη συγκυρία να μην ακριβίνουν τα εισιτήρια, ας πούμε, τα ακτοπλοϊκά. Από εκεί και πέρα και η περιφέρεια δεν δείχνει να έχει βοηθήσει τη Θάσο, παρόλο που τη θεωρεί, ας πούμε, ναυαρχίδα του τουρισμού. Δεν λύνονται τα προβλήματα του τουρισμού με γιορτές, πανηγύρια και εκδηλώσεις. Αυτά θέλουν καταρχάς να λυθεί η καθημερινότητα, το οδικό δίκτυο, τα αποχετευτικά δίκτυα, το νερό να εξασφαλιστεί. Και μετά να αρχίσουμε να κάνουμε εξαίσεις με χορούς και φωτογραφίες και παρουσιάσεις πανηγυριών. Την έχουμε καταθέσει αυτή την άποψη. Δηλαδή υπάρχουν έργα τα οποία δεν έχουν τελειώσει. Στην Καλλιράχη τώρα πήγε ο εργολάβος να σκάψει για να κάνει το δίκτυο. Αν είναι δυνατόν μέσα στο καλοκαίρι τώρα να σκάβουμε εμείς για να κάνουμε δίκτυο νερό. Υπάρχουν προβλήματα στις ασφαλτοστρώσεις. Δεν έχουν επισκευαστεί πολλά σημεία που είναι χαλασμένα. Εντάξει, αυτό μας ανησυχεί σε ό,τι αφορά την εικόνα που θα αποκομίσει ο τουρίστας. Τώρα πιστεύουμε και ελπίζουμε στο καλύτερο για τον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο του νησιού, γιατί πραγματικά έχουν επενδύσει πολλά λεφτά και στα καταλήμματα και στα καταστήματα. Υπάρχει και ένα ζήτημα με τα καταστήματα του Θεολόγου που έχει επένδυει και το Υπουργείο και η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων της Ξάνθης. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να δουλέψουν το καλοκαίρι τα καταστήματα, και αν δεν δουλέψουν θα είναι ένα πολύ μεγάλο μείον για το Θεολόγο και για το νησί όλο. Αλλά βλέπουμε ότι δεν πιάνουμε κάτι να το τελειώσουμε, δηλαδή σαν δημοτική αρχή. Όλα είναι στο θα δούμε και περιμένουμε και θα δούμε. Ένα πράγμα που μας ανησυχεί, αλλά είπαμε, πιστεύουμε, δηλαδή βάσει των αυτών που ακούμε και συζητάμε με τον κόσμο, ότι θα είναι μια καλή χρονιά σε αριθμούς, αλλά δεν ξέρουμε σε έσοδα πώς θα είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Λαμπρινίδη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, πάντα στη διάθεσή σας.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Κύριε Κερκού, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ήταν ο κύριος Λάμπρος Λαμπρινίδης. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Θάσο.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 43 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στην Νέα Καρβάλη, στον πρόεδρο της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης, τον κύριο Καπλάνη Ιωσυφίδη, να μας δώσει λίγο τα νεότερα, αν υπάρχουν νεότερα, με βάση την πρόταση που έκαναν σαν φορέα στο Δήμο Καβάλας να αναλάβουν κάποια πράγματα της Στέγης, όπως π.χ. το ακόντισμα, να τα διαχειριστούν, γιατί τα κόστη είναι τεράστια για την Στέγη. Κύριε Ιωσυφίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Στέγη Πολιτισμού της Νέας Καρβάλης, δουλεύοντας επί 45 χρόνια αθόρυβα και με πολύ κόπο, έφτιαξε ένα μοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης, το οποίο όμως δεν είναι πλέον χρηστικό σήμερα, το 2024. Δηλαδή κάποτε όσο περισσότερα ένας φορέας είχε προκειμένου να εξασφαλίζει εισοδήματα για την πολυσχηδή του δραστηριότητα, τόσο καλύτερα, τόσο πιο δυνατός φορέας ήταν. Σήμερα όσο πιο πολλά έχει ένας φορέας, τόσο μεγαλύτερο πέρα έχει και δεν μένει καθόλου περιθώριο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο έργο σαν αυτό το οποίο έχει αναλάβει η Στέγη Πολιτισμού Νέας Καρβάλης. Άλλωστε, γι' αυτόν τον λόγο γίνεται και η συζήτηση με το Δήμο Καβάλας, που είναι και για μας ο καθήλυν αρμόδιος, προκειμένου να συμβάλλει στη λύση ή στη γιατριά, αν θέλετε, όλων αυτών των προβληματικών καταστάσεων, τα οποία δημιούργησε όχι ο τόπος, όχι εμείς που σαν εθελοντές τρέχουμε νύχτα μέρα, αλλά με όχι πολύ γνώση, νομοθέτηση πραγμάτων και μνημονίων που δεν μας αφορούν από τις ελληνικές αρχές, που υιοθέτησαν άκρητα πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν με τον ελληνικό πολιτισμό και με τον τρόπο ζωής που έχουμε σαν χώρα. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Καβάλας έσκυψε το κεφάλι. Γνωρίζετε ότι έγινε μία σύσκεψη εδώ με τους αρχηγούς των παρατάξεων, τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών, τον κύριο Μουτσάκη, εδώ στα γραφεία της Στέγης Πολιτισμού, όπου συζητήθηκε εκτενώς αυτή η δυνατότητα και βρήκε πράγματι ότα ευήκοα. Αισθάνομαι ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εξελίξεις, οι οποίες συγχρόνως εξελίξεις έχουν να κάνουν και με τη σύνδεση πλέον μιας ανοιχτής οδού συνεργασίας και συναντήληψης με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έτσι και έτσι από τη δική του πλευρά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία με το μνημόνιο σύμβαση το οποίο είχαμε υπογράψει πέρσι και το οποίο δίνει ήδη καρπούς. Δηλαδή, με το Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε ήδη ολοκληρώσει την καταγραφή των αντικειμένων του μουσείου, τα οποία και προορίζονται για να μπουν πάρα πολύ σύντομα στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων της χώρας μας, και μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί η καταγραφή του πλούτου σε φορεσιές και υφάσματα που έχει ο φορέας μας, και βεβαίως έπεται και συνέχεια. Πιστεύω ότι σε 1-1,5 χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία και με τη βιβλιοθήκη των μοναστηριών της Καπαδοκίας και με το ιστορικό αρχείο. Αυτά γίνονται από το Υπουργείο. Απλά αυτό που πρέπει να γίνει σύμφωνα με την μοντέρνα λογική, που λέει ότι για κάθε τι πρέπει να οριμάζουν προγράμματα προκειμένου να χρηματοδοτείται, θα πρέπει Δήμος Καβάλας, Περιφέρεια και το Ίδρυμά μας να μπουν στη διαδικασία αυτής της σύνδεσης πλέον, προκειμένου όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Τα λέω γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τόσο εύκολα τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι έτσι. Θα πρέπει δηλαδή ο φορέας μας να συντονίσει την δυναμική του Δήμου Καβάλας, της Περιφέρειας, προκειμένου να στρώσει τη δυνατότητα και να δημιουργήσει τη δυναμική για χρηματοδότηση του πολυσχηδούς έργου του φορέα μας. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Ωραία. να μείνουμε σε αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καπλάνη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Ήταν ο κύριος Καπλάνης Ιωσυφίδης, ο πρόεδρος της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον χώρο των ξενοδόχων. Να πάμε στον κύριο Γιώργο Σκλήρη από την πλευρά του Γαλαξία ως διευθυντής του ξενοδοχείου να μας δώσει την εικόνα την τουριστική, δεδομένου ότι έρχεται, ξεκινάει από αύριο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Σκλήρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα. Πώς έχει η κατάσταση? Έχετε πολλές κλήσεις από ό,τι έμαθα. Κρατήσεις και λέω κλήσεις.
1: Κρατήσεις υπάρχουν αυτό το διάστημα αρκετές. Συμπίπτηκε η θρησκευτική γιορτή της Τουρκίας των μουσουλμάνων, οπότε έχουμε προσέλευση αρκετή, γιατί το συνδυάζουν διακοπές Σαββατοκύριακο και διάμεσα στην εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά έχουμε και κίνηση από Βαλκάνιους επισκέπτες αλλά και από Έλληνες από τις γύρω περιοχές εν ώψη του τριήμερου.
0: Άρα δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή μίξη αυτό το διάστημα, κύριε Σκλήρη, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι το σύνηθες. Οι σύνθεσες εθνικότητες επισκεψιμότητας όπως έχουμε στην Καβάλα, απλά ο καιρός προφανώς βοηθάει γιατί ομαλοποιείται η κατάσταση λίγο με τον καιρό, οι αποστάσεις είναι κοντές, συμβάλλει και η γιορτή που σας είπα από τη γείτονο χώρα, οπότε θεωρώ ότι και αυτό το τριήμερο θα πάει καλά από επισκεψιμότητα όσον αφορά τις πληρότητες.
0: Πάντως το κομμάτι αυτό με τους Τούρκους τουρίστες πλέον είναι μια το νοτική οικονομική ένεση για την Καβάλα, κυριολεκτικά είναι για την Καβάλα. Στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν τόσους Τούρκους.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τις άλλες πόλεις, αλλά απλά ξέρω ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικά Σαββατοκύριακα και όσο καλοκαιριάζει, ας πούμε, αν θέλετε, βλέπω ότι έχει μεγάλη προσέλευση από τη συγκεκριμένη εθνικότητα.
0: Και αυτό που είπαμε και άλλη φορά, εκτός από το βοηθάει ο καιρός, βοηθάει και ότι εμείς στηριζόμαστε σαν περιοχή και σαν περιφέρεια στον οδικό τουρισμό.
1: Ναι, ναι, είναι βασικός παράγοντας ο οδικός τουρισμός.
0: Και το άλλο για να ολοκληρώσουμε, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, όλοι οι Βαλκάνοι πλέον μας προτιμούν, είναι πολύ κοντά σε εμάς.
1: Ναι, ναι, και θεωρώ ότι έχουμε και να τους προσφέρουμε γενικά πράγματα σαν προορισμός, οπότε νομίζω ότι γίνεται μια καλή μίξη όλων αυτών των πραγμάτων, των παραγόντων και έχουμε επισκεψιμότητα αρκετή.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, σας αφήνουμε γιατί ξέρουμε ότι καίγεστε κυριολεκτικά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, καλό τριήμερο. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σκλήρης από την πλευρά των ξενοδόχων, με τον οποίο ολοκληρώσαμε τις επαφές μας για σήμερα. Με κάποια λίγο προβληματάκια με τις τηλεφωνικές συνδέσεις. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε σε 10 λεπτά. Στις 10 θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την συνάδελφο τη Ρένα την Παταζόγλου και τον Κώστα του Λουκούμη. Από εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Η νέα ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας. Επομένως, ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα, καλή σας ημέρα. Είναι 7 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ, συνεπείς στο καθημερινό μας ραντεβού, για να περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες μαζί με την καθημερινή εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, βάζοντας κάτω του χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και αν χρειαστεί και τη Θράκη. Σήμερα στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόγλου. Βεβαίως μαζί μας υποστηρίζουν την εκπομπή οι συνάδελφοι Τασούλα Κρητικού και ο Σάκης Ασβεστάς. Ο Κώστας Λουκούμης δεν θα είναι στο στούντιο για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ και για την κάλυψη της κινητοποίησης των αγροτών στην Ελευθερούπολη. Θα είναι εκεί. Θα συνομιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά. Μας υποστηρίζουν οι ηχολήπτες μας Μάκης Μητάκος και Γιώτα Δημούδη. Και εσείς είστε η παρέα μας, η συντροφιά μας. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510-2425-49. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο ertheco.gr, είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ που μπαίνετε και ακούτε όλα τα ραδιόφωνα να μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους, μεταξύ των οποίων και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καβάλας. Για ακόμα μία μέρα, για ακόμα μια φορά να ευχηθούμε καλή σας ημέρα. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αρκετά είναι τα θέματα που θα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής, στη διάρκεια της εκπομπής, μαζί με την συνομιλία και την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμπη, καθώς εγγίζουμε σιγά σιγά στο Σαββατοκύριακο με καλές καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και αρκετές προτάσεις για εκδηλώσεις και οτιδήποτε άλλο γίνεται εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε με την πρώτη μας μουσική επιλογή και πιάνουμε τα θέματα μας στη συνέχεια 1-1.

πριν ξεκινήσουμε με το τώρα ή και τα μελούμενα, ας ξεκινήσουμε με το παρελθόν. Ας δούμε τι έγινε κάποια χρόνια παλαιότερα, μία μέρα σαν και σήμερα, την 28η Μαΐου. Και θα πάμε στο όχι και πάρα πολύ μακρινό, για πάρα πολλούς από εμάς, 1979, όταν στις 28 Μαΐου στο Ζάπιο Μέγαρο η Ελλάδα υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησης στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Με την υπογραφή του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, η χώρα έκανε ένα καθοριστικό βήμα για την πλήρη ένταξή της στην ΕΟΚ τότε, η οποία τέθηκε σε ίσχυ την 1η Ιανουαρίου του 1981. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα, παρουσία Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων. Για την Ελλάδα της μεταπολίτευσης η ένταξη στην ΕΟΚ δεν ήταν μόνο οικονομική επιλογή, συνδέθηκε με την προσπάθεια σταθεροποίησης της δημοκρατίας λίγα χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας και με το στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη. Στην ιστορική ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παρουσίασε την ένταξη ως επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μοίρας της Ελλάδας. Η Ευρώπη με το ελληνικό της όνομα της είναι οικείος χώρος, είπε, τονίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίχθηκε στη σύνθεση του ελληνικού, του ρωμαϊκού και του χριστιανικού πνεύματος και επεσήματο «Η Ελλάς είναι ο ακρίτας των ευρωπαϊκών συνόρων και ο μεσογειακός εξώστης της κοινής αγοράς, με το εγκατεστημένο σε όλους τις υπήρους ανθρώπινο δυναμικό της και την αυτιλιακή της δύναμη, μπορεί να συμβάλλει στην προβολή της ευρωπαϊκής ιδέας». Η επιλογή της ένταξης δεν ήταν χωρίς αντιδράσεις στο εσωτερικό. Οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης αμφισβητούσαν τότε την ευρωπαϊκή πορεία, εκφράζοντας φόβους για οικονομικές επιπτώσεις και περιορισμό της εθνικής αυτονομίας. Παρ' όλα αυτά, η συνθήκη κυρώθηκε από τη Βουλή και η Ελλάδα, όπως είπαμε, έγινε το 1981 το 10ο μέλος των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Αν πάμε στο παρελθόν, πολύ παλιά, σαν σήμερα, το 585 π.Χ. αποδίδεται στη σημερινή ημέρα, μία έκλειψη ηλίου κατά τη διάρκεια μάχης στον ποταμό Άλλη, ανάμεσα στον βασιλιά των Λιδών Αλιάτη τον Δεύτερο και τον βασιλιά των Μίδων και Αξάρη. Η έκλειψη που είχε προβλεφθεί από τον Θαλίτο Μιλήσιο θεωρήθηκε ιονός θεϊκής παρέμβασης και οδήγησε σε ειρήνη. Είναι η πρώτη γνωστή επιστημονική πρόβλεψη φυσικού φαινομένου στην ιστορία. 1934 γεννιούνται στον Καναδά πεντάδυμα, τα πεντάδυμα Ντιόν, τα πρώτα στον κόσμο που επιβιώνουν όλα σε πολύδυμη κοίηση. Τα νεογνά γίνονται παγκόσμιο φαινόμενο και εργαλείο εμπορικής εκμετάλλευσης από την καναδική κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας αργότερα σάλο αλλά και νομικές διεκδικήσεις. Σαν σήμερα το 1952, με νόμο που ψηφίζεται από την πολλή, οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεσθε. Η ψήφος των γυναικών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα σχεδόν 30 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και με πολύχρονους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία μετά από δημοσίευση άρθρου στην εφημερίδα Observer με τίτλο «Οι ξεχασμένοι κρατούμενοι». Η οργάνωση αναπτύσσεται γρήγορα σε παγκόσμιο επίπεδο και θα βραβευτεί το 1977 με Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων. Και πάμε στο 2009, όταν η ACDC δίνουν συναυλία στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους Black Eyes Tour. Είναι η πρώτη και μοναδική εμφάνιση τους στην Ελλάδα, μπροστά σε περισσότερους από 80.000 θεατές, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες ροκ βραδιές που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα. Και να πάμε και σε μία από τις τραγικές ιστορίες της ανθρώπινης ιστορίας, 2021, όταν ανακαλύπτεται ένας μαζικός τάφος 215 αυτόχθονων παιδιών στον χώρο πρώην οικοτροφείου, στην καναδική πόλη Καμλούις. Το σχολείο είχε λειτουργήσει τάχα για την ενσωμάτωση των ηθαγενών στο δυτικό πολιτισμό, Καμλούις. Το σχολείο είχε λειτουργήσει τάχα για την ενσωμάτωση των ηθαγενών.

Βλέποντας λίγο την επικαιρότητα, να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να βρεθεί στον Άριο Πάγο τις επόμενες ώρες ο Αλέξης Τσίπρας με σκοπό την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης της νέας πολιτικής κίνησης με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να προσέλθει στο Ανώτατο Δικαστήριο γύρω στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να δρομολογήσει τις επίσημες διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Ακόμη, να πούμε ότι και εδώ στην Καβάλα έχουμε επισκέψεις, καθώς το βράδυ της Παρασκευής, αύριο, θα βρίσκεται στην Καβάλα ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικού Κέντρου, ο κ. Στέφανος Κασελάκης, με αφορμή τα εγγένεια του νέου πολιτικού γραφείου στην οδό Ερμού. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 8 η ώρα το βράδυ, νωρίτερα θα δώσει συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους. Αυτές τις μέρες έχουμε και τις πολιτικές εξελίξεις, έχουμε και τις γενικότερες εξελίξεις, θα τις δούμε στη διάρκεια της εκπομπής.

0: Πομπής. Ο καιρός τώρα, να πάμε να δούμε τις καιρικές συνθήκες. Καιρικές συνθήκες οι οποίες βελτιώνονται, έχουμε θερμοκρασίες αρκετά υψηλές, έχουμε βεβαίως αυτή την αστάθεια η οποία συνοδεύει τις υψηλές θερμοκρασίες και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεσπάσει ως τοπικό φαινόμενο και ακόμη και εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με κάποιες μπόρες, κάποια τοπική βροχούλα, κάποιους όμβρους. Και για σήμερα αλλά και για αύριο Παρασκευή με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η θερμοκρασία βέβαια αύριο θα έχει μια μικρότερη πτώση, δεν θα φτάσει τους 30 βαθμούς, θα τους προσεγγίσει όμως και μετά θα πάμε στις επόμενες μέρες, το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε έθριο καιρό με πάντα να μας συνοδεύουν και να μας υποψιάζουν τα ασταθή φαινόμενα. Και η θερμοκρασία που κυρίως την Κυριακή θα υπάρξει, θα έχει μία μικρή άνοδο, περαιτέρω άνοδο. Αυτά μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και αυτά έχουν υπόψη τους και οι άνθρωποι οι οποίοι προγραμματίζουν πάρα πολλά για αυτό το τριήμερο. Θα τα δούμε ένα-ένα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

στιγμές να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρογμές. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στον

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Στο βάθος δεν βλέπουμε κήπο, στο βάθος βλέπουμε θάλασσα, αρχικά βλέπουμε θάλασσα και στο βάθος βλέπουμε την Θάσο εμείς από εδώ, από την Καβάλα τουλάχιστον και από άλλες περιοχές και ακόμη πιο μακριά, αν ο καιρός βοηθάει, γιατί θα πάμε τώρα στη Θάσο. Στη Θάσο, η οποία το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι κι αλλιώς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος παραδοσιακά ξεκινάει σιγά σιγά η τουριστική περίοδος. Είχαμε το Σάββατο μία ημερίδα που είχε να κάνει με τον στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου μέσα από την συνεργασία των θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Και πώς γίνεται η συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών? Παρέχεται μέσω της νεοσύστατης Επιτροπής Κατοίκων για τον Τουρισμό Θάσου, ένα project που ήδη έλαβε σάρκα και οστά και ήδη μέλη της Επιτροπής πήραν μέρος στην ημερίδα αυτή. Είχαμε συνομιλήσει όταν ξεκινούσε αυτό το project με την ειδική σύμβολο τουρισμού του Δημάρχου Θάσου, την κυρία Γιώτα Μοσχοπολίδου, η οποία είναι και συντονίστρια της Επιτροπής Τουρισμού των Κατοίκων και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Μοσχοπολίδου.
1: Καλημέρα. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά.
0: Και εμείς ελπίζουμε να είστε καλά στη Θάσο. Φαντάζομαι είστε καλά η Θάσος. Ποιος να μην είναι καλά στη Θάσο. Ιδιαίτερα τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας. Θα θέλαμε να μας δώσετε πρώτα την εικόνα του πρώτου καιρού λειτουργίας αυτής της νεοσύστατης Επιτροπής Κατοίκων. Ήταν ένα project στο οποίο ανταποκρίθηκαν κάτοικοι της περιοχής και ήδη πήρε σάρκα και οστά.
1: Ναι. Είμαστε ήδη στην δεύτερη ημερίδα και στη δεύτερη συνάντησή μας. Τα έχουμε πραγματοποιήσει όλα αυτά. Mm-hmm. Και δένουμε τώρα καλώς να έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν. Είμαστε σε επικοινωνία με τα μέλη της Επιτροπής. Αν και δεν μπορούμε, λόγω εποχικής δουλειάς των περισσότερων, δεν μπορούμε να ξανασυνδεθούμε μέσα στο καλοκαίρι. Ίσως θα μπορέσουμε διαδικτυακά, αναλόγως στις ανάγκες που θα προκύψουν. Παρά τα αυτά, η επόμενη μας συνάντηση ορίζεται το Σεπτέμβρη, όπως από εκεί και πέρα θα κάνουμε την επόμενη ημερίδα. Όλα αυτά όμως ακούγονται λίγο κάπως ουδέτερα για κάποιον που δεν γνωρίζει τι είναι η Επιτροπή Κατοίκων και πού πατάει πάνω και τι σκοπό έχει. Είχαμε μιλήσει ξανά, νομίζω τον Φεβρουάριο.
0: Ναι. Ναι.
1: Ιανουάριο-Φεβρουάριο.
0: Το Φεβρουάριο, ναι.
1: Ήμασταν στο να συσταθεί η Επιτροπή. Είχαμε βγάλει ανοιχτή πρόσκληση. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Βέβαια δεν ανταποκρίθηκε τρελά, για να λέμε και την αλήθεια, αλλά είχαμε συμμετοχές, μέσα από τις οποίες ως δείκτη είχαμε να έχουμε μία ισόρροπη συμμετοχή ανδρών γυναικών, φίλου δηλαδή, μία αντιπροσώπευση των δημοτικών κοινοτήτων και ηλικιακά να είμαστε σε όσο ευρύτερο πλαίσιο μπορούμε. Και αυτό το καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή μόνο από το Σωτήρους δεν έχουμε κάποιον μέσα στην Επιτροπή. Ήταν κάτι που προσπαθήσαμε, αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Γενικά όμως είμαστε μια Επιτροπή η οποία αντιπροσωπεύει, θα έλεγα, το γενικό σύνολο της Θάσου, και η οποία έχει μια μεγάλη θέληση να συμβάλλει στην ανάπτυξη του νησιού και να συμμετέχει όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται.
0: Πολύ ωραία. Ποια ήταν τα πρώτα βήματα που έγιναν σε συνεργασία με την Επιτροπή?
1: Κοιτάξτε, τα πρώτα βήματα που έγιναν, ήδη πριν να συσταθεί, είχαμε κάνει την πρώτη μας ημερίδα, η οποία είχε να κάνει με την ντοπιολαλιά και την ιστορία μας, φυσικά και τον πολιτισμό μας. Αυτό δεν ήταν, η θεματική μας δεν ήταν τυχαία. Η Επιτροπή Κατοίκων έχει να κάνει με την συμμετοχική διακυβέρνηση, άρα σκοπεύει στην κοινωνική συνοχή. Το πρώτο πράγμα που μας ενώνει είναι ο λόγος, η γλώσσα. Άρα εκεί είχαμε μια εξαιρετική ημερίδα που είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Ήταν βέβαια και χειμώνας ακόμη και περάσαμε το μήνυμα ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε θασίτες και μιλάμε την δική μας γλώσσα. Έτσι ξεκινήσαμε και στη συνέχεια, αφού συστάθηκε και η Επιτροπή, στηριζόμενοι πάντα στον δίπτυχο ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων, κάναμε 2 συναντήσεις όπου πραγματικά γνωριστήκαμε. Μιλήσαμε για τους στόχους μας ως Επιτροπή Κατοίκων και συντονίσαμε τώρα την δεύτερη μερίδα, η οποία έχει να κάνει με το θαλάσσιο στοιχείο, δηλαδή ο τίτλος ήταν «Από τη θάλασσα στη στεριά, το περιβάλλον, ο πολιτισμός και ο τουρισμός». Έτσι ώστε να μπούμε σιγά σιγά στο να ενημερώσουμε με τον κόσμο, αλλά και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εθελοντικό στοιχείο. Δεν μπορεί μόνο μία επιτροπή να δράει εθελοντικά. Θέλουμε μαζί μας όσους περισσότερους γίνεται από τους πολίτες, από την κοινωνία των πολιτών.
0: Ναι. Και όσο αυτό ανοίγει, τόσο περισσότερο ο κόσμος ενημερώνεται και συμμετέχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν εξαιρετική η ημερίδα μας το Σάββατο. Είχαμε καταπληκτικούς ομιλητές και πραγματικά ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον δόκτορα Βασίλη Παπαθανασίου, ο οποίος είναι ερευνητής στο ΙΝΑΛΕ, την κυρία Βίκη Δρούγα, η οποία είναι ως πρέσβυρα του ευρωπαϊκού κλίματος, και φυσικά τον κύριο Καΐδη από το Θάσος ΠΑΤΣ, την περιβαλλοντική κίνηση, εκπροσωπώντας και τον κύριο Κίτρινο που είναι πρόεδρος της κίνησης αυτής του συλλόγου αυτού. Και φυσικά μας μίλησε και ο κύριος Μαρκιανός ως αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Οργανισμού του Τουρισμού για το αναμενόμενο καταδυτικό πάρκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Όπου από μέρα σε μέρα περιμένουμε και την άδειά του.
0: Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα έγινε και μια ευρύτερη συζήτηση από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, σχετικά με το πώς θέλουμε να είναι ο τουρισμός στη Θάσο και πώς μπορούν να συμβάλλει ο κόσμος αυτό με την εθελοντική δράση. Φαντάζομαι ο κύριος Καΐδης αναφέρθηκε στις εθελοντικές δράσεις που μπορούν να γίνουν σε διάφορες περιοχές του νησιού, το οποίο είναι πανέμορφο και ανεξερεύνητο για πάρα πολλούς.
1: Ναι. Το θέμα μας ήταν ότι εμείς οι ίδιοι οι Θασίτες δεν γνωρίζουμε τον πλούτο μας. Yeah. Έχουμε ένα νησί το οποίο είναι απέδειξε ότι είναι ανθεκτικό μέσα στα χρόνια. Έχει μία βιοποικιλότητα συναρπαστική. Έχουμε ένα θαλάσσιο περιβάλλον πάρα πολύ πλούσιο. Δηλαδή αυτά που μας είπε ο κ. Παπαθανασίου ήταν εξαιρετικά. Δηλαδή μας άνοιξε έναν ορίζοντα προς τη θάλασσα που δεν το γνωρίζαμε. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς βλέπουμε απλά από την... Γι' αυτό ήταν και ο τίτλος, «Από τη θάλασσα προς τη στεριά». Εμείς η οπτική μας συνήθως είμαστε από τη στεριά, δηλαδή καθόμαστε στην παραλία, στην καλύτερη, ή στο βουνό ή στο μπαλκόνι μας και βλέπουμε, αγναντεύουμε τη θάλασσα, όπως και εσείς φαντάζομαι εκεί στην Καβάλα. Ενώ το σκεπτικό τώρα ήταν να δούμε αν κάποιος μας βλέπει από τη θάλασσα μέσα, από τα έγκατα της θάλασσας προς τα πάνω και προς το νησί. Και το πετύχαμε απόλυτα. Ήταν συναρπαστικό. Τι πλούτο έχει το νησί μας, δηλαδή την Ποσειδονία που έχουμε, τι βήματα πρέπει να κάνουμε για να συντονιστούμε και να προστατεύσουμε αυτό το περιβάλλον. Και εδώ πάνω στήθηκε το πάνελ, όπου για πρώτη φορά τα μέλη της Επιτροπής μας πήραν υπόσταση. Yeah. Δύο μέλη της Επιτροπής μας, ο Αλέξανδρος Παπαφιλίππου και η Ευαγγελία Μητυλινού, ανεβήκανε στο πάνελ και μάλιστα κατευθύνανε την συζήτηση όλοι με τις ερωτήσεις τους και βγήκαν πράγματα τα οποία ίσως και δεν τα γνωρίζαμε, αλλά και δόθηκε και η προοπτική, δηλαδή πώς συντονιζόμαστε.
0: Εδώ χάσαμε την κυρία Μοσχοπολίδου στη συνομιλία που είχαμε. Ναι, δεν ξέρω αν μας ακούτε, κυρία Μοσχοπολίδου.
1: Εγώ σας ακούω.
0: Ωραία, ωραία, τώρα σας ακούμε πάλι. Σας χάσαμε για λίγο. Σας χάσαμε ακριβώς στο σημείο που μας λέγατε για το πάνελ των δύο κατοίκων που συμμετείχαν.
1: Να αναφερθώ λίγο πάλι. Το πάνελ είχε ως αποτέλεσμα, ενώ η πρώτη μερίδα έδωσε λόγο ύπαρξης και λόγο ομιλία στην Επιτροπή Κατοίκων, το πάνελ αυτό οριοθέτησε το ρόλο της Επιτροπής Κατοίκων.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό θέλαμε να πετύχουμε και από εδώ και πέρα πάμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας ως κάτοικοι, ως κοινωνία πολιτών της Θάσου.
0: Ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το ένα κομμάτι είναι η συμμετοχή των κατοίκων μέσω από αυτής της νεοσύστατης επιτροπής και φυσικά από εκεί και πέρα έρχεται και η γνωριμία με το νησί με ένα διαφορετικό τρόπο που δόθηκε δυνατότητα μέσα αυτής της ημερίδας, καθώς η αηφόρος ανάπτυξη και η αηφόρος προοπτική, η τουριστική επιτροπή ενός τόπου έχει να κάνει με το σύνολο αυτού που μπορεί να προσφέρει και όχι τα σταθερά σημεία που συνήθως προσφέρονται τους καλοκαιρινούς μήνες, ήλιος και θάλασσα.
1: Ακριβώς. Είναι ο κρυμμένος πλούτος, η διατήρησή του. Φυσικά όλο αυτό γίνεται πρώτα να το γνωρίσεις, μετά να το καλλιεργήσεις και στη συνέχεια να το προωθήσεις.
0: Να το δείξεις με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα έχει μία διάρκεια και μία υφορία και όχι να το λαιλατήσεις σε βάρος του μέλλοντος και ενδεχομένως και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
1: Ακριβώς. Και να πούμε για άλλη μια φορά όλα αυτά σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι τόσο δεκτικός όπως και ο Δήμος. Αν δεν είχαν κάνει τα πρώτα βήματα έτσι ώστε να αποδεχτούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για την Επιτροπή Κατοίκων. Είναι κάτι πρωτοποριακό, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, στο πούμε σε εισαγωγικά, που δουλεύουμε και πάμε στα 2 χρόνια να κάνουμε έναν θεσμό για την Ελλάδα τουλάχιστον που θα λέγεται Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Μοσχοπολίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και θα είμαστε σε επικοινωνία ό,τι χρειαστείτε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Γιώτα Μοσχοπολίδου, είναι η ειδική σύμβουλος τουρισμού του Δημάρχου Θάσου και συντονίστρια της Επιτροπής Κατοίκων του Τουρισμού, ένα, όπως ακούσατε, πιλωτικό πρόγραμμα, πρωτοποριακό πρόγραμμα που εμπλέκει τους κατοίκους στην προοπτική, την τουριστική του τόπου τους, του νησιού. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα το παρακολουθήσουμε φυσικά. Τα πρώτα βήματα πάνε καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη Θάσο, ότι στο νησί της Θάσου και συγκεκριμένα στη Μακρία μου θα πραγματοποιηθεί αύριο και το Σάββατο η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Νησιών σε διοργάνωση του Επιμελητηρίου Καβάλας. Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν ζητήματα που αφορούν τα νησιά ολόκληρης της επικράτειας, τους επαγγελματίες και τον τουρισμό. Η Γενική Συνέλευση θα ξεκινήσει αύριο, ενώ οι τοποθετήσεις και οι χαιρετισμοί των επισήμων προσκεκλημένων θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί του Σαββάτου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της κεντρικής πολιτικής κοινής, θεσμικών και παραγωγικών φορέων, καθώς και επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Όμως, συγχρόνως, μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα μοιήσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θάσου στην ιδέα του κλασικού αυτοκινήτου θα γίνει το Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος υπό τη διοργάνωση του Πανελληνίου Αυτοκινητιστικού Συλλόγου Χαλκιδικής. Έτσι, από το Σάββατο έως και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στο νησί θα βρεθούν περισσότερο από 30 ιστορικά οχήματα, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να τα θαυμάσει από κοντά σε διάφορα σημεία του νησιού. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά το Σάββατο, με τα οχήματα να εκτίθενται στο χώρο του παλιού λιμανιού του λιμένα Θάσου από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Την Κυριακή, η πομπή των κλασικών αυτοκινήτων θα ξεκινήσει μια προγραμματισμένη διαδρομή με πρώτο προορισμό την Μονή του Αρχαγγέλου και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς το χώρο Θεολόγος. Η κατάληξη της διαδρομής θα γίνει στη Μαρίνα των Λιμεναρίων περίπου στις 2 μετά το μεσημέρι, όπου τα οχήματα θα παραμείνουν παραταγμένα για το κοινό μέχρι τις 4.30. Αμέσως μετά η πομπή θα πραγματοποιήσει στάση περίπου 1,5 ώρα στο λιμάνι της Κάλλας Καλλιράχης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να δουν από κοντά αυτά τα ιστορικά και σπάνια αυτοκίνητα. Αυτό το οδηπορικό θα γίνει αυτές τις ημέρες σε συνεργασία με τον Δήμο της Θάσου. Και να έρθουμε εδώ στη περιοχή μας ή και στη Θάσο, οπουδήποτε μπορεί να είμαστε, κυρίως στην Ήπεθρο, αλλά και στα εξοχικά μας σπίτια, αλλά μπορεί και στα σπίτια μας να είμαστε, όταν μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με ένα φίδι, ή καλύτερα ένα φίδι να έρθει αντιμέτωπο με τον άνθρωπο. Και εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Υπάρχει ένας σύλλογος, ο φιλοζωικός σύλλογος ΝΟΕ, όπου δίνει την διέξοδο σε όλους όσους φοβούνται την επαφή τους με τα φίδια, μέσα στα σπίτια τους φυσικά ή στην περιοχή τους, δίνει τη διέξοδο να τον καλέσουν και να απομακρύνει τα φίδια από το σπίτι τους. Γίνονται πολλές απομακρύνσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει αυτή η εμπειρία. Συνομίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Χρήστος Παλικαράς, με την Τασούλα Κρητικού και έδωσε και συμβουλές για το πώς να κινηθούμε και πληροφορίες σχετικά με τα φίδια που υπάρχουν στην χώρα μας.
1: Ξεκίνησε τώρα το τελευταίο διάστημα, που ήταν και ψηλολογικό λόγω καιρού, να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα φίδια σε κάποιες κατοικημένες περιοχές, δηλαδή όπου και σε κάποιες αποθήκες. Με αποτέλεσμα, γιατί τώρα πλέον έχει ενημερωθεί ο κόσμος, να μας παίρνει τηλέφωνο και να μην το σκοτώνει δηλαδή το φίδι και να μας καλεί ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε, να το κάνουμε μια περισυλλογή με ασφαλές τρόπο φυσικά και να μετά να το αφήνουμε στο φυσικό του περιβάλλον όπως ορίζει και η νομοθεσία. Συνήθως αυτές τις εμφανίσεις των φιδιών τις βλέπουμε σε χωριά πιο πολύ, δεν τις βλέπουμε τόσο μέσα στην πόλη, αν και το έχουμε πέρσι, είχαμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, να κοιτάμε, είναι στις αυλές μας όσο μπορούμε αυτό χρονικό διάστημα να κόβουμε τα χόρτα. Επίσης θα πρέπει να κοιτάμε φυσικά, να βλέπουμε τα παπούτσια μας, αν φοράμε μπότες αυτά, μήπως έχει τρυπώσει εκεί πέρα κάποιο έρπετο. Καλό θα ήταν να προσέχουμε, άμα δεν θέλουμε καθόλου με τίποτα, να μην έχουμε πάρα πολλά καρποφόρα δέντρα, τα οποία καρποφόρα δέντρα με τη σειρά τους αυτά προσελκύουν τα τροχτικά και τα τροχτικά, η αλυσίδα που υπάρχει, προσελκύουν τα φίδια. Γενικά στάσιμα νερά δεν πρέπει να έχουμε και πρέπει να, όσο μπορούμε, να έχουμε δηλαδή το περιβάλλον, το έχουμε καθαρό στο χώρο μας και στην αυλή μας και στον κήπο μας. Την περισυλλογή κάνουμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 3 χρόνια. Πέρσι, για παράδειγμα, είχαμε πάρα πολλά περιστατικά. Είχαμε γύρω στα 20 περιστατικά όλο το καλοκαίρι, από τα οποία τα 2 ήταν δύο οχές. Όλα τα άλλα ήταν ακίνδυνα φίδια. φέτος που ξεκίνησε δηλαδή η παλιά σεζόν, έχουμε δύο φιδάκια. Είχαμε δύο φιδάκια που ήταν οι Λαφιάτες, που όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, ότι είναι τελείως ακίνδυνα και παίζουν τον ρόλο τους στο οικοσύστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή το φίδι να μας ακολουθήσει, να μας κυνηγήσει ή να μας κάνει κάτι κακό, έτσι όπως έχουν περάσει παλιά την οτροπία μας. Το φίδι, να ξέρετε, ο μόνος λόγος ο οποίος μπορεί να μας πατήσει, να μας δαγκώσει, που δεν το κάνουν αυτά τα φίδια, είναι άμα το πατήσουμε, που είναι τέρμα φυσιολογικό. Και άμα βρεθούμε σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από το κεφαλάκι του, δηλαδή στα 10-15 εκατοστά, τότε θα κάνει ένα strike το φίδι, τότε μόνο που θα νιώσει ότι απειλείται. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση που λένε, δηλαδή μας κυνηγάει το φίδι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, άμα θα δούμε κάποιο φίδι στο χώρο μας, να το δούμε, να κρατήσουμε μια απόσταση ασφάλειας, να μας πάρουν ένα τηλέφωνο και να δούμε εμείς και σιγά σιγά να το απομακρύνουμε από το χώρο του. Ας πούμε και για τη σαΐτα που λένε ότι έχει δηλητήριο. Η σαΐτα δεν έχει δηλητήριο. Δηλαδή είναι καθαρά κίνδυνο φίδι για τον άνθρωπο. Μάλιστα, ναι, καλύφθηκα τηλέφωνο του συλλόγου 6959349211 και η ομάδα μας έρχεται εκεί πέρα και το κάνει υπερσυλλογή το φίδι, ναι.
0: Αυτά λοιπόν, για να έχουμε και τις πληροφορίες, αν βρεθούμε αντιμέτωποι ή αν ένα φίδι βρεθεί αντιμέτωπο μαζί μας, είναι πάντα δύο οι οπτικές, αυτό να το ξέρετε πάντα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Παλικαράς από το Φιλοζωικό Σύλλογο ΝΟΕ.

Έτσι, μια κινητοποίηση έχουμε και σήμερα από τους αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, με τη συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι πολύ πιο σύνθετο. Περίπου τα 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό της περιοχής. Ακόμη και σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες, όπως μας έλεγε χθες και ο πρόεδρος των αγροτών της Καβάλας, του Συλλόγου Αγροτών Καβάλας, ο κ. Στεφανίδης, δεν είναι δυνατόν να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες, ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας, είναι επιτακτική ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατέψει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των τεναγών, τα οποία, εάν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση, θα μετατραπεί σε έλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι αρχικά οι αναγκαίες αποζημιώσεις για τους αγρότες και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν. Και από εκεί και πέρα τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχει η περιοχή, με γενναία χρηματοδότηση για τεχνικά έργα ευρείας κλίμακας, την δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης και σοβαρές μελέτες για την προοπτική αυτής της περιοχής. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που υπάρχει στο διαδίκτυο με μια συνέντευξη στα μακεδονικά νέα του κυρίου Κίμωνα Χριστάνη, που είναι ομότιμος καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μας δίνει μία συνολική αποτύπωση της κατάστασης, γιατί ο κύριος Χριστάνης ήταν και από το 1978 είχε έρθει στην περιοχή για πρώτη φορά ως μεταπτυχιακός φοιτητής και είδε τα προβλήματα που υπήρχαν. Πλέον χρόνια μετά μπορεί να δώσει εικόνα για τα προβλήματα που υπάρχουν, έχει εικόνα για τα προβλήματα και πώς αυτά τα προβλήματα δημιουργούνται από αυτό το ιδιαίτερο έδαφος που υπάρχει στα Τενάγη των Φιλίππων, τα οποία δεν τα ονομάζει ο ίδιος Τενάγη, αλλά ουσιαστικά το ονομάζει Τυρφώνα. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο χρήζει πολύ σοβαρής αντιμετώπισης, ξεκάθαρα. Σήμερα, για ακόμη μια φορά, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά και γενικότερα την τοπική οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, οι αγρότες πραγματοποιούν ένα κλείσιμο του δρόμου στην Ελευθερούπολη, μια κινητοποίηση στην Ελευθερούπολη. Η κινητοποίηση είναι προγραμματισμένη σε λίγη ώρα, στις 11 η ώρα. Έχουμε εκεί τον συνάδελφο, τον Κώστα Λουκούμη. Θα έχουμε μια επικοινωνία μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Όσοι κινείστε στην περιοχή της Ελευθερούπολης, θα υπάρξει μια ταλαιπωρία κυκλοφοριακή. Θα είναι μια συμβολική κίνηση μικρής διάρκειας, την οποία έχουν ανάγκη να την κάνουν οι αγρότες, έχοντας ενημερώσει και τον κόσμο. Γιατί οι αγρότες δεν είναι μόνοι τους. Οι αγρότες είναι και η κοινωνία, είναι και η οικονομία. Όλα αυτά, όλη η κίνηση αυτή έχει αντίκτυπο σε όλη την περιοχή. Να το γνωρίζετε αυτό. Και φυσικά στο επίκεντρο πλέον βρίσκονται τα Τενάγη των Φιλίππων, γιατί βλέπουμε ότι αυτό που θέλει ο κόσμος εκεί στην περιοχή να δοθεί μεγαλύτερη έκταση, ώστε η πίεση να είναι πιο επιτακτική προς τα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία. Δεν είναι μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που μπορεί να κάνει τις κινήσεις του. Χρειάζεται να συνυπάρξουν αποφάσεις και από άλλα υπουργεία, έτσι ώστε να υπάρξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το πλαίσιο που θα διαμορφωθεί για τη διαχείριση της περιοχής εκεί γενικότερα. Εμείς, με την τελευταία μας μουσική επιλογή, κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. 11 η ώρα συνδεόμαστε με το Ethnews Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε Αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβουλίο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κύριος Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, είναι 7 λεπτά μετά τις 11 και εμείς έχουμε επιστρέψει. Έχετε επιστρέψει και εσείς στη συχνότητα πάντα της Art Cavallas και στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Στην Ιρένα Πανταζόπουλου σήμερα στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος που επιμελείται τον ήχο και όλοι εσείς που μας ακούτε και μπορείτε να καλείτε το 2510-2425-49. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και έχουμε να δούμε θέματα της επικαιρότητας. Θα πάμε σε αρκετά σημεία της περιοχής μας, εκεί στο Δοξάτο της Δράμας, στην πόλη της Δράμας, στην Ελευθερούπολη και όπου αλλού η επικαιρότητα επιτάσσει να πάμε και να σταθούμε έστω για λίγο ή για περισσότερο.

0: Λοιπόν, και εμείς όπως λέγαμε, θα μεταφερθούμε αρχικά στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου για να δούμε την κινητοποίηση που είναι σε εξέλιξη των αγροτών Καβάλας και Παγκαίου για το θέμα των τεναγών των Φιλίππων. Είναι και ο συνάδελφος, ο Κώστας Λουκούμης, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα από την Ελευθερούπολη Ρένα, κυρίες και κύριοι, όπου εδώ βρίσκονται οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους έξω από το Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου στην Ελευθερούπολη. Στέλνουν το δικό τους μήνυμα απόγνωσης αλλά και διεκδίκησης με το πρόβλημα στα τενάγη των Φιλίππων να έχει φτάσει, όπως λένε, στο απροχώρητο. Προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου για λίγη ώρα. Αυτή τη στιγμή, όπως μας περιέγραψαν, περισσότερα από 25.000 στρέμματα γης βρίσκονται κάτω από το νερό. Οι παραγωγοί δηλώνουν αδύναμοι να καλλιεργήσουν, με τους ίδιους να βυθίζονται σε οικονομικό αδιέξοδο. Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις, βλέποντας τη φετινή καλλιεργητική περίοδο να χάνεται. Ζητούν επίσης οριστική λύση στα έργα υποδομής. Και όπως τονίζουν, αν δεν αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης στα τενάγη, η αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή θα σβήσει πολύ σύντομα. Όπως μας είπαν, πάνω από 2.000 αγροτικές οικογένειες της περιοχής κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εισόδημα για την φετινή χρονιά, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων εάν δεν ικανοποιηθούν σύντομα αυτά τα αιτήματα, Ρένα.
0: Μάλιστα. Είναι αρκετός κόσμος εκεί?
1: Είναι δεκάδες τα τρακτέρ, είναι αρκετός ο κόσμος που βρίσκεται μπροστά από το Δημαρχείο της Ελευθερούπολης, έχουν ξεκινήσει ομιλίες.
0: Υπάρχει και η συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Ελευθερούπολης. Άλλωστε, το θέμα δεν είναι αμυγός πρόβλημα των αγροτών. Κακά τα ψέματα, όταν μιλάμε για περισσότερες από 2.000 οικογένειες, είναι θέμα κοινωνικό, είναι θέμα οικονομικό. Πρόβλημα οικονομικό ολόκληρης της κοινωνίας.
1: Πράγματι, είδαμε τον Δήμαρχο Καβάλας, τον Θόδωρο Μουριάδη, ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο Θόδωρος Μαρκόπουλος και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων και φορέων. Είναι αρκετός ο κόσμος. Για αυτή τη στιγμή στο βήμα βρίσκεται ο κύριος Στεφανίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας. Θα πάρουν το λόγο και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου και άλλοι φορείς. Και ελπίζουν ότι τα αιτήματά τους αυτά θα ικανοποιηθούν άμεσα, γιατί το μεγάλο στοίχημα πλέον για την πολιτεία, που είναι αυτό που ήδη εξετάζει, δηλαδή τη δημιουργία ενός ειδικού φορέα διαχείρισης για τα τενάγη, για το πώς θα γεφυρωθεί η σωτηρία του σπάνιου αυτού τριφώνα με την ίδια την επιβίωση των τοπικών παραγωγών. Mm. Γιατί όπως μας εξήγησαν, ότι αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, γιατί κάθε χρόνο παρατηρείται αυτό το πρόβλημα σχεδόν με τα πλημμυρισμένα τενάγη.
0: Η καθίζηση έχει φτάσει σε ένα αρκετά μεγάλο επίπεδο, σε αρκετά σημεία.
1: Ναι. Κινδυνεύει η αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Φαντάζομαι θα συνεχιστεί, δεν ξέρω αν έχουν κάποιο χρονικό διάστημα που έχουν ορίσει οι αγρότες για να παραμείνουν εκεί.
1: Αυτή την ώρα είναι παρατεταγμένα τα τρακτέρ μπροστά από το Δημαρχείο της Ελευθερούπολης.
0: Ο δρόμος είναι ανοιχτός.
1: Ο δρόμος είναι ανοιχτός κανονικά, ναι. Ίσως σε κάποια σημεία χρειάζεται παράκαμψη για τα μεγάλα οχήματα, αλλά είναι εδώ άντρες της τροχιάς, δεν υπάρχει κυκλοφοριακό θέμα.
0: Ωραία.
1: Τώρα παίρνουν το λόγο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας. Πριν από λίγο ξεκίνησαν οι ομιλίες, οπότε υπάρχει δρόμος ακόμα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελευθερούπολη, όπου υπάρχει η μεγάλη κινητοποίηση αγροτών της Καβάλας και του Παγκαίου, με αποκλειστικό θέμα τα τενάγη των Φιλίππων, το γεγονός ότι θα μείνουν χωρίς εισόδημα αγρότες φέτος, αρκετές οικογένειες αγροτών, χιλιάδες οικογένειες αγροτών, όπως ακούσαμε από τον συνάδελφο, και το γεγονός ότι είναι ένα σύνθετο πρόβλημα στο οποίο πρέπει να σκύψει με επιστημονικό και πολύ αρκετά γενναιόδωρο οικονομικό υπόβαθρο και η πολιτεία για να λυθεί ή τουλάχιστον να γίνει η διαχείριση αυτού του χώρου των τεναγών των Φιλίππων, που θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει και αειφορία της περιοχής και να υπάρχει το πλαίσιο της παρουσίας και της λειτουργίας των αγροτών σε αυτό το έφορο έδαφος.
2: Σ' είχαν βαφτίσει καπετάνιο της στεριάς.

0: Και τώρα θα πάμε στο Δήμο Δοξάτου της Δράμας, εκεί όπου θα έχουμε την πρώτη περιφερειακή συνάντηση του δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που μας έλεγε εξάλλου χθες στη συνέντευξη που πήραμε και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμπακίου, η κυρία Αθανασία Θεοδωρίδου. Είναι το δίκτυο Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που οργανώνει την πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης, μια ξεχωριστή διοργάνωση αφιερωμένη στους ανθρώπους, τις κοινότητες και τους φορείς που διαφυλάσσουν, μεταδίδουν και εξελίσσουν τη Ζώσα Πολιτιστική Κληρονομιά του τόπου. Από αύριο και την Κυριακή θα υπάρξει αυτή η συνάντηση για πρώτη φορά με κοινό στόχο το διάλογο, τη συνεργασία και τη δημιουργική ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. Το πρόγραμμα του τριημέρου περιλαμβάνει εισηγήσεις, εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια και πολλές παράλληλες δράσεις. Ανοιχτό για το κοινό, όπως μας διευκρίνησε χθες η κυρία Θεοδωρίδου, με τον τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη». Η συνάντηση αποτελεί μια πρωτοβουλία περιφερειακής δικτύωσης που πραγματοποιείται για πρώτη φορά από το δίκτυο Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη συμμετοχή φορέων από όλη την Ελλάδα, μια διοργάνωση που έχει την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δήμου Δοξάτου και της Περιφέρειας και θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών του Δήμου Δοξάτου υπό την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δόθηκε σχετική συνέντευξη τύπου για την πολύ μεγάλη αυτή διοργάνωση που θα φέρει κόσμο από τον Εύρο έως τα Γιάννενα στην περιοχή του Δοξάτου της Δράμας και στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών του Δήμου Δοξάτου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο Δοξάτου, τον κύριο Γιώργο Βογιατζή.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά σήμερα που συζητάμε για το σημαντικότατο γεγονός αυτό το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον τόπο μας στις 29, 30 και 31 του μήνα και αφορά την πρώτη περιφερειακή συνάντηση των δικτύων της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα εδώ με την κυρία Μπαχαρίδου, την θεματική αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, και την κυρία Θεοδωρίδου, η οποία έχει ένα συντονιστικό ρόλο στο δίκτυο της ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την πραγματοποίηση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού πολιτιστικού γεγονότος. Ένα πολιτιστικό γεγονός είναι. Η δέσμευση του Δήμου Δοξάτου στη στήριξη του πολιτισμού και της παράδοσης είναι δεδομένη, έχει εκφραστεί πολλάκις. Το γεγονός ότι οι σύλλογοι και οι φορείς της περιοχής έχουν πάρα πολλά εγγεγραμμένα στοιχεία στο Εθνικό Ευρετήριο είναι απόδειξη ότι ο πολιτισμός και η παράδοση έχουν φωλιάσει για τα καλά στον τόπο το δικό μας. Και νομίζω ότι ήταν ένα αίτημα δίκαιο το οποίο έγινε πράξη, πραγματοποίηση της πρώτης περιφερειακής συνάντησης στο Δήμο Δοξάτου. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, η οποία από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το αίτημα αυτό και διοργανώνει με το Δήμο Δοξάτου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Καλαμπακίου ως εκπρόσωπο των συλλόγων της περιοχής τη συγκεκριμένη συνάντηση. Και φυσικά όλους τους εθελοντές, οι οποίοι συνδράμουν τον Περιφερειάρχη μας, φυσικά τον κύριο Τοψίδη, και τους ανθρώπους όλους, τους εθελοντές, τους ανθρώπους παράδοσης, οι οποίοι έχουν

0: στοιχηθεί μαζί μας και συνδράμουν στην ολοκλήρωση της περιφερειακής συνάντησης, αλλά και στην αναβίωση όλων αυτών των ευθύμων τα οποία έχουν αναβιώσει στην περιοχή μας, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένους και μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε ουσιαστικές δράσεις για την ανάδειξη της ζώσας παράδοσης. Η αιγίδα του Υπουργείου είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Καταδεικνύει το γεγονός ότι όλα αυτά γίνονται με τον σωστό τρόπο. Είναι η εγγύηση ότι προχωράμε σωστά. Και φυσικά περιμένουμε το επόμενο διάστημα το Υπουργείο να συμμετέχει και με πόρους σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά, η εθελοντική των ανθρώπων εδώ της περιοχής, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να χρηματοδοτήσουμε, διότι χωρίς πόρους δεν είναι εύκολο να προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό να χρηματοδοτηθούν αυτές οι δράσεις για να μπορέσουν να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και να αφήσουν το σημαντικότερο δυνατό αποτύπωμα. Για ακόμα μια φορά, να ευχαριστήσω όλους τους φορείς οι οποίοι συνεργαζόμαστε για την πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου. Είμαστε σε ένα χώρο απίστευτη φυσικής ομορφιάς. Είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος δένει το μύθο με την ιστορία. Είναι ο χώρος στον οποίο αναβλύζουν τα νερά του Ζυγάκτη. Είναι ο χώρος στον οποίο έχει βαφτιστεί η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, η Λιδία. Είναι, νομίζω, έχει ιδιαίτερη σημασία και ο τόπος στον οποίο γίνεται η εκδήλωση. Είναι ένας χώρος στον οποίο, όταν και η Αθανασία αντίκρισε ένα συνεδριακό κέντρο το οποίο είναι πολλά χρόνια κατασκευασμένο, αλλά όταν είδαμε για πρώτη φορά το κέντρο να λειτουργεί, νομίζω ότι εύκολα συμφωνήσαμε ότι αυτός ο χώρος μπορεί και πρέπει να είναι ο χώρος που θα φιλοξενήσει το πρώτο συνέδριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι έχουμε ως Δήμος, ένας μικρός Δήμος, ένα τέτοιο χώρο μέσα στον οποίο μπορούμε να διοργανώσουμε πράγματα, να φιλοξενήσουμε εκδηλώσεις, να αναδείξουμε τον τόπο μας μέσα από τα έθιμα και μέσα από την ιστορία.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Δοξάτου στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε σχετικά με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση, πολύ μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει στην περιοχή του Δήμου Δοξάτου. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βογιατζής, που πέραν από την διοργάνωση μας μίλησε και για την περιοχή, μίλησε στους δημοσιογράφους και για την περιοχή. Στόχος της συνάντησης είναι να δείξει τις πολλαπλές εκφάνσεις της ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, μέσα από παρουσιάσεις, θεματικές συζητήσεις, βιωματικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γνωριμία με τις κοινότητες και τους φορείς που συνθέτουν τον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη της χώρας, καθώς και στην ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος των τοπικών κοινωνιών. Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, φορείς, επιστήμονες, εκπρόσωποι θεσμών και ειδικοί θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από την ελληνική παράδοση μέσα από τελετές, πρακτικές και στρατηγικές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα υπάρξουν τα βιωματικά εργαστήρια, ανοιχτές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, που θα αναδείξουν με άμεσο τρόπο τη ζωντανή διάσταση της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού, υπογραμμίζοντας τη σημασία και τη συμβολή του στην σύγχρονη κοινωνία. Σε ένα γεωγραφικό και πολιτισμικό συνεχές από την Ήπειρο στην Θράκη, η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη ζώσα πολιτιστική κληρονομιά ως πεδίο βιωματικής εμπειρίας, συλλογικής μνήμης και σύγχρονου αναστοχασμού. Βεβαίως, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλού παρά στην περιοχή της Δράμας, με τα πολλά έθιμα και τις παραδόσεις που μάλιστα συνεχίζονται μέχρι σήμερα και μπαίνουν το ένα μετά το άλλο, παίρνουν υπόσταση μέσα από το Εθνικό Ευρετήριο της σύγχρονης άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Να ακούσουμε και την αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς η περιφέρεια υποστηρίζει την πολύ μεγάλη αυτή διοργάνωση, την κυρία Φανή Παχαρίδου.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδεχόμαστε στην περιφέρειά μας, τη Δράμα και στο Δήμο Δοξάτο, και βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο μέρος, όπως είπε και ο Δήμαρχος, σε ένα φυσικό περιβάλλον, το οποίο θα αναδειχθεί βεβαίως και μέσα από το συνέδριο του Δικτύου για την Άλλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πρώτη περιφερειακή συνάντηση του Δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας, της συλλογικής μνήμης και της ζωντανής παράδοσης. Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως τη Θράκη είναι στην ουσία ένας δρόμος πολιτισμού που ενώνει ανθρώπους και τόπους με κοινές ρίζες, βιώματα και παραδόσεις. Και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της μεγάλης πολιτιστικής διαδρομής. Για εμάς, στη διοίκηση της περιφέρειας, τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, ο πολιτισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή και αναπτυξιακή προτεραιότητα. Είναι η ψυχή των τοπικών κοινωνιών μας που κρατά δεμένες τις γενιές και δίνει προοπτική στο μέλλον. Γι' αυτό και στηρίζουμε με συνέπεια δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική κληρονομιά, τη δικτύωση των φορέων και την εξωστρέφεια του τόπου μας. Και χαιρόμαστε γιατί η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα ουσιαστικής συνεργασίας της περιφέρειας με το δίκτυο ζώσης πολιτιστικής κληρονομιάς, το τοπικό δίκτυο εδώ στη Δράμα, τον Δήμο Δοξάτου, τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μέσα από το πρόγραμμα της συνάντησης αναδεικνύεται ο πλούτος ολόκληρης της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από τη Δράμα και το Δήμο Δοξάτου όπου βρισκόμαστε σήμερα με τα δρόμενα των Αράπηδων, τα Μπαμπούγερα και τις παραδόσεις του Δοξάτου και τα Καλαμπακίου. Από την Ξάνθη και τη Ροδόπη ως τον Εύρο και την Καβάλα, άνθρωποι του πολιτισμού, φορείς της παράδοσης, παρουσιάζουν πρακτικές, βιώματα, ήθη και έθιμα που συνθέτουν ένα μοναδικό πολιτισμικό μοσαϊκό. Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι ένας τόπος όπου η άλλη πολιτιστική κληρονομιά δεν φυλάσσεται απλώς στη μνήμη. Βιώνεται καθημερινά, στα χωριά, στις γιορτές, στα τραγούδια, στα δρόμενα, στις αφηγήσεις των ανθρώπων. Και αυτό το μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα οφείλουμε να τα προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε και να το μεταδώσουμε στους νεότερους. Και θα μου επιτρέψετε και μία προσωπική αναφορά. Ως άνθρωπος που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκομαι στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας, αισθάνομαι μεγάλη χαρά που αυτή η σημαντική συνάντηση φιλοξενείται στην περιφέρειά μας και στο Δήμο Δοξάτου. Ένα Δήμο με μεγάλη ιστορία, με πλούσια παράδοση και με δυναμικούς ανθρώπους. Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούνται ευκαιρίες συνάντησης, ανταλλαγής εμπειριών και ουσιαστικής σύνδεσης ανθρώπων που υπηρετούν με αγάπη την παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους διοργανωτές, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους εθελοντές, τους επιστήμονες και κυρίως τους ανθρώπους της παράδοσης που με αγάπη και αφοσίωση κρατούν ζωντανό το νήμα της πολιτιστικής μας συνέχειας. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα σε όλους τους ανθρώπους της περιφέρειάς μας, επενδύοντας τον πολιτισμό ως δύναμη δημιουργίας, συνοχής και ανάπτυξης.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Φανή Μπαχαρίδου, είναι θεματική αντιπεριφερειάρχης οικονομικών, πολιτισμού και εθελοντισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μάλιστα, αύριο το απόγευμα στις 6 και 4 θα συντονίσει στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Μιλώντας για τα δίκτυα» και την συμμετοχή της Διευθύντριας της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού της κυρίας Σταυρούλας Φωτοπούλου, του Διευθυντή της Αναπτυξιακής Δράμας του κ. Χατζόπουλου, της Προέδρου του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης της κ. Αγγέλας Γιαννακίδου, της κυρίας Ελισάβετ Χαριζάνη από το δίκτυο Άγλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δράμας και της κυρίας Θεοδοσίας Μαρούτσι της Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου Ζώσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Θα υπάρξουν αρκετές ειδικές εισηγήσεις, στρογγυλά τραπέζια και εργαστήρια κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης διοργάνωσης. Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη. Το καλωσόρισμα και οι εγγραφές και οι χαιρετισμοί θα γίνουν αύριο Παρασκευή μετά τις 5.30 το απόγευμα. Μετά τις 6 θα ξεκινήσουν οι κυρίως εκδηλώσεις, οι οποίες να σας δώσω και μία ακόμη εικόνα. Γύρω στις 7.30 αύριο το απόγευμα υπάρχει ειδική αναφορά στην Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού, αντιπροσωπευτικές παρουσιάσεις στοιχείων από την Ήπειρο και ως τη Θράκη, και εκεί θα παρουσιαστεί η άλλη πλευρά της μυστηριακής Θράκης μέσα από το αρχείο του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής, τη παραδοσιακή φορεσιά της Νέας Βίσας, οι ψηφιακές εφαρμογές και τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των συλλόγων των εκθέσεων των ανθρώπων, συντόπος ενώνοντας τα θράσματα της μνήμης, η περίπτωση του μουσικού δικτύου Μέλος, η σοκιαλίδικη μικρασιατική τσαμπούνα των κυριών Δράμας θα παρουσιαστεί από το Σεντούκι στην Προθήκη, διαδικασία συγκρότησης και ανάδειξης συλλογών του Λαϊκού Πολιτισμού. Και θα είναι και η κυρία Σοφία Τσίγκου σε αυτό το κομμάτι των εισηγήσεων, η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας Μνήμη Μικράς Ασίας, που θα μιλήσει για τις μνήμεις τα κοιτάπια. Πολλοί κόσμος θα βρεθεί από φορείς και συλλόγους από τον Εύρο, που είπαμε, μέχρι και τα Ιωάννινα και όχι μόνο, για να παρουσιάσει αυτό που έχει να παρουσιαστεί και τις επόμενες ημέρες, διάφορα στοιχεία της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των περιοχών που έχουν διατηρηθεί και διαιωνίζονται. Θα είναι μια διοργάνωση η οποία παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό και είναι και ανοιχτή για το κοινό. Οποιοδήποτε μπορεί να εκμεταλλευτεί, να κάνει μία βόλτα εκεί στην περιοχή των πηγών του Δήμου Δοξάτου και να απολαύσει και το φυσικό περιβάλλον εκεί, αλλά να πάρει μέρος σε αυτό το κομμάτι, να ακούσει κάποιες από τις εισηγήσεις. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, μπορείτε να το βρείτε και να επιλέξετε πότε θα πάτε για να περάσετε καλά και συγχρόνως να συμμετάσχετε σε αυτή τη γιορτή του πολιτισμού που θα γίνει εκεί.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με πεισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μην απαλώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα τα δέντρα.

0: Θα παραμείνουμε στην Δράμα, στην πόλη της Δράμας, όπου αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Δημοτικό Οδείο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης για την άνλωση της Βασιλίδος των Πόλεων της Κωνσταντινούπολης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μάλιστα, θα προβληθεί βίντεο αφιερωμένο στην Αγία Σοφιά, δημιουργία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας του κ. Αθανάσιου Διαλεκτόπουλου. Είναι μια εκδήλωση την οποία συνδιοργανώνουν αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι. Ο ΠΑΜ, η Κρασιατικό Σύλλογο της Δράμας Άγιος Χρυσόστομος, ο Σύλλογος Ποντίων Δράμας η Κομνηνή, Θρακική Εστία Δράμας, ο Σύλλογος Ποντίων Κρήτας Νέας Κρόμνης, η Μέρημνα Ποντίων Κυριών Δράμας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμισού και ο Σύλλογος Ποντίων Προαστίου Δράμας οι Αργοναύτες. Χθες μίλησαν στα τοπικά μέσα για την διοργάνωση αυτή και θα ακούσουμε αρχικά την κυρία Λίζα Θεοδωρίδου από τη Μέρημνα Ποντίων Κυριών Δράμας.
1: Κάθε χρόνο, 29 Μαΐου, τιμούμε τη μνήμη της άλωσης της πόλης, ενός ιστορικού γεγονότος το οποίο σημάδεψε και χαράχτηκε βαθιά στην ιστορική συνείδηση του ελληνισμού. Κάθε χρόνο, λοιπόν, και προσφυγικοί σύλλογοι της πόλης με μια σεμνή και λιτή εκδήλωση τιμούν την επέτειο μνήμης. Φέτος επιλέξαμε αντί λόγου να αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει για το μεγαλείο και να αφηγηθεί την ιστορία της Αγίας Σοφιάς, αυτού του εμβληματικού μνημείου της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, που για αιώνες υπήρξε ο φάρος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ένα μνημείο το οποίο αποκαλύπτει το μεγαλείο του Βυζαντινού πολιτισμού, αλλά και τη δύναμη της πνευματικής μας κληρονομιάς και συνέχειας. Θα γίνει λοιπόν προβολή του βραβευμένου ιστορικού ντοκιμοντέρ του Αθανάσιου Διαλεκτόπουλου, προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Αγία Σοφία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Οδείο της πόλης μας, την ανήμερα της ημέρας μνήμης, 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 8 στο Δημοτικό Οδείο της πόλης. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης της πόλης μας, της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Δράμας. Συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Άγιος Χρυσόστομος, από τους Ακρίτες Νέας Κρόμνης, από το Σύλλογο Ποντίων Οικομνηνή, από τη Στρακική Εστία, τη Μέρημνα Ποντίων Κυριών Δράμας, από την Εταιρεία Δραμινών Μελετών, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αμισού και από τον Σύλλογο Ποντίων Προαστίου οι Αργοναύτες. Προσκαλούμε λοιπόν, θα υπάρξει και ένα πολύ μικρό καλλιτεχνικό μέρος με την απόδοση θρήνου από τον Πόντιο Λιράρι, τον Νίκο Αφεντούλη, καθώς επίσης και απόδοση ποιήματος και δύο τραγουδιών από τη χοροδία του Παμικρασιατικού Συλλόγου. Προσκαλούμε λοιπόν όλους να τιμήσουμε τη μνήμη και την ιστορία όλοι μαζί την Παρασκευή στις 8 στο Δημοτικό Οδείο της πόλης μας.
0: Κυρία Λίζα Θεοδωρίδου είναι από τη Μέρημνα Ποντίων Κυρίων Δράμας και μίλησε και από τον Σύλλογο Ποντίων Ακρίτας Νέας Κρόμνης ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του, να τον ακούσουμε.
2: Στην καρδιά αυτής της πολύ σημαντικής επετείου δεσπόζει πάντα το απόλυτο σύμβολο του Βυζαντινού πολιτισμού και της ένδοξης και πονεμένης Ρωμιοσύνης. Η Αγία Σοφία, η Αγία Σοφιά, δεν ήταν απλώς ένας ναός, ήταν και παραμένει ένα αρχιτεκτονικό και πνευματικό θαύμα, χτισμένη από τον Ιουστινιανό με το εμβληματικό τρούλο του να μοιάζει σαν ακρέμετα από τον ουρανό. Η Αγία Σοφία αποτέλεσε για αιώνες το κέντρο της Ορθοδοξίας και της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκεί χτύπησε η καρδιά του πολιτισμού, των γραμμάτων και της τέχνης. Όταν η πόλη εάλλων, η Αγία Σοφιά βουβάθηκε. Τα ψηφιδωτά της καλύφθηκαν και οι ψαλμοί σταμάτησαν. Όμως η ψυχή της δεν εχμαλωτίστηκε ποτέ. Ακόμα και σήμερα, παρά τις ιστορικές περιπέτειες και τις πρόσφατες θλιβερές αλλαγές στο καθεστώς της, η Αγία Σοφιά στέκει εκεί ως ένα παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανήκει στην ανθρωπότητα η Αγία Σοφιά. Ανήκει στην ιστορία και εκπέμπει ένα φως που καμία πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να σβήσει. Έτσι λοιπόν η πόλη σε άλλο, αλλά η μνήμη ζει. Καλούμε λοιπόν όλους τους δραμηνούς να παραστούν σε αυτή την πολύ σημαντική επετειακή εκδήλωση το Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ στο Δημοτικό Οδείο για να αποτίσουμε όλοι μαζί ένα φόρο τιμής στο μεγαλείο και στη δόξα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Αγίας Σοφίας και ταυτόχρονα να αναστοχαστούμε, να προσπαθήσουμε να διδαχτούμε από τα λάθη που διαπράχθηκαν, να εμπνευστούμε από τις ένδοξες σελίδες του Βυζαντινού πολιτισμού και φυσικά με επίκεντρο την Αγία Σοφία να θαυμάσουμε όλοι αυτό το μεγάλο και ιστορικό κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μέσα από το σύμβολό της, την Αγία Σοφία. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτήφης, πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Ακρίτας Νέας Κρόμνης της Δράμας. Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας, υπό την αιγίδα της Μητρόπολης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως και του Δήμου Δράμας. Την εκδήλωση θα ανοίξει ο Λυράρης Νίκος Αφεντούλης και θα κλείσει με απαγγελία θρηντικού ποίηματος από την Θρακική Εστία και δύο τραγουδιών από τη χοροδία του Παμικρασιατικού Συλλόγου. Τώρα να έρθουμε εδώ στην Καβάλη, γιατί η Δημοτική Βιβλιοθήκη μας πληροφορεί για μια νέα παιδική λέσχη ανάγνωσης, η οποία θα δημιουργηθεί πιλωτική εθελοντική λέσχη ανάγνωσης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 4 έως 6 ετών, την οποία θα συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί Ξανθή Πικατσούπη και Αναστάσιος Βογιατζίδης. Μέσα από αγαπημένες παιδικές ιστορίες, τα παιδιά με τη συνοδεία ενός ενήλικα θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο μαγικό κόσμο των βιβλίων και να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες όπως οικαστικά και κατασκευές, παιχνίδια και βιωματικές δράσεις, συζήτηση και έκφραση συναισθημάτων, διαδραστική αφήγηση παραμυθιών. Στόχος της δράσης, η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, της φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών μέσα σε ένα ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον, με ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή είτε των γονέων, είτε των παππούδων, είτε των γιαγιάδων, είτε των λοιπόν συνοδών στη διαδικασία της ανάγνωσης, έτσι για να ενισχυθεί και ο δεσμός μεταξύ παιδιού βιβλίου και η χαρά της κοινής αναγνωστικής εμπειρίας. Η δράση θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες, θα έχει διάρκεια περίπου μιας ώρας, μια φορά την εβδομάδα, σε μικρή ομάδα παιδιών, χώρος διεξαγωγής φυσικά η παιδική γωνιά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Είναι απαραίτητη η προεγγραφή, οπότε καλό είναι αν θέλετε να εντάξετε σε αυτήν την πιλωτική εθελοντική λέσχη ανάγνωσης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 4 έως 6 ετών. Καλό είναι να καλείτε το 2513 500407 2513 500408, που είναι τα τηλέφωνα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλης, γιατί όπως καταλαβαίνετε και ο αριθμός των θέσεων θα είναι περιορισμένος, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε την προεγγραφή σας για να πάρει μέρος το παιδί, το εγγόνι σας σε αυτή την παιδική λέσχη ανάγνωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλης.

Εντάξει, παρακολουθούμε και την εξέλιξη των όσων γίνονται με τον ΟΠΚΕΠΕ. Στις 10.30 το πρωί έφτασε το λεωφορείο Κλούβα της ελληνικής αστυνομίας από τη Θεσσαλονίκη στην Αττική, που μετέφερε 17 εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, που αφορά κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ένα άτομο από την Καβάλα. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχε πραγματοποιηθεί, είχαν γίνει αλλεπάλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το παράρτημα του ελληνικού FBI, όπως λέγεται, στη Βόρεια Ελλάδα, και έγιναν επεμβάσεις τόσο στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στο Κιλκί, στην Καβάλα, αλλά και στην Αθήνα. 17 συλλήψεις, 317 εμπλεκόμενοι στη δικογραφία. Οι 302 έχουν πάρει, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, αποδεδειγμένα παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 17 σήμερα αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στους εισαγγελικούς λειτουργούς του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και αν τα πράγματα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είναι ακριβή, αναμένεται να παραπευθούν στον ανακριτή, όπως έγινε και με τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη με τις ίδιες κατηγορίες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Στο μεταξύ, στην Καβάλα είχαμε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου μία σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση του παρεμπορίου και της παράνομης πλανώδειας δραστηριότητας στην περιοχή. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Καβάλας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης, του Λιμεναρχείου, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Εμπορίου. Παρόντες ήταν και επαγγελματίες της τοπικής αγοράς που αντιμετωπίζουν και αυτοί τις συνέπειες του παράνομου εμπορίου. Αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί ανεξέλεγκτη δράση πλανώδιων πολιτών χωρίς άδεια, οι οποίοι διαθέτουν διάφορα προϊόντα χωρίς παραστατικά και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Και έτσι, ο Εμπορικός Σύλλογος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης, σύσταση μεικτών κλιμακίων ελέγχου, άμεση κατάσχεση προϊόντων σε περιπτώσεις παράνομης πώλησης χωρίς άδεια, αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και επιβολή κυρώσεων, δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας για άμεσες καταγγελίες περιστατικών παρεμπορίου από επαγγελματίες και πολίτες, συνεχή παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών σε σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα. Οι συμμετέχοντες όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη στενής συνεργασίας και συστηματικών ελέγχων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, της τοπικής οικονομίας και των νόμιμων επαγγελματιών της πόλης. Ο Εμπορικός Σύλλογος θα συνεχίσει με ανακοίνωσή του, λέει, τις παρεμβάσεις και τις ενέργειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παρεμπορίου και την προστασία της τοπικής αγοράς. Και ο Εμπορικός Σύλλογος κάνει τις δικές του κινήσεις, προσπαθώντας με τους δικούς του τρόπους, με τον δικό του τρόπο, να όσο μπορεί να υποστηρίξει τους συναδέλφους, τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι έχουν τις δικές τους προκλήσεις και συγχρόνως πλήττονται και από τα αποτελέσματα του παραεμπορίου. Βλέπουμε κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 υπόπτα περιστατικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ως τις 26 Μαΐου καταγράφηκαν 53 υπόπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό, 9 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, τα υπόλοιπα παραμένουν είτε υποδιερεύνηση είτε έχουν απορριφθεί ως αρνητικά, 5 επιβεβαιωμένα αφορούν ασθενείς και 4 εργαζόμενους. Ο ΕΟΔΗ έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα απομόνωσης ιχνηλάτησης του υγειονομικού ελέγχου, ενώ εργαζόμενοι με συμπτώματα λαμβάνουν άδεια αποχής από την εργασία. Έχουμε συστηματικές απολυμάνσεις και έχουν και την ανακοίνωση του νοσοκομείου Αττικών ότι λειτουργεί κανονικά με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24-ωρη βάση.

Και λίγο πριν κλείσουμε να υπενθυμίσουμε ότι αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο επίσης με τη νεοελληνική γλώσσα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε ότι έχει τεθεί και σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550 για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Έχουμε το μήνυμα της Ελμέ Καβάλας προς τους μαθητές και τις μαθήτριες εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμό, δεν είναι όμως ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται με έναν βαθμό, ούτε καθορίζεται από ένα αποτέλεσμα εξετάσεων. Η ζωή δίνει ευκαιρίες, ανοίγει δρόμους και δυνατότητες πολύ περισσότερο από πιστεύουμε εκείνη τη στιγμή. Πολλές φορές στην εποχή που ζούμε θεωρούμε σημαντικό πάνω απ' όλα να διαφυλάξουμε την πίστη στον εαυτό μας, την αξιοπρέπεια και τα όνειρά μας. Εύχεται η Ελμένα μου Καβάλα στους μαθητές και τις μαθήτρες να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Και εμείς με σεβασμό να σταθούμε απέναντι σε αυτό το σκαλοπάτι της ζωής των παιδιών που παλεύουν για να περάσουν το επόμενο στάδιο της ζωής τους. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου σήμερα ήταν στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Ολοκληρώνουμε σε λίγο την εκπομπή και στις 12 η ώρα ακριβώς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio. Θα ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα επανέλθουμε με το περιφερειακό μας πρόγραμμα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλή σας μέρα. Καλά να περάσετε. Τα λέμε αύριο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες $435 εκατομμυρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μας μέρη. Είναι η ενημερωτική περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Με τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, για να σε ενημερώσουμε για την επικαιρότητα στην περιοχή, τα θέματα τα οποία υπάρχουν από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής, η εκπομπή με την Ευαγγελία Θοδωρίδη που στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, και ασφαλώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα περάσουμε και στην αθλητική ενημέρωση, αφού δεν είναι και λίγα αυτά τα οποία έχουμε. Είχαμε την απόφαση για την αναδιάρθρωση, η οποία δεν πέρασε τελικά, οπότε ο Πανσεραϊκός οριστικά στη Super League 2 μαζί με Πανθρακικό και Ανέστο Χρυσούπολης. Για τις άλλες εξελίξεις θα πούμε στην συνέχεια, αλλά πριν από αυτό θα πάμε στους ανταποκριτές μας, έτσι ώστε να ενημερωθούμε, ξεκινώντας σε λίγο από την Καβάλα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε την ενημέρωση για την περιφέρεια από την Καβάλα με την καλή συνάδελφο, την Δασούλα Κρητικού που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Δασούλα. Δεν ξέρω αν σε βρίσκουμε σε κάποια παραλία για τέτοιο καιρό. Στην Καβάλα θα γίνεται χαμός, φαντάζομαι.
1: Έχει ξεκινήσει από χθες το αδιαχώρητο, ιδίως που κλείσανε τα σχολεία και πριν ξεκινήσουν και οι εξετάσεις των μαθητών.
0: Και πού να δεις το τριήμερο, τι θα γίνει.
1: Καλά, καλά. Αυτό συζητούσαμε λίγο πριν εδώ με τους συναδέλφους. Το πόσες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για αυτό το τριήμερο, πάντοτε από τα ψηλά στην Δράμα μέχρι το νησί της Θάσου, γίνεται ένας μικρός χαμός από εκδηλώσεις και προτάσεις. Πού να πάτε, τι να κάνετε, κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, πάρα πολλέ δράσει.
0: Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα κλασικά αυτοκίνητα που θα είναι στη Θάσο, νομίζω γύρω στα 30 κλασικά αυτοκίνητα
1: από τη Χαλκιδική.
0: Θα έρθουν σε αυτό το τριήμερο. Δηλαδή, όσοι θέλουν να δουν κάποια εντυπωσιακά αυτοκίνητα από το παρελθόν, εκεί μπορούν να πάνε.
1: Είναι και αυτή μία από τις πάρα πολλές προτάσεις. Είναι και η μέρα του Σαρμά. Εμένα κάτι τέτοια μου αρέσουν. Εκεί βουτυγμένα στην παράδοση και για την Κυριακή το βράδυ στη γραφικότατη Νικήσιανη της Καβάλας. Πάρα πολλά χρόνια διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Είναι η 13η. Η μέρα του Σαρμά αυτή που θα γίνει. Είναι και οι άνθρωποι εκεί που διοργανώνουν και τον Αράπη και από μικρά παιδιά μαθαίνουν τις παραδόσεις της περιοχής τους, οπότε μας καλούν στις 8.30 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, είσοδος ελεύθερη, για να περάσουμε πραγματικά ένα ξεχωριστό βράδυ. Είναι τόσες πολλές οι εκδηλώσεις.
0: Σε όλες δεν μπορείς να πας και να θες δηλαδή.
1: Όχι. Θα πρέπει να αποφασίσεις πού θα πάω. Του χρόνου γερός να σε πάνε στις υπόλοιπες. Δεν γίνεται να τα έχεις όλες αυτή τη ζωή. Είχαμε τώρα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η διαμαρτυρία, θυμάστε τα λέγαμε και εσείς, για τα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων στην Ελευθερούπολη της Καβάλας. Ξεκίνησαν έτσι γύρω στις 11 το πρωί και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε έξω από το Δημαρχείο του Παγκαίου. Λέγαμε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά πάνω από 2.000 αγροτικές οικογένειες της περιοχής και περιμένουν βέβαια να δουν τι μπορεί να γίνει και με τις αποζημιώσεις τους ή και με το μέλλον του τόπου τους γενικότερα.
0: Έχουν κάποια ενημέρωση για αυτό το θέμα, για την αποζημίωση, τι θα γίνει?
1: Έρχονται σιγά σιγά, για τις αποζημιώσεις όχι ακόμα, έρχονται όμως σιγά σιγά απαντήσεις από τις πολλές ερωτήσεις που έγιναν αυτό το τελευταίο διάστημα στη Βουλή για το θέμα αυτό, που θα έλεγα δεν είναι και κατατοπιστικές για το τι ακριβώς θα γίνει και πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα. Φαντάζομαι θα τα βάλουν και όλα κάτω να τα δουν και να εξηγήσουν και στους ανθρώπους τι ακριβώς συμβαίνει απόλυτα με το θέμα αυτό. Γιατί μπλέκονται και άλλοι φορείς. Κάποια υπουργοί απαντάνε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές μου να απαντήσω για αυτά τα έργα, θα πρέπει να απευθυνθείτε αλλού. Δεν γίνεται και κουβέντα για τις αποζημιώσεις που περιμένει ο κόσμος για τις εκτάσεις τους που είναι κάτω από το νερό. Θα δούμε πώς θα πάει
0: και
1: το θέμα.
0: Και έχουμε το φαινόμενο να παίρνουν αποζημιώσεις αυτοί που δεν δικαιούνται, τα βλέπουμε τι γίνεται.
1: Είχαμε και στην
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν πρόβλημα. Δηλαδή ένας να πάει να δει τι γίνεται εκεί θα καταλάβει.
1: Και είχαμε και στην Καβάλα τη σύλληψη, γίνεται λόγος για μία γυναίκα αγρότησα κατοίκου του Δήμου Καβάλας μπλεγμένη στο σκάνδαλο το ΕΠΕΚΕΠΕΠ. Και από εκεί βγαίνουν πάρα πολλά και βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Από εκεί και πέρα θα είναι αύριο στην Καβάλα ο κύριος Στέφανος Γασελάκης, ο οποίος θα γενιάσει τα γραφεία της οργάνωσης στο πεζόδρομο της Οδού Ερμού. Έχουμε αυτό σαν είδηση. Έχουμε την είδηση πως κάποιος πολύ τυχερός αγόρασε λαϊκό λαχείο από πρακτορείο στην πόλη της Καβάλας και κέρδισε 250.000 ευρώ.
0: Σίγουρα δεν ήσουν εσύ. Σίγουρα.
1: Όχι, δεν θα μ' άκουγε σήμερα. Κάπου θα ήμουνα σε αυτή την παραλία που λέγαμε λίγο πριν. Αλλά και αυτό το συζητούσαμε νωρίτερα για το πρωί, όταν έγινε γνωστό το ποσό και αυτά. Εντάξει, μα κάτι είναι και αυτά τα 250 χιλιάρικα. Δεν λύνεται όμως.
0: Δεν λύνεται το πρόβλημα τη ζωή σου να πει, αλλά είσαι πιο άνετο. Ναι, είσαι πιο άνετο.
1: Ναι.
0: Να ήταν 2,5 εκατομμύρια, να πει ναι, εντάξει.
1: Ω, τι μου λες τώρα, μου δίνει
0: εκεί κάτι γίνεται. Αλλά μπαλώνει τρύπε και είσαι κάπω πιο άνετα, αν επενδύσει.
1: Κάτι, κάτι κάνεις. Ναι, κάτι. Από το Λότελα, καλή και η Παναγιώτελα.
0: Ναι. Καλοφάγωτα να ευχηθούμε στον τυχερό, όποιος και αν είναι.
1: Όποιος και να είναι. Έγινε μια σημαντική ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας από την ελληνική ομάδα διάσωσης Καβάλας. Είχαμε μια δωρεά συνολικής αξίας 13.000 ευρώ και αγόρασαν ένα εξειδικευμένο εξοπλισμό και σύγχρονο ντρόουν επιτήρησης για επιχειρήσεις πυρόσβεσης και έρευνας διάσωσης εδώ στην περιοχή. Έγινε αυτή η δωρεά με τη συμβολή διωτών και φορέων. Θα ενισχύσει το έργο των εθελοντών διασωσωστών και το ντρόουν. Το καινούργιο ντρόουν θα αξιοποιείται σε αποστολές εντοπισμού αγνοωμένων, θα ενισχύσει το έργο των εθελοντών διασωσωστών και το καινούργιο ντρόουν θα αξιοποιείται σε αποστολές εντοπισμού.

0: αυτό είχε να κάνει και με κλειστό δρόμο για πολλούς μήνες, που πλέον έχει δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Τώρα, σε δεύτερο επίπεδο, Εργολάβος και ΔΕΙΑΚ προχώρησαν στην αντικατάσταση του σκουριασμένων αγωγών στην παραλία κάτω από την εκκλησία εκεί στο Παλιό. Γίνονται οι εργασίες για την προετοιμασία της σύνδεσης του νέου δικτύου ίδρυυσης και κρατάμε σαν ημερομηνία 15 Ιουνίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο Παλιό το νέο δίκτυο ίδρυυσης και είναι κάτι που περιμένει η περιοχή καιρό τώρα. Οπότε είχαμε και την είδηση αυτή και γενικά αυτές τις πάρα πολλές εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο.
1: Θα μαθά τις πεις αναλυτικά αύριο στο ΣΑΜΗ αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες έρχονται για το τριήμερο το οποίο έχουμε και είναι και του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα. Νομίζω ολοκληρώσαμε αυτά.
0: Ολοκληρώσαμε, Παναγιώτη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δασούλα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στις αίρες να συναντήσουμε τη Θάλια Καμπουρίδου. Ακούσαμε πριν ότι στην Καβάλα ένας τυχερός 250.000 ευρώ στο Λαϊκό Λαγιό. Στις αίρες κερδίσαν τίποτα, θα μας πει η Θάλια. Κερδίσατε κάτι, Θάλια, καλό μεσημέρι ή τίποτα εκεί?
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Εντάξει, τα περισσότερα χρήματα πέσανε εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αρκετοί που είναι στους λίγοντες, αλλά οι υπόλοιποι καλή καρδιά. Αισιοδοξία και σχέδια για την επόμενη κλήρωση.
0: Πάμε για την επόμενη κλήρωση. Λοιπόν, πάμε
1: για την εκλογή. Ξεκινάω την ειδησιογραφία. Δυστυχώς όχι με καλή είδηση, καθώς σε θλίψη στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 10χρονου αγοριού στην περιοχή της Ηράκλειας. Το παιδί εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του σε κανάλι της περιοχής. Πρόκειται για ένα παιδί οικογένειας Ρωμά που διέμενε μαζί με η μητέρα και τα αδέλφια του στον καταβλισμό της περιοχής. Η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή νωρίς χθες το μεσημέρι από τη μητέρα του. Ανήσυχη βγήκε στην περιοχή να δει και πού βρίσκονται τα ίχνη του και να τον εντοπίσει. Αμέσως ειδοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής της αστυνομίας και το παιδί βρέθηκε χωρίς αισθήσεις στο κανάλι. Τα αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν σήμερα, καθώς η σωρός θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Αλλά τα μέχρι τώρα στοιχεία λένε ότι μπορεί να μην ήταν από πνιγμό, αλλά το παιδί με το που έπεσε στο νερό να πέθανε, γιατί υπήρχε γυμνό καλώδιο με ρεύμα εκεί, καθώς διαπιστώθηκε ότι μία κάτοικος, ιδιοκτήτρια σπιτιού 43 χρονών,

0: έκανε ρευματοκλοπή, η οποία μάλιστα συνελήφθηκε γι' αυτό και υπήρχε καλώδιο γυμνό μέσα στο νερό. Τα αίτια, όπως είπα, της νεκροβεσίας θα ρίξουν φως στο πώς χάθηκε ένα τόσο μικρό παιδί. Και επίσης, πέρα από τη σύλληψη αυτή, είχαμε και τη σύλληψη της μητέρας του παιδιού για έκθεση παιδιού σε κίνδυνο. Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω ότι στο ίδιο κανάλι, πριν 6 χρόνια, ένα μωράκι έχασε με τον ίδιο τρόπο τη ζωή του. Θα μείνω στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς μετά από αναλυτική έρευνα των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Αμφίπολης σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος Ηράκλειας Σερών, εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές από οικίες που έγιναν την περίοδο του Πάσχα σε περιοχές των Σερών και της Καβάλας. Κατά την απουσία των ενίκων, διέριξαν οικίες και αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν και σχηματίστηκε σε δικογραφία σε βάρος των δραστών, ενώ βρέθηκαν και κάποια κοσμήματα στο όχημα του ενός αξίας 5.000 ευρώ και το χρηματικό το ποσό των 400 ευρώ, τα οποία φυσικά και επιστράφησαν. Από το πρωί υπάρχει έντονη κινητικότητα στα δικαστήρια των Σερών, καθώς στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν 12 αγρότες, οι οποίοι συμμετείχαν σε κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε πέρσι και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο, στις 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των εγγενείων της 10ης ΕΡΕΞ που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σερών. Στην τελετή των εγγενείων παρόν ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος δέχτηκε έτσι και όλες το κύμα των αντιδράσεων των αγροτών. Είχαν ανέβει οι τόνοι και υπήρξε ένταση, καθώς δεν επετράπη στους αγρότες τότε και τους κτηνοτρόφους που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς και τον περίμεναν να τον συναντήσουν. Και στην ένταση επάνω έπεσαν και κάποια νερά και καφέδες και σχηματίστηκε δικογραφία. Και για τον λόγο αυτό θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου οι 12 αγρότες. Υπάρχει και κινητοποίηση συμπαράστασης από την πλευρά των αγροτών, αλλά και συλλόγων και φορέων που στηρίζουν τις αγροτικές κινητοποίησεις. Υπάρχει έντονη κινητικότητα από το πρωί στο δικαστήριο και πανώ. Από τις 8.30 και μετά ήταν προγραμματισμένη και πραγματοποιήθηκε μέχρι και πριν από λίγο συγκέντρωση των φορέων συμπαράστασης. Επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία Προστασίας, για να αλλάξω τελείως θέμα και κλίμα, προστασίας του πολίτη και εσωτερικών, με θέμα τη λήψη μέτρων για τους ελέγχους στα χερσαία σύνορα, απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Αθανάσιος Μαλιαράς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κίνηση που γίνεται συντονισμένα σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς το κείμενο της επιστολής, ανάλογη επιστολή εστάλει και από το Επιμελητηριακό Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Στην επιστολή καταγράφονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πλήρη εφαρμογή στους μεθοριακούς σταθμούς του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής επισκεπτών από τρίτες χώρες και τις επιπτώσεις που έχουν στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφέρεται και η λήψη μέτρων που θεωρείται αναγκαία για την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα, την επάρκεια με εξοπλισμό, δηλαδή συσκευές καταγραφής, κάποια κιόσια κτλ., όπως επίσης και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά τα άλλα, από το στο Δήμο Σερών θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η αποκομιδή επικίνδυνων συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει εδώ την τοπική κοινωνία με την ανεξέλεγκτη απόθεση.
1: Παντού υπάρχει αυτό δυστυχώς. Αλλού σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλού σε μικρότερο. Παντού υπάρχει.
0: Έχει ξεκινήσει μια λοιπόν συστηματική συλλογή από το Δήμο Σερών, από υδροστόμια που έχουν τοποθετηθεί στις τοπικές κοινότητες του Δήμου και φυσικά από την ενημέρωση που γίνεται για να υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλους Δήμους και στο Δήμο Σερών είχαμε δει να υπάρχει υδροστόμιο και να είναι άδειο και να είναι πεταμένο γύρω-γύρω διάφορες συσκευές φυτοφαρμάκων. Υπάρχει ανταπόκριση και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, δήλωσε στην ΕΡΤ Σερών ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κ. Μιχτσόγλου. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα στην πόλη των Σερών είναι το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός. Φυσικά την ευθύνη διοργάνωσης του συνεδρίου των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών έχει ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Σερών. Αναμένονται περί τους 500 συνέδρους με τους συνοδούς τους να επισκεφθούν την πόλη των Σερών. στα δύο μέρη είναι χωρισμένο το συνέδριο. Κατανοούμε το περιβάλλον, δρομολογούμε αποφάσεις, είναι το πρώτο μέρος, και μεταφράζουμε τη στρατηγική σε εργαλεία, λύσεις και πρακτικές εφαρμογές. Μια σημαντική γιορτή για τα 40 χρόνια λειτουργίας του πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με διάφορες δράσεις αθλητικές, επιστημονικές και διαγωνισμούς από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μέτρα της ΣΕΡΕΣ. 40 χρόνια συνεχούς λειτουργίας έχει το ΤΕΦΑ. Διανύουμε το τέλος του Φεστιβάλ Αθλητικής Επιστήμης, όπως λέγεται. Αύριο είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων, καθώς απόφοιτοι όλων των χρόνων λειτουργίας του ΤΕΦΑ θα επισκεφθούν την πόλη των Σερών και το ΤΕΦΑ, προκειμένου να γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Reunion θα έχουμε δηλαδή, όλοι μαζί πάλι.
0: Ναι, και επίσης είναι και μια σειρά από εκδηλώσεων που γίνονται όλο αυτό το διάστημα και δεν αφορούν μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, αφορούν και συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού. Έχει ανοίξει το ΤΕΦΑ τις πύλες του. Χθες είχε ολοκληρωμένη δράση για ηλικιωμένους. Την προηγούμενη μέρα είχε οργανωμένες δράσεις για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεχίστηκε σήμερα το πρόγραμμα με διαγωνισμό, επιστημονικό διαγωνισμό μεταξύ των φοιτητών και φοιτητριών. Mm-hmm. Και επειδή έκανε λόγο πριν από λίγο, όπως την άκουσα, η Τασούλα Κρητικού για την μέρα Σαρμά στην Οικίσιανη, εγώ ανεβάζω τον πύχη και θα σας πω όχι μόνο για γιορτή Σαρμά, αλλά γιορτή Σαρμά Πίτας και Χασλαμάς Ροδολίβος Ερών.
1: Μας άνοιξε την όρεξη τώρα.
0: Γιατί συνδυάζουμε τα πάντα εδώ, όχι μόνο σαρμά. Και εδώ σαρμά σε εμάς είναι με αμπελόφυλλο και γέμιση με κιμά και ρύζι. Mm-hmm. Πίτες χειροποίητες από τις τεχνίτρες εκεί, τις γυναίκες του Ροδολίβους. Και χασλαμάς που είναι τοπικό γλυκό, για να υπάρχει έτσι και μια ωραία επίγευση στην όλη αυτή η εκδήλωση. Είναι η τέταρτη συνεχής εκδήλωση που γίνεται, θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου, και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι ενώνονται όλοι οι φορείς της περιοχής, πέρα από την τοπική κοινότητα, όσοι σύλλογοι είναι εκεί. Και σήμερα, ας πούμε, το απόγευμα θα μαζευτούν όλες οι γυναίκες εκεί στο χωριό και θα τυλίξουν πάρα πολλές χιλιάδες σαρμαδάκια, πρέπει να σας πω, οπότε μπορείτε να μας επισκεφθείτε.
1: Τυχεροί όσοι θα βρεθούν εκεί πέρα.
0: Ροδολίβος Σερών. Είναι πάρα πολύ κοντά στη Δράμα και σε όσους διαμένουν στην Καβάλα, αλλά και λίγο παραπάνω, αν θέλετε έτσι να το κάνετε, εσείς που είστε λίγο πιο μακριά, ως εκδρομή.
1: Μάλιστα. Θάλια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε και να πούμε, να πάμε τώρα στην Ξάνθη, όπου είχαμε ερώτηση στη Βουλή του Τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής της Νέας Αριστεράς, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, παρέμβασε ερώτηση για το νοσοκομείο της Ξάνθης, καθώς όπως ξέρουμε όλοι, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία, είναι αρκετά μεγάλα τα προβλήματα. Λοιπόν, να τον ακούσουμε τον κύριο Ζεϊμπέκ.
2: Κοιτάξτε, πολλές φορές έχω αναφερθεί για το θέμα του νοσοκομείου. 5 χρόνια δεν έχουμε ΜΕΘ. Όταν δεν έχεις ΜΕΘ, το λογικό είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις σοβαρά χειρουργία, που μετά την επέμβαση πρέπει ο ασθενής να μπει στη ΜΕΘ. Και βεβαίως αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνει μετακίνηση προς τους όμορους νομούς, εάν βρεθεί κρεβάτι βέβαια, γιατί και εκεί δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, και ο ασθενής πολλές φορές να επιβιώνει στο δρόμο προς το νοσοκομείο που βρέθηκε το κρεβάτι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα του νοσοκομείου μας, μόνο η ΜΕΤ, που εκεί δεν το συζητάμε, έπρεπε να ανοίξει χθες. Γίνονται κάποιες κινήσεις, μετά βεβαίως και παρεμβάσεις και του Δημάρχου και κάποιων άλλων. Η κυβέρνηση είπε ότι θα στελεχωθεί, έχουν ανακηρυχθεί θέσεις. Όμως εμείς πρέπει να το δούμε έμπρακτα για να δούμε ότι τώρα ξέρετε ότι να το ανακηρύσεις θέσεις δεν είναι και ότι θα έρθουν οι γιατροί. Πολλές θέσεις μένουν και χωρίς γιατρούς. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να ζητάμε την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν ένα μεγάλο κέντρο υγείας. Βέβαια εδώ η συμβολή των νοσηλευτών και των γιατρών είναι ηρωική. Όμως μέχρι πότε αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να προσφέρουν αυτό το ρυθμό? Δεν χρειάζεται στήριξη. και στο χειρούργος που έχουμε μείνει δύο, η ουρολογική κλινική υπολειτουργεί. Οι νοσηλευτές δεν μπορούν να πάρουν παρεπάτως και τις άδειές τους. Χρειάζονται ενίσχυση. Δηλαδή, όλο το νοσοκομείο χρειάζεται στήριξη. Βεβαίως, η κυβέρνηση πρέπει να πιστέψει στη δημόσια και δωρεάν περίθαλψη. Αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει στην δωρεάν υγεία, στο ΕΣΥ, και βεβαίως γι' αυτό και πράττει, βοηθάει τους ομίλους, τις ιδιωτικές κλινικές, το κεφάλαιο. Αυτό που κάνει συνέχεια.
3: Θεωρείτε ότι είναι προεκλογική εξαγγελία η διαδικασία για τη ΜΕΘ? Χωρίς ειλικρινή διάθεση.
2: Βεβαίως, τώρα να μην γελιόμαστε. Η χώρα μας έχει μπει σε προεκλογική περίοδο. Τώρα πότε θα γίνουν εκλογές? Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν το φθινόπωρο, μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο του 27. Αλλά η χώρα έχει μπει σε προεκλογικό ρυθμό. Το βλέπουμε και από τις εξεγγελίσεις κυβέρνησης. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καλύψει την ανικανότητά της με όλα τα σκάνδαλα που βγαίνουν κάθε μέρα, με τον ΟΠΚΕΠΕ, με τις υποκλοπές, δηλαδή με τα έργα που έχουν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή παντού διαφθορά, παντού ανικανότητα, παντού προφορότητα. Και η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο την τρίτη κυβέρνησή της. Νομίζω οι πολίτες είναι αυτοί που θα σταματήσουν αυτή την αναζωνία αυτής της κυβέρνησης. Όμως και οι εξαγγελίες για το νοσοκομείο νομίζω είναι ένα κομμάτι.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ζεμπέκ, ένα διαχρονικό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια για το νοσοκομείο της Ξάνθης. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε τώρα να ακούσουμε, πάμε στην Καβάλα, τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θοδωρό Μαρκόπουλο, ο οποίος μιλά για την συνδρομική γραμμή Καβάλας Τοξοτώνη, η οποία ακυρώνεται.
4: Το θέμα μας είναι ότι εξ αρχής σαν περιφέρεια είχαμε επιστήσει την προσοχή του Υπουργείου ότι το σχέδιο το οποίο έφερνε και η μελέτη την οποία έφερνε στη δυτική της απόλυξη ήταν προβληματική. Το Υπουργείο και ο φίλος μου σε προσωπική βάση, ο Νίκος ο Ταχιάος, έλεγε όλα καλά και διάφορα άλλα. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο και ότι το δικαστήριο δικαίωσε την άποψη, το δικαίωσε τους προβληματισμούς τους οποίους είχαμε όχι μόνο εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι φορείς της περιοχής. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο τώρα είναι ότι θα πρέπει να τα μαζέψουμε και να μπορέσουν να αναδιαμορφώσουν τις μελέτες για να εξαλειφθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Τώρα πότε θα το κάνουν, πώς θα το κάνουν και ποια χρονική καθυστέρηση, εγώ εδώ σαφώς τονίζω ότι υπήρξε μία λάθος επιλογή και υπήρξε και μία επιλογή η οποία έχει συνέπειες στην περιοχή μας. Δεν μπορεί εμείς να κάνουμε promotion το λιμάνι μας, ξέρω εγώ, στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού μπορούμε για να αυξήσουμε την λειτουργικότητά του και τον όγκο δουλειάς που διεξπεραιώνει και την ίδια στιγμή να έχουμε μπροστά μας τέτοιου είδους, εισαγωγικά στη λέξη, αυτοκόλ, τα οποία έρχονται να δημιουργήσουν πρόβλημα στην σιδηροδρομική του σύνδεση. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του βουλευτή και καθηγητή Άγγελου Συρίγου στο θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης μέσω της Καβάλας είναι καταληκτική σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι πρέπει το θέμα να το ξαναδούν και να το επαναφέρουν στη σωστή του βάση. Και τα λέω βέβαια όλα αυτά με μία μόνο επιφύλαξη, με την επιφύλαξη ότι δεν έχουμε διαβάσει και δεν έχουμε ακούσει την άποψη μέχρι τώρα του αρμόδιου Υπουργείου.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρκόπουλο, και εμείς τώρα θα πάμε στο επιμελητήριο Καβάλας και θα ακούσουμε τον πρόεδρο του επιμελητήριου Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος μιλά για τη συνεδρίαση των νησιωτικών επιμελητηρίων 29-31 Μαΐου που θα γίνει στην Θάσο.
5: Η συνέλευση του ελληνικού οργανισμού των επιμελητηρίων που έχουν νησιά στην χωρική του αρμοδιότητα είναι 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, όπως ας πούμε τα Δωδεκάνησα, τα 4 νομοί της Κρήτης, η νομή των Ιωνίων νησιών, ο Εύρος με τη Σαμοθράκη. Εμείς 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, όπου θα γίνει η γενική του συνέλευση, που ασύστηκε να γίνει στην δικιά μας, στο δικό μας επιμελητήριο, και βέβαια κάνουμε στην Θάσου, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ότι το όρμησή μας η Θάσου πρέπει να είναι την πρώτη γραμμή όσον αφορά την ενισχυτικότητα. Θα συζητηθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προβλήματα των νησιών, πέρα από τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, και βέβαια κυρίαρχο θέμα θα έχει και το νησί της Θάσου, γι' αυτό έγινε και επικοινωνία με τον καθήλυα αρμόδιο τον δήμαρχο της Θάσου, όπου θέσαμε το διάγραμμα και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης, και βέβαια την τοποθέτηση που θα έχει ο Δήμος Θάσου σε αυτή την Γενική Συνέλευση.
1: Λοιπόν, η καλοκαιρινή περίοδος ουσιαστικά έχει ξεκινήσει. Ο κόσμος πηγαίνει στις παραλίες και την πιο υπεύθυνη δουλειά εκεί πέρα την κάνουν οι ναυαγοσώστες. Μία από τις παραλίες η οποία μαζεύει τον περισσότερο κόσμο, από τις πιο γνωστές στην περιφέρεια, είναι στους Ομόλοφους. Θα ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Παγκαίου, τον Χρήστο Προσβότη, ο οποίος μιλάει για τους ναυαγοσώστες στη συγκεκριμένη παραλία.
6: Ο Δήμος Παγκαίου με 60 χιλιόμετρα παραλιών, από το παλιό που τελειώνει ο Δήμος Καβάλας μέχρι τον Στριμώνα, ένα τεράστιο μέτωπο. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές πολυσύχναστες παραλίες και η υποχρέωση του Δήμου είναι σε αυτές τις παραλίες να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη για 4 μήνες, από τις 1 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι και φέτος τέλειωσε η διαγωνιστική διαδικασία και ανατέθηκε η υπηρεσία της ναυαγοσωστικής κάλυψης σε εταιρεία, η οποία για αυτούς τους 4 μήνες και για 2 βάρδιες, 2-8 ώρα, σε κάθε πύργο που θα υπάρχει, θα παρέχει την υπηρεσία της. Το κόστος αυτής της υπηρεσίας για τον Δήμο Παγκαίου ανέρχεται στο ποσό των 202.000 ευρώ. Και εδώ είναι το μόνιμο παράπονό μας, ότι η κεντρική διοίκηση συνεχώς δίνει διάφορες αρμοδιότητες στους Δήμους, τους αναθέτει διάφορες υποχρεώσεις, χωρίς να μεταφέρει και τα αντίστοιχα κονδύλια. Έτσι λοιπόν, ενώ για τον Δήμο Παγκαίου η ναυαγοσωστική κάλυψη θα κοστίσει 202.000 ευρώ, το κράτος έρχεται και επιχορηγεί τον Δήμο, χρηματοδοτεί τον Δήμο για αυτήν την υπηρεσία με το ποσό μόνο των 83.000 ευρώ. Είναι ένα διαρκές πρόβλημα η υποχρηματοδότηση των Δήμων. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται και είναι και ένα παράπονο όλων ημών των αυτοδιοικητικών. Πέραν τούτου, βέβαια, η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται ούτε με χρήματα, ούτε με διάφορα κόστη, και χαλάει όλα τα λεφτά που εκπαιδεύονται, έστω και να σωθεί έστω και μία ζωή από ενός ανθρώπου που θα κινδυνεύσει με πνιγμό. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε παραδείγματα που σώζονται άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που σώθηκαν από τους ναυαγοσώστες μας τα προηγούμενα χρόνια. Άνθρωποι με τους οποίους έχουμε τακτική επαφή τη μέρα του γεγονότος τους, που ήταν έτοιμοι να πνιγούν και να χάσουν τη ζωή τους, έρχονται, μας επισκέπτονται στο Δήμο, μας ευχαριστούν. Άρα λοιπόν αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Όλα τα άλλα σιγά σιγά τα βρίσκουμε. Αυτό είναι το καλό στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, ότι τη μία μέρα μπορείς να βρίσκεσαι στα βουνά, στα χιόνια, και σε 2-3 μέρες να γεμίζουν οι παραλίες μας από ζωή. Αυτή την αντίθεση έχει και ο Δήμος Παγκαίου, γι' αυτό και είναι ένας πανέμορφος Δήμος. Έχει τον ορεινό όγκο του Παγκαίου που μέχρι προχθές είχε χιόνια, και έχει τις καταπληκτικές παραλίες που ήδη, όπως και εσείς πολύ σωστά λέτε, άρχισαν να δέχονται τους πρώτους επισκέπτες. Mm-hmm. Και γι' αυτό είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι σαν Δήμος, εκτός από την ναυαγοσωστική κάλυψη, να παρέχουμε και όλες στις άλλες τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα των παραλιών, με την αποκομιδή των απορριμμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Θα πούμε επίσης ότι έχουμε λύσει ένα μόνιμο πρόβλημα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια με τους αμολόφους, ξέρετε, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, mm-hmm, κτλ. Όλα αυτά έχουν λυθεί και η ΕΤΑΒ μας παραχώρησε για άλλα 3 χρόνια τις 8 θέσεις που τοποθετούνται τα διάφορα beach bar. Οπότε και οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούν τα beach bar, έτσι χωρίς απρόσκοπτα να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και να πούμε ακόμη ένα ότι οι υπηρεσίες ακόμη στις παραλίες του Δήμου Παγκαίου είναι φτηνές, δεν έχουμε τις υψηλές τιμές που υπάρχουν σε άλλες παραλίες και η παροχή των υπηρεσιών όλων αυτών των ανθρώπων είναι και πολύ υψηλή, δηλαδή από πεντακάθαρες τουαλέτες μέχρι όλα... λειτουργούν πάρα πολύ ωραία, πιστεύω, ειδικά στους αμολόφους που είναι έτσι η καλύτερη παραλία μας και είναι πλέον φημισμένη σε όλη την Ελλάδα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής. Χθες ήταν μια σημαντική μέρα για την Super League 1, καθώς μέσω τηλεδιάσκεψης είχαμε συνεδρίαση της Super League για να αποφασίσει αν θα γίνει αναδιάρθρωση από την επόμενη χρονιά, πράγμα το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να γίνει και φάνηκε. Τελικά 7 ψήφοι υπέρ, 7 εναντίον και ένα λευκό. Αυτή ήταν η ψηφοφορία, απαιτούνταν διευρυμένη πλειοψηφία, δηλαδή 3/4. Οπότε δεν πέρασε ένα διάρθρωση. Οριστικά ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα θα αγωνίζονται στην Super League 2 και τη θέση τους παίρνουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, που ομόφωνα ασφαλώς τους δέχτηκαν στο πρωτάθλημα. Επικυρώθηκαν η βαθμολογία σε 1-4 και 5-8 και επίσης θα αξιολογηθεί από τις ΠΑΕΜΕΛ οι παράμετροι της πρότασης στην ΕΠΟ σχετικά με την εισαγωγή του συστήματος Goal Line για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους, για να δουν αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, να έχει μέσα ένα τσιπ το οποίο θα ειδοποιεί αυτόματα αν έχει περάσει την γραμμή η μπάλα. Να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσουν. Έτσι ο Πανσεραϊκός θα πρέπει να ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά που θα παίξει στην Super League 2. Τώρα, ήταν αναμενόμενο θα έλεγα κάτι τέτοιο, καθώς πολλές ομάδες σκέφτονται τα έσοδα. Όσον αφορά τώρα τις ομάδες που ψήφισαν, ήταν ΠΑΟΚ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, η Λάρισα, ο Αστέρας Άκτορ, που είχαν καταθέσει και την πρόταση. Σε αυτές προσθέθηκε ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ, ενώ εναντίον ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ήταν αυτός ο οποίος ψήφισε λευκό, οι υπόλοιπες ομάδες, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Βόλος και η Κηφισιά ψήφισαν εναντίον της αύξησης των ομάδων από 14 σε 16, γιατί σκέφτηκαν και τις ρήτρες και για τα τηλεοπτικά έσοδα τα οποία έχουν και τα οποία θα μειώνονταν. Παλιότερα, σε παλιότερες εποχές, έβγαινε ένας υπουργός, έβγαζε μια απόφαση, ειδικά αν ήταν κάποια ομάδα από την περιφέρειά του, την εκλογική του περιφέρεια, αυξάνονταν οι ομάδες, είχαν φτάσει και 20, θυμάμαι, στα παλιά χρόνια, 22. Η αγορά όμως δεν σηκώνει τόσες, πλέον μιλάμε για αγορά. Θα έχουμε ένα πρωτάθλημα με 14 ομάδες και ένα με 16 στην Super League 2. Τώρα, ποια είναι τα αρνητικά και ποια τα θετικά. Τα αρνητικά είναι ότι εκτός από Θεσσαλονίκη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε καμία ομάδα. Μετά από Θεσσαλονίκη πάμε στο Βόλο, νομίζω. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα, αν κάποιος θέλει να δει ποδόσφαιρο στην μεγάλη κατηγορία. Και αυτό είναι πρόβλημα μετά τον υποβασμό, ειδικά του Πανσεραϊκού. Μόνο Super League 2 θα παίζουν ομάδες από την Βόρεια Ελλάδα. Στα θετικά είναι ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πάλι, ειδικά στις θέσεις 1-4 και με ομάδες με περισσότερα έσοδα, και αυτό ήταν το οποίο υπερίσχυσε στο τέλος, όχι για τις περισσότερες, για τις μισές ομάδες, και δεν υπήρχε η διευρυμένη πλειοψηφία. Αυτό επηρεάζει και τις ομάδες της Super League 2, όπου πλέον η Καβάλα, που είχε μια ελπίδα να παραμείνει, δεν θα μείνει στην κατηγορία, θα αγωνίζεται στην Γάμα Εθνική. Από εκεί και πέρα οι ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό τους. Διαβάζω ότι μάνατζερ ο Ηρακλής Στολτίδης στον Ηρακλή, τεχνικός διευθυντής είναι ο Άγγελος Βασινάς, όπως ξέρουμε. Ενώ η Λάρισα, μετά και από την μη αναδιάρθρωση, αφού δεν πέρασε, ανακοίνωσε η διοίκηση ότι βγάζει τις συμμετοχές προς πώληση και τα περιουσιακά στοιχεία μέχρι και τις 17 Ιουνίου, εκδήλωσε ενδιαφέροντος, όπως αναφέρει ο κύριος Νταβέλης, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα πριν από 4 χρόνια, την ανέβασα στη μεγάλη κατηγορία και τώρα υποβιβάστηκε. Η μόνη εκκρεμότητα η οποία παραμένει, θα τα πούμε πιο αναλυτικά αύριο, είναι στη Γάμα Εθνική, μεταξύ της Ζάκυνθου Πύργου και Άρη Πετρούπολης. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι οποίες ενδιαφέρονται για το παιχνίδι το οποίο διακόπηκε, και να δούμε ποια θα είναι η απόφαση γι' αυτό. Αυτά όσον αφορά και την Super League 2. Τώρα για την Γάμα Εθνική είπαμε και χθες, επίσημα έχουμε τον Γιώργο Γελίβη στη Δόξα Δράμας για την επόμενη χρονιά και τον Κώστα Νιφαντάκη στον ΑΟΚ, ο οποίος θα μείνει εκεί. Για τη Super League 2 δεν είπαμε, βέβαια, το Σπανθρακικό, ο αθλητικός διευθυντής στο νέο πρωτάθλημα. Επιστρέφει ο Δήμος, ο Μάκης Μπαξεβανίδης, και θα καλύψει το κενό του Χρήστου Γκράνα μετά την επιτυχημένη φοιτεία που είχαν μαζί με τον Κώστα Μπεντρελή, όπου ανέβασαν την ομάδα. Και έτσι λοιπόν θα ο 38χρονος Χωμοτινέος παλέμαχος αμυντικός, ο οποίος είχε μεγάλη καριέρα στην Ξάνθη και έκλεισε την καριέρα του στον Απόλλων Σμύρνης, είχε παίξει και στη Δόξα Δράμας ως δανεικός, έρχεται στον Πανθρακικό, στην ομάδα της γενέτειράς του. Τώρα, για να προλάβουμε, εμείς σας χορτάμε από χθες τα ρεπορτάζ, κάποια ρεπορτάζ από τη φιέστα του ΓΑΣ, η οποία έγινε στην κεντρική πλατεία από τον Δήμο. Θα ακούσουμε καταρχήν τον πρόεδρο της ομάδας, την τοποθέτηση την οποία έκανε όταν πήρε το μικρόφωνο, τον κύριο Νίκο Μωραΐτη.
1: Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δικιά σου πρωτοβουλία. 2022-23 αναλαμβάνουμε την ομάδα με ένα όραμα, να την πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Η πρώτη μας χρονιά κρίνεται από ένα χαμένο τελικό. Δεν έχει όμως σημασία αυτό το πράγμα. Εμείς συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά. Την επόμενη χρονιά κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στη National League 1. Δεν εισπράττουμε όμως πάλι αυτό που θέλουμε και έρχεται η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη National League 1, που και εκεί δεν τα καταφέρνουμε. Κάποιες καταστάσεις μέσα στον Αύγουστο και πριν ξεκινήσει αυτή η ονειρική χρονιά του 25-26 μας πεισμώνουν ακόμα περισσότερο, και εκεί, αφού έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ, αποφασίζουμε ότι πλέον ήρθε η ώρα να επενδύσουμε και στο θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους και σήμερα είμαστε όλοι εδώ πέρα. Η ομάδα είναι στην Elite League μετά από 30 χρόνια και είμαστε όλοι εδώ μαζί για να το γιορτάσουμε αυτό εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και ευελπιστούμε και του χρόνου στην πολύτιμη βοήθειά σας. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά από τον πρόεδρο της ομάδας, και εμείς θα ακούσουμε τώρα και παίκτες και παίκτριες. Θα ακούσουμε από το αντρικό τμήμα τον Περί, από το γυναικείο την Βίλη Σαράντη και την Ερμιόνη Μιλεούνη. Πάμε να ακούσουμε τους αθλητές.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο πλευρό μας. Μας δώσατε όθηση, μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου δεν θα μπορούσα να τα είχαμε καταφέρει χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω το χρόνο να είμαστε πιο συστηρωμένοι από ποτέ, γιατί έχουμε ένα δύσκολο έργο.
3: Είναι μια μεγάλη χρονιά για το ΓΑΣ και για το γυναικείο τμήμα. Επιτέλους τα καταφέρατε, άνοδος.
4: Ναι, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, τα καταφέραμε φέτος να έχουμε το αποτέλεσμα που κυνηγούσαμε.
3: Και σήμερα βλέπουμε και τη φιέστα. Η πόλη τιμά την ομάδα του ΓΑΣ και την αδερφή και την γυναικεία.
4: Η αλήθεια είναι αυτή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε όλους στο πλάι μας και στο τελικό του γυναικείου, όπως και στο τελικό του αντρικού. Είχαμε ένα γήπεδο πάρα πολύ γεμάτο και ακόμα καλύτερα σήμερα θα το δούμε, ας πούμε, που θα κάνουμε και φιέστα εδώ στην πλατεία.
3: Στον κόσμο της Χωμοτινής, τι έχεις να πεις για την επόμενη χρονιά που η ομάδα θα αγωνίζεται σε εθνική κατηγορία?
4: Εννοείται να έρθουν να μας δούνε. Θα χαρούμε να τους έχουμε δίπλα μας, όπως έχουμε πει είναι ο έκτος παίκτης που αγωνίζεται. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά σίγουρα, πιο δυνατούς αγώνες και μακάρι να πάρουν όλα καλά.
5: Είμαι 19 χρονών, παίζω στο ΓΑΣ, είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ πέρα, είμαι πρώτη της φοιτήτρια.
3: Στην πρώτη χρονιά πανηγύρισε και την άνοδο.
5: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, πανηγύρισαμε την άνοδο. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, είχε τα πάνω της και τα κάτω της, εννοείται. Αλλά όλοι μαζί καταφέραμε να τα βγάλουμε της πέρας και φέραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε.
3: Πώς είδες τις συνθήκες στην ομάδα αυτή τη χρονιά? Ήταν το κλίμα αυτό το οποίο βοήθησε για την άνοδο?
5: Ναι, σίγουρα. Γενικά σε μια ομάδα πιστεύω ότι η βάση είναι η σχέση που έχουμε συμπέκτης μεταξύ τους. Από εκεί ξεκινάει το καλό. Και αυτό που καταφέραμε να χτίσουμε εμείς μέσα από αυτό και μαζί με τον coach και εμείς ξεχωριστά μεταξύ μας, ήταν αυτό που βοήθησε περισσότερο πιο πολύ και στην προετοιμασία και να φέρουμε πέρα στα πιο δύσκολα, να το πω και έτσι.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα προλάβαμε σήμερα ευτυχώς όλα. Αύριο θα πούμε περισσότερα για τις εξελίξεις τις οποίες θα έχουμε στον Πανθρακικό, τα τελευταία νέα που έχουμε και από την Δόξα Δράμας, αλλά και για το νέο σχεδιασμό του Πανσεραϊκού, που πλέον ξέρει οριστικά ότι θα παίζει στην Super League 2, όπως και για την φιέστα που θα έχουμε εδώ στο νέο σιδηροχώρι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο της ομάδας στη Γάμα Εθνική. Γι' αυτά θα πούμε αύριο και ό,τι άλλο προκύψει. Η Ευαγγελία Φεδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώβας στο μικρόφωνο της ΕΡΤ. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση έκτου προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, Βίκη, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής της λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή 1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοκρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της οδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕ επαναφέρει τη λεωφορική γραμμή 1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας στο μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μη 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μη Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί τη οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ, και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο συνδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσεις των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε νωρίτερα.
3: Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλός σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επί χάρτου μετέστρα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το μη ένα στις τάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η μη ένα γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών Η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών που έχει και το ρεπορτάζ, και Λένια μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Ναι, όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξη Ελξίνο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να είναι ελεύθερη, να αφέθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει, και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα δικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει η αστυνομική της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια υδρών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στη ρίσο τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίεργο, καθώς κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση υπολειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας.

0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά βήκη να κατεβάζουν τους διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλών δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο, προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέος αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης.

0: μετά την αποφυλάκηση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει η νέα γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών, όταν διέφυγαν δηλαδή αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της Δημοτικής Κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 2 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα, με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κύριος Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στη τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025. Αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο ο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μια ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του ως δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρος της Κινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους. Άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άνδρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επιτόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν, δεν συνελήφθησαν, προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία, ξαναλέω, ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για, τόσο για, για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ένικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη ανασπρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροελεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοποικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέει άμεσα με το φυσικό, συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί από σχολεία από ολόκληρη τη χώρα, από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο, η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η Περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η Περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηκά τα οποία μεταφέρουν τα ογκωδικιακά απορρίμματα και αυτά με πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς του στους κάτοικους της περιοχής αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδια αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο οργανισμός, το ραντεβού, για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερους στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί, μιας και που ήδη δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μάλιστα λία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακίνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας, και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής στους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενος στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι σε κοινικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους, ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων, με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίδησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατό να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία, αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση, θα μετατραπούν σε έρλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον κύριο Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως τη σιδηροδρομική γραμμή από το Σάββατο 30 Μαΐου, με δύο δρομολόγια όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Εφλώνα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πήγαινε-έλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το Μινωικό Ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάγρου, της Ομίνθου και της Κιδωνίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκη, συνεχίζονται εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά. Είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνιμος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι οι τοπικές αρχές, φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές. Ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα, στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μινωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης, μάλιστα, και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκη, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό στην εκτίμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη, έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμνηθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στον Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας, της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας. Ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑ ΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγγι και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επιγόντων των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στην έπειση της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες σύντρογων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες σύντρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, σε δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Εύρων και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10 στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες δοργοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογοναθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογοναθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil, και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δρογοναθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί εστιάζουν στο Ιόνιο, είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία, και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
3: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
6: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογοματικές. Αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
3: Μαρίνα Δεμετζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική Κομμουνιστική Αριστερή Συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότι πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανέκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Βαρανέκης λίγο νωρίτερα, αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουμε κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας αντιμετωπίζεται με την ιστορία του, η ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει η συγκρίση στην πολιτική είναι αναπόφευκτη. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβραλάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κριθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη. Υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε: βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
3: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπελύσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι οι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, παρανοϊκές αναλύσεις του ΠΑΣΟΚ, λένε το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
7: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ακριβώς. Το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δίθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγαρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση, σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, από μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρλάτρη Κουπή.
3: Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές. Έπεσαν υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο ΣΕΟ της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτούντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που πήρε από την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου που γράμμισε προς η Ελλάδα, έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάρτι Στανισεύσκι ανέδειξε το λόγο της, το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της C-Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες εισηγούνται κρίσιμο ερευνητικό ονομάτων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και η διάδοση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους δυναμικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία. Σπέβοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγείλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Η διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ξεπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
10: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
10: Νέα αρχή

0: με τα χαρία μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και από τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
0: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
0: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
1: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τον Άριο Πάγο μετέβει νωρίτερα για να καθέσει την ειδική διαχείριση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση τη ιδρυτική διακήρυξη και των υπογραφών στήριξη των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Ως ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βεβαίως, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
1: Μάλιστα. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξη Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
3: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν. Και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
4: Η κυρία Λεπενιώτη σήμερα σε αυτήν την κατάσταση. Τι σηματοδοτεί?
3: Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Art News. Για να τον

0: Ακούσουμε.
1: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους αυτούς.
2: Στον τίτλο λέει αριστερή.
1: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
2: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
1: Προφανώς,
2: λέω,
1: προφανώς.
2: Δηλαδή,
1: και έχει
2: αρακτή... να αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
1: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, του στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
3: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
3: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με συνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα να ταράξεις καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
5: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστερα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγμασης. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου, μένει να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
5: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή, αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κ. Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού? Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καρισκιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κ. Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση Γρηγόρη του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έκλειμα των τεμπών δεν θα είχε μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
0: Και να κλείσω αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
6: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
0: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξεις λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξεις που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6%, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 4,1%, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
7: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται και πάλι έφθραστη εκεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγειο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση, και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούζ τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της Ιρανικής τηλεόρασης των ειδικών κρατικών μέσων ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και επίσης πρόσθεσε σε μία άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των ΗΠΑ θα λέγαμε στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεσμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεσμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα $100 το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των $96 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες ήταν μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα $95. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση, εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υδραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο είναι υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Στο 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ, με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μεν διεθνείς τιμές, επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς εξαρτάται εξαρτάται από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Σπυρακάκης, ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων. Ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Σπυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
10: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια, τα οποία θα σηκώσουν τη τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
0: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Star News Radio 105,8 ο κύριος Μιλαπίδης Δήμητρα.
11: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή. Από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσύμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσύμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον ένα χρόνο έχουμε φτάσει.
0: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε ο κ. Πυλακίδης.
11: Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 2026 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
0: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
12: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσου και την κυρία Ευθυμία, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
0: Αυτά από πότε?
12: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύσει μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμίες επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χειρίας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
11: Ακριβώς το αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη κυρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μιλαπίδη για το σημείο αυτό. Τι είπε?
12: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και 6-2 δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα όσοι μας ακούν νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
0: Τώρα ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
11: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε, αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
0: Μακάρι. Λοιπόν, Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
12: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
7: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
13: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
4: Άρα μπορεί να μην δενιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
13: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε. Να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
14: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραπεμφθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόπιν του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, ελπίζουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη η γρασεντερίτιδα έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
16: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγειονομική γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνόδους ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει τη εξάπλωση του νοροϊού που οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
0: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
17: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και στη Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο, και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς που θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία, και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Ευδοξία, για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
19: Καλησπέρα σας, και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα, ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς, και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32, λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά, ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή, και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
0: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαϊδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό. Σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τον σχαλαζοπτώση, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν? Ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν, πες μας.
20: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι τη στιγμή, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35. Χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας, και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λόγος συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
0: Κρίστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
21: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα, σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ. Άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ. Με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
0: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό τριών ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
1: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη. Είχε προκαλέσει τον τραυματισμό τριών ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο που πιθανόν ήταν μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Έχει τραυματιστεί κάποιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενο δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό, και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Καλησπέρα αγαπητοί αγροτές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στο FM και στο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα στους 96,3, στις Σέρες στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 στα FM και βέβαια για το Νότιο Εύρο όλο αυτό και στους 101 FM για το Βόρειο Εύρο. Από το ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ. Το Μπαρέρτι είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4 από Δευτέρα και Παρασκευή. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με το καταπληκτικό Mysterious Ways στο YouTube. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Bono και του Edge και του Adam Clayton και του Larry Mueller Jr. Το οποίο κυκλοφόρησε το 1991 στο δεύτερο σίγγλ το εμβληματικό 7ο άλμπουμ τους, το Achtung Baby. Το κομμάτι ξεκίνησε από ένα demo με τίτλο Sick Puppy. Ξεχωρίζει γι' αυτό τον χορευτικό ρυθμό που έχει, την έντονη μπασογραμμή και την χαρακτηριστική κιθάρα του Edge, σηματοδοτώντας τη στροφή του Ιρλανδικού συγκροτήματος προς έναν πιο εναλλακτικό βιομηχανικό και ηλεκτρονικό ήχο μετά τις επιτυχίες που είχαν κάνει στη δεκαετία του 80. Οι στίχοι του Μπόνου είναι γεμάτη μυστικισμό, συνδέουν το θρησκευτικό συνέστημα με τον αισθησιασμό και ξυπνούν τις γυναίκες, ενώ το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο Μαρόκο με τη συμμετοχή χορευτριών της Κοιλιάς. Το άλμπουμ Achtung Baby, σε παραγωγή του Daniel Lanois και του Brian Eno, ηχογραφήθηκε εν μέσω έντονων εσωτερικών διαφωνιών στο Βερολίνο, αμέσως μετά την πτώση του τείχους, και νομίζω εκτόξευσε την καριέρα των U2 για δεύτερη φορά, κέρδισε βραβείο Grammy και το Mysterious Ways σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts παγκοσμίως, παραμένοντας μέχρι και σήμερα σταθερό κομμάτι των ζωντανών τους εμφανίσεων. Έτσι, περίπου σε εκείνη την εποχή θα κινηθούμε, πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω στο 1987 και στο έκτο άλμπουμ των INXS, το Kick, από την Αυστραλία η INXS. Αποτελούνταν από τους Michael Hutchence, τον Andrew Farris, τον Tim Farris, τον John Farris και τον Kirk Pengilly και τον Gary Beers. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Michael Hutchence και τον Andrew Farris κατά τη διάρκεια μιας περίοδου έντονης δημιουργικότητας. Πρόκειται για το Mystify. Ξεχωρίζει ο συνδυασμός της μελωδικής ενορχίστρωσης, του χαρακτηριστικού πιάνου στην αρχή και της χαρακτηριστικής ερμηνείας του Hutchence, με στίχους που υμνούν τον έρωτα και την ερωτική έλξη. Όλο το άλμπουμ, το Kick, σε παραγωγή του Chris Thomas, έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του group. Πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Εκτόξευσε τους INXS σε επίπεδα παγκοσμίως superstar. Και ανέδειξε 5 μεγάλα κομμάτια, 5 επιτυχίες, ανάμεσα στα οποία και το Mystify. Και σημείωσε μεγάλη επιτυχία και το τραγούδι και το άλμπουμ στα charts της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, ενώ το όνομά του έδωσε αργότερα τον τίτλο και στο επίσημο ντοκιμαντέρ του 2019 για την ζωή του Hutchence. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε μαζί μας.

ήταν μεθυσμένος με τους στίχους να χρησιμοποιούν την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητάς ως μεταφορά για το συναίσθημα του να είναι κανείς ερωτευμένος. Η μουσική του τραγουδίου αποτελεί ένα κλασικό δείγμα του reggae rock στυλ της μπάντας, βασισμένο στην spacey κιθάρα του Summers και τον dub ρυθμό των τυμπώνων του Copeland, ενώ το επίσημο βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο διαστημικό κέντρο Kennedy της NASA με το συγκρότημα να παίζει ανάμεσα σε πυράβλους. Αυτό έδειχνε το βίντεο κλιπ το album Regatta de Blanc σε παραγωγή των Police και του Nigel Gray, κατέκτησε την κορυφή των Βρετανικών charts, χάρισε στο group το πρώτο του βραβείο Grammy για το ομώνυμο ορχιστρικό κομμάτι και το Walking on the Moon έγινε το δεύτερο νούμερο ένα single τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και τους εδραίωσε νομίζω στη διεθνή μουσική σκηνή γιατί ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μεγάλη επιτυχία που είχαν κάνει. Τώρα θα πάμε εκεί στο Μάρτιο του 1984 στο τέταρτο studio album των Depeche Mode με τίτλο Some Great Reward. Το People Are People είναι το single σταθμός αυτού του συγκροτήματος. Θυμίζω τον Martin Gore, τον Dave Gahan, τον Andy Fletcher και τον Alan Wilder. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Martin Gore και ηχογραφήθηκε στα θρυλικά Hansa Studios του Δυτικού Βερολίνου. Ξεχώρισε για τον πρωτοποριακό industrial pop ήχο του, ο οποίος βασίστηκε στην εκτεταμένη χρήση δειγματοληψίας, δηλαδή κάναν sampling φυσικών ήχων όμως, όπως χτυπήματα μετάλλων και σιδεροσωλήνων. Οι στίχοι του κομματιού έχουν ξεκάθαρο αντιρατσιστικό και ανθρωπιστικό μήνυμα. Καταδικάζει το κομμάτι με τους στίχους του τις προκαταλήψεις και το μίσος. Και το βίντεο κλιπ γυρίστηκε πάνω στο πολεμικό πλοίο HMS Belfast στο Λονδίνο, αναμεικνύοντας πλάνα της μπάντας με αρχιακό υλικό από στρατιωτικές συγκρούσεις. Το άλμπουμ, όλο το άλμπουμ, δηλαδή το Some Great Reward σε παραγωγή του Depeche Mode και του Daniel Miller και του Gareth Jones, καθόρισε αυτό το σκοτεινό ηλεκτρονικό ήχο της δεκαετίας του 80 και το People Are People έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του group και τους άνοιξε νομίζω για πρώτη φορά στην καριέρα τους, γιατί μιλάμε για τέταρτο άλμπουμ, έτσι, τις πόρτες της αμερικάνικης αγοράς όσον αφορά στη μουσική βιομηχανία. Εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Bar ΕΡΤ σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Αυτή είναι η Mark Almond και David Ball. Και αυτή είναι επίσης η μεγαλύτερη επιτυχία τους από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Non-Stop Erotic Cabaret, 1981, και ήταν το Tainted Love, το lead single του επιτυχημένου αυτού άλμπουμ. Το τραγούδι είναι στην πραγματικότητα η διασκευή ενός soul κομματιού που είχε βγει το 1964 και το είχε γράψει ο Ed Cobb και το είχε ερμηνεύσει αρχικά η Gloria Jones, όμως η Soft Soul Cell το πήραν και το διασκεύασαν, το μεταμόρφωσαν, νομίζω ότι επιβράδυναν λίγο το ρυθμό και αντικάθεσαν τις κιθάρες και τα χάλκινα πνευστά με τα synthesizer και έναν ηλεκτρονικό ρυθμό που ακούσατε. Οι στίχοι περιγράφουν το τέλος μιας τοξικής και επώδυνης ερωτικής σχέσης, ενώ το βίντεο κλιπ που είχε βγει τότε απέδιδε αυτή την underground lounge ατμόσφαιρα που χαρακτήριζε το ντουέτο. Όλο το άλμπουμ, το Non-Stop Erotic Cabaret, έγινε σε παραγωγή του Mike Thorne. Εξερευνούσε προκλητικά θέματα της νυχτερινής ζωής του Λονδίνου, με το Tainted Love να αναδεικνύεται σε παγκόσμιο φαινόμενο, κατακτώντας το νούμερο 1 στα charts πολλών χωρών. Και μάλιστα ήταν και αξιοσημείωτο, γιατί σημείωσε ρεκόρ παραμονή στο αμερικάνικο Billboard Hot 100, όπου παρέμεινε για 43 εβδομάδες. Τώρα θα πάμε εκεί στο 1987, σε ένα καταπληκτικό, το 14ο για την ακρίβεια, στούντιο άλμπουμ των Fleetwood Mac, εμβληματική. Αυτό το άλμπουμ λεγόταν Tango in the Night. Το Big Love ήταν το lead single που βγήκε από εκεί. Και μιλάμε τώρα τους Fleetwood Mac με σύνθεση Lindsey Buckingham, Steve Nicks, Christine McVie, John McVie και Mick Fleetwood. Πουθενά δηλαδή ο Peter Green και οι παλιοί κιθαρίστες φίρμες που προσδιόριζαν το συγκρότημα. Το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Lindsey Buckingham και προοριζόταν αρχικά για ένα προσωπικό του δίσκο. Ξεχωρίζει το κομμάτι για τον έντονο και μάλιστα με στοιχεία ηλεκτροπόπ ρυθμό του και τα χαρακτηριστικά φωνητικά που ακούγονται, τα οποία παρά την κοινή πεποίθηση ότι ανήκουν στη Stevie Nicks, δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από τον ίδιο τον Buckingham μέσω επεξεργασίας της δικής του φωνή. Μιλάμε για τα φωνητικά που αναστενάζει εκεί. Οι στίχοι του κομματιού αντικατοπτρίζουν την αποξένωση και τον φόβο της συναισθηματικής δέσμευσης, ενώ το άλμπουμ, το Tango in the Night, σε παραγωγή του Buckingham και του Richard Dashut, αποτέλεσε την τελευταία μεγάλη εμπορική επιτυχία αυτής της μπάντας, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με το Big Love να φτάνει στο νούμερο 5 του αμερικάνικου τσάρτ και στο νούμερο 9 των βρετανικών τσάρτς, παραμένοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των Fleetwood Mac, ειδικά μέσω των μετέπειτα σόλο ακουστικών εκτελέσεων του Buckingham στην κιθάρα.

Αυτό ήταν το Don't Stop, ένα από τα πιο διάσημα και νομίζω αισιόδοξα τραγούδια των Fleetwood Mac. Με τη σύνθεση που σας είπα πριν, δηλαδή Κριστίν Μακβί, Λίντσι Μπάκιγχαμ, Στίβι Νίξ, Τζον Μακβί και Μικ Φλίτγουτ. Το Don't Stop κυκλοφόρησε το 1977 ως το τρίτο σίγγλ από το ιστορικό 11ο άλμπουμ τους, τη μεγαλύτερη τους επιτυχία, το Rumors. Νομίζω ότι έχει γραφτεί από την Κριστίν Μακβί το κομμάτι που έπαιζε και πλήκτρα αλλά και τραγουδούσε και εμπνεύστηκε τους στίχους μετά το χωρισμό της από τον μπασίστα του συγκροτήματος, τον Τζον Μακβί. Έτσι για να το κουτσομπολέψουμε και λίγο. Και επέλεξε οι στίχοι να εστιάζουν στο μέλλον, την ελπίδα και όχι στο παρελθόν. Ήδη είχαν ξεκινήσει αυτό το άνοιγμα στην pop. Τα εναλλασσόμενα φωνητικά μεταξύ του Λίντσι Μπάκιγχαμ και της Κριστίν Μακβί είναι χαρακτηριστικά. Το Rumors επίσης σε παραγωγή των Fleetwood Mac του Ρίτσαρντ Ντασούτ και της Κεν Καϊλάντ. Και του Κεν Καϊλάντ, συγγνώμη, ηχογραφήθηκε κάτω από συνθήκες ακραίων προσωπικών εντάσεων μεταξύ όλων των μελών, αλλά μετατράπηκε σε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούσαν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και ένα βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς. Οπότε, πλησιάζοντας εμείς σε εκείνη τη χρονολογία, θα ήθελα να ακούσουμε λίγο Brian Ferry. Και όχι ένα όποιο και όποιο κομμάτι, θα ανοίξουμε αυτή την ενότητα του Brian Ferry με το εξαιρετικό The Right Stuff, που ήταν το lead single από το 7ο solo studio album του Bette Noir. Δηλαδή αυτό το άλμπουμ δεν το έκανε με τους Roxy Music. Το τραγούδι έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, καθώς αποτελεί τη συνδημιουργία του Ferry με τον κιθαρίστα των Smiths Johnny Marr και βασίζεται στην ορχιστρική σύνθεση Money Changes Everything που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα ο Marr, πάνω στην οποία ο Ferry πρόσθεσε και στίχους αλλά και την χαρακτηριστική αισθησιακή φωνητική του ερμηνεία. Μουσικά το κομμάτι συνδυάζει τον κομψό αυτό pop και σοφιστικέ ήχο της εποχής με έντονη ρυθμική κιθάρα του Marr, ενώ το άλμπουμ, όλο το άλμπουμ, το Bette Noir, σε παραγωγή του ίδιου του Brian Ferry μαζί με τους Patrick Leonard και τον Chester Kamen, γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συνεχίζοντας τη ρομαντική, σκοτεινή, χορευτική ροκ κατεύθυνση του προκατόχου του, δηλαδή του Boys and Girls. Το Right Stuff συνοδεύτηκε από ένα ατμοσφαιρικό βίντεο κλιπ και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στα charts. Νομίζω μπήκε στο top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου και γνώρισε και μεγάλη ανταπόκριση στους εναλλακτικούς χορευτικούς κύκλους παγκοσμίως.

αυτό ήταν το Kiss and Tell, είναι το δεύτερο single από το 7ο solo studio album, το Bed Noir, που σας είπα. Και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία μετά το Right Stuff. Αν και έγινε πιο γνωστό με το πέρασμα των χρόνων, όμως η μεγάλη επιτυχία της εποχής ήταν το Right Stuff. Λοιπόν, τώρα εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο τον Brian Ferry και φημολογείται έντονα ότι οι στίχοι του αποτελούσαν απάντηση στο αυτοβιογραφικό βιβλίο που είχε εκδώσει λίγο καιρό πριν βγει το τραγούδι η πρώην σύντροφός του και μου διάσημο μοντέλο, η Jerry Hall. Και μάλιστα αποκάλυπτε πολλά προσωπικά στοιχεία και μυστικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε. Μουσικά το κομμάτι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της λογικής με την οποία έγραφε ο Ferry και συμμετέχει εδώ και ο κιθαρίστας ο Chester Kamen. Στο επίσημο βίντεο κλιπ εμφανίζονται τα γνωστά μοντέλα Dennis Lewis και Christine Killer, θεές της εποχής, και το άλμπουμ Bed Noir, όπως σας είπα, παραγωγή του Patrick Leonard και του Chester Kamen που έπαιξε και κιθάρα. Για τη συνέχεια, έτσι όπως συνηθίζαμε να τα παίζουμε στα μαγαζιά εκείνες εποχές, σας φέρνω το Sweet Summer Day, περίπου με την ίδια σειρά. Ένα από τα πιο μελωδικά κομμάτια του αναγνωρισμένου Chris Rea, τραγουδιστής, κιθαρίστας, συνθέτης, μια καταπληκτική προσωπικότητα. Το Sweet Summer Day περιλαμβάνεται στο 11ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Birds. Είχε βγει το 1991, το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Rea και χαρακτηρίζεται από το χαλαρό φωτεινό ρυθμό του και τα απαλά πνευστά, το χαρακτηριστικό παίξιμο της κιθάρας του Chris Rea, τη ζεστή βραχνή φωνή του. Μεταφέρει μια νοσταλγική και αισιόδοξη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, όπως ας πούμε αυτή την ατμόσφαιρα που θέλω να σας μεταφέρω κι εγώ. Όλο το άλμπουμ, το Birds, είναι σε παραγωγή του επί χρόνια συνεργάτη του Chris Rea, του John Kelly. Κυκλοφόρησε αμέσως μετά την τεράστια παγκόσμια επιτυχία του The Road to Hell. Έγινε και αυτό επιτυχία. Και αν και το Sweet Summer Day δεν κυκλοφόρησε ως το βασικό lead single του δίσκου, διότι τη θέση αυτή είχε το ομώνυμο Birds, παρέμεινε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του άλμπουμ και αποτυπώνει ιδανικά την ικανότητα του Chris Rea να συνδυάζει τα blues στοιχεία με αυτό που λένε πλέον contemporary pop. Νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να ακούσουμε το Birds, το lead single του ομώνυμου δίσκου. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Μην αλλάξετε συχνότητες βέβαια, συνεχίστε να ακούτε ΕΡΤ και συνεχίστε να ακούτε το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι έχει προτάσεις και μάλιστα μουσικές προτάσεις που μας πάνε και προς τη μεριά του ανέμου, εκεί με τον Γιάννη Σκερλίδη από την ΕΡΤ Οριστιάδας.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολογία των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1-1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Mi Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στο συνέδριο του ειδησιογραφικού ιστότοπου festival.gr. Το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς της χώρας, κυρίως στο τελωνείο των Κήπων αλλά και των Ευζώνων, λόγω του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τους πολίτες τρίτων χωρών, βρίσκεται στο επίκεντρο διευρυμένης σύσκεψης υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Εσωτερικών στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τονίζεται ότι το θέμα θα πρέπει να λυθεί άμεσα, προκειμένου να μπορέσει να εξελιχθεί όσο το δυνατόν ομαλότερα η τουριστική περίοδος. Κρούσμα ευλογίας των εγωπορβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Την ανάγκη στήριξη των νέων αγροτών και σύνδεση τη αγροτική παραγωγή με την εξειδικευμένη γνώση υπογράμμισε ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Μαργαρίτη Χινά σε δηλώσει του μετά την περιήγησή του στου χώρου τη Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Όπω ανέφερε, το να κρατήσουμε του νέου Έλληνε κοντά στο χωράφι, στο κοπάδι, στην παραγωγή και στι αγροτικέ κοινότητε είναι μια μεγάλη εθνική πρόκληση. Αναφερόμενος στις αλλαγές που προωθούνται, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια αναμόρφωσης του συστήματος πληρωμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ παράλληλα θα ενσωματωθούν οι νέες πολιτικές για την ενίσχυση των νέων αγροτών και της αγροτικής παραγωγής. Στη Μεσανατολή, με στεναρή απάντηση, απειλεί το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, στοχοθετώντας στρατιωτική εγκατάστασή του. Στο μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή του δήλωση, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωτερικές διαιρέσεις στη χώρα του για να αντισταθμίσουν τις στρατιωτικές ήττες τους. Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα τον Ιρανικό λαό, κάνοντας λόγο για τυφλό σχέδιο του εχθρού. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, ανάμεσά τους 3 παιδιά στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Για θάνατο από θερμοπληξία κάνουν λόγο τα πρώτα στοιχεία από την νεκροψία του 10χρονου στις Σέρες, ενώ υπάρχουν και σημάδια πνιγμού. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με τις καταγγελίες ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιοκτήτη σπιτιού σε παρακείμενο οικισμό Ρωμά στην περιοχή έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το νερό. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του παιδιού, η οποία φέθηκε ελεύθερη σήμερα, και ένα ακόμη πρόσωπο που φέρεται να ευθύνεται για τη ρευματοκλοπή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Αλμυρού Μαγνησίας και η τοπική δημοτική επιχείρηση Ίδρευσης, καθώς το νερό στις τοπικές κοινότητες Πέρδικας και Νεράιδας είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση εξαιτίας χημικής επιβάρυνσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, στη Νεράιδα καταγράφηκαν αυξημένες τιμές νητρικών, ενώ στην Πέρδικα διαπιστώθηκαν υπερβάσεις σε νητρικά, βρώμικα και ολικά τριαλογώνω μεθάνια. Η χρήση του νερού επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο προς το παρόν για καθαριότητα και για λοιπές οικιακές χρήσεις. Εκτός συνόρων και πάλι στο σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντεντουρ κοντά στην Τζιρίχη, Ελβετός 31 ετών, τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι. Τα ακίνητρα της επίθεσης διερευνώνται. Η Ευρώπη βιώνει συνθήκες που θυμίζουν καλοκαίρι με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα μέσα στον Μάιο. Το Υπουργείο της Ιταλίας σήμερα κήρυξε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα Μπολόνια, Φλωρεντία, Ρώμη και Τωρίνο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται τοπικές νεφώσεις μέχρι και τις απογευματινές ώρες με λίγες βροχοπτώσεις, πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
5: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach.
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τώρα για δεύτερη ώρα, από τι θες να ξεκινήσουμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε πει. Προφανώς είναι το τελικός του Conference League που το κατέκτησε η Crystal Palace. Crystal Palace είναι ένα παράδειγμα. Τα πήρε όλα, δεν είχε τίποτα. Κάτι πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας κτλ. Και τα πήρε όλα μέσα σε περίπου ένα χρόνο. Πήρε δηλαδή το κύπελο, πήρε το Community Shield, πήρε και το Conference League. Πρώτος προφανώς ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία της. 120 χρόνια ιστορία, δεν μιλάμε για λίγα. Δεν είχε τίποτα μέχρι πριν από περίπου ένα χρόνο και μάζεψε πολλά. Και μάλιστα είναι η τρίτη λονδρέζικη ομάδα που παίρνει το Conference League. Είχαν προηγηθεί West Ham και η Chelsea. Ο Ρώμα και ο Ολυμπιακός είναι οι άλλες ομάδες οι οποίες στην εξαετία αυτή έχουν κατακτήσει το Conference League. Δικαιότατα και μάλιστα την αδική και το 1-0 νομίζω. Βλέποντας το δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο δεν το είδα. Για να είμαι ειλικρινής, το δεύτερο ημίχρονο είδα. Θα έπρεπε να το έχει κάνει 3-0 το μάτς κιόλας κοντά στο 70, να έχει καθαρίσει την ιστορία όλη. Το έλεγξε σε απόλυτο βαθμό το παιχνίδι. Η Ράγια Βαγεκάνο ήταν, τι να σου πω τώρα, πώς προσπαθούσε ο Τζάνετ Άκος να σηκώσει κεφάλι μπροστά στον Κωνσταντάρα να πει κάτι. Θυμάσαι, ναι, κάπως έτσι ήταν η Ράγια Βαγεκάνο χθες.
1: Τόσο τεράστια η διαφορά δυναμικότητας.
0: Δεν μπορούσε να κουνηθεί στο χορτάρι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και δικαίως το είπε κιόλας μάλιστα. Και με πολύ ειλικρίνεια, ο προπονητής της Ράγια Βαγεκάνο, ότι δεν μας άφησαν να κάνουμε το παιχνίδι μας, να βγάλουμε τις αρετές μας στο γήπεδο. Το φοβερό είναι ότι η Αγγλία την επόμενη χρονιά θα εκπροσωπείται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από 9 ομάδες. Δηλαδή έχουμε τη City, έχουμε την Arsenal, τη United, την Aston Villa και τη Liverpool στο Champions League. Έχουμε την Bournemouth, τη Sunderland και την Crystal Palace ως κάτοχος του Conference League πάει στο Europa League και στο Conference θα είναι η Brighton. Λίγο πολύ αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ισχυρή ομάδα, ισχυρή αγγλική, δεν υπάρχει Chelsea, εντάξει. Δεν θα έχει ισχυρή αγγλική ομάδα το Conference και το Europa, που για μένα έχει σημασία αυτό. Να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Εχθές δε συγκρούστηκαν στον τελικό του Conference League η 15η ομάδα της Premier League με την 8η ομάδα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή το πόσο ανώτερα είναι αυτά τα πρωταθλήματα σε σχέση με τα δικά μας. Και η Ράγια Βαγεκάνο απέκλεισε και την ΑΕΚ. Άδικα για μένα. Όχι άδικα πλευράς διαιτησίας, αλλά άδικα με βάση την απόδοση των δύο ομάδων, αλλά την απέκλεισε. Ό,τι και να την απέκλεισε. Πόσο χαμηλά είμαστε εμείς δηλαδή.
1: Φαντάσου.
0: Ναι.
1: Καλά, βεβαίως και το Ισπανικό πρωτάθλημα είναι δύο ξεχωριστών ταχυτήτων. Όχι ότι το Αγγλικό δεν είναι, αλλά εκεί λίγο οι ταχύτητες πάνε να χάνουν τα όρια. Οι ταχύτητες
0: ναι,
1: στην Premier League. Ενώ στην Ισπανία είναι ξεκάθαρα.
0: Και το πρόσωπο του χθεσινού τελικού.
1: Συγγνώμη, και οι πρώτες ταχύτητες μπορεί να είναι δηλαδή στην πρώτη ταχύτητα το Ισπανικό να είναι καλύτερο από την Premier League. Δηλαδή, άμα βάλεις Real, Barcelona, Atletico να παίξουν με την Arsenal, την πρωταθλήτρια, τη City, τη Liverpool και τη United, πες Big Four.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, okay. Δύσκολα βλέπω τις αγγλικές να επικρατούν.
0: Ναι, αλλά αυτοί παίζουν όμως σε πολύ ψηλή ένταση, 95, 96, 98, 100, όσα λεπτά χρειαστούν, παίζουν σε υψηλή ένταση. Οι Ισπανοί δεν παίζουν σε τέτοια ένταση. Έχουν ένταση, δεν το συζητάω, αλλά αυτό το πάνω-κάτω που βλέπεις στην Αγγλία συνέχεια, δεν το βλέπεις σε άλλο ναι. πρωτάθλημα.
1: Καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί μας θυμίζει μια τέτοια γνωστή γκρίνια εδώ Ελλήνων φιλάθλων. Ναι, παιδιά, τα 60 μάτς δεν είναι πολλά
0: ναι.
1: που παίζουν οι ελληνικές ομάδες με Ευρώπη. Δεν είναι πολλά τα 60 μάτς.
0: Εντάξει, Άγγλοι, για να αντέξεις στο αγγλικό ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι πάρα πολύ γυμνασμένος, να έχεις φοβερές αντοχές. Γι' αυτό εγώ λέω που η Εράκης ταιριάζει στην Αγγλία. Με βάση και την σωματοδομή του.
1: Ναι.
0: Πρόσωπο του αγώνα εχθές ο Ιβοριανός Γεσάντ, ο οποίος πρόλαβε στον πρώτο γύρο της σεζόν να παίξει με την Άστον Βίλα κάποια παιχνίδια στο Europa League και από τη στιγμή που η Άστον Βίλα το πήρε θεωρείται ότι είχε συμμετοχή, άρα είναι και αυτός κάτοχος του Europa League. Το Γενάρη παραχωρήθηκε δανεικό στην Crystal Palace από την Άστον Βίλα, έπαιξε στην Crystal Palace, άρα θεωρείται και κάτοχος του Conference League και είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δεν ξέρω για τα άλλα, που πήρε 2 ευρωπαϊκούς τίτλους στην ίδια σεζόν με 2 ομάδες. Δεν βάζω τις εθνικές, εκεί είναι πάρα πολλοί παίκτες. Υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι πήραν ευρωπαϊκό τίτλο και πήραν είτε μουντιάλ με την ομάδα τους, είτε ευρωπαϊκό με την ομάδα τους. Αλλά σε συλλογικό επίπεδο ο Ιβοριανός αυτός είναι ο μοναδικός ο οποίος το έχει καταφέρει.
1: Αυτός ο Ιβοριανός που παίζει μουντιάλ, τίποτα. Θα σε σηκώσει και το μουντιάλ, ας πούμε.
0: Φαντάζεσαι. Να τον πάρουμε για ποδαρικό πάντα.
1: Δεν ξέρω κάτι, τώρα το είδα. Σήμερα έχει μπάσκετ.
0: Αυτό πήγα τώρα να σου πω.
1: Γιατί έχουμε δράσει σήμερα, δηλαδή. Από εκεί που ψαχνόμασταν και ασχολιόμασταν με τα Μπικουτί, παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι ο πρώτος αγώνας ο ημιτελικός. Χωρίς τον Τίμισα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν αμφίβολος. Δεν είναι στην εξάδα των ξένων, είναι ο Μπέβερλι. Να δούμε και την αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά και τη χθεσινή απολύμανση.
1: Άλλο πάλι
0: τούτο. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτό τι ήταν τώρα.
0: Το να κάνεις απολύμανση. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι ομάδες. Το να ανεβάσεις τη φωτογραφία της απολύμανσης.
1: Φίλε... Και με τίτλο κιόλας, ας πούμε, όλα έτοιμα για να υποδεχθούν τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον ΠΑΟ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ότι ξέρετε, κάναμε απολύμανση. Δηλαδή, ρε παιδιά, για το Θεό. Ξέρεις, είναι αυτό που δεν λες τίποτα και λες πολλά.
1: Εντάξει, την τρολιά να την καταλάβω, το πικάρισμα να το καταλάβω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, είναι μια υποβάθμιση που δεν είναι ανθρώπινη.
0: Δηλαδή,
1: δεν μιλάς για σκουπίδια που μολύνουν. Δεν μιλάς δηλαδή για μολυσμένους.
0: Ας πούμε, η απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο post με τη φωτογραφία, ξέρεις τώρα, που με τους Αγγελοπουλέους που λέγαμε χθες, που το παίζουν αλασούνιο, ότι κάθεσαι σε δύο καρεκλίτσες με ένα τραπεζάκι στη μέση. Δεν φαίνεται γιατί είναι βράδυ, δεν φαίνεται η θάλασσα, αλλά μια μαυρίλα μόνο φαίνεται. Αλλά είναι ξεκάθαρο πικάρισμα στον Γιαννακόπουλο, ο οποίος απάντησε εκεί πέρα και λέει: δεκτή η καζούρα. Απλά μετά μην κάνει και καταγγελίες, άμα γίνει τίποτα. Αλλά έγινε κάτι. Σήμερα, στις 8 και 4 παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Στη Fan Zone, που είναι για τους φίλους της ομάδας, θα υπάρχει μια σκακιστική εμπειρία με. Simultané. Εντάξει. Simultané είναι, για όσους δεν το γνωρίζουν, και εγώ δεν το γνώριζα, απλά έτυχε να είμαι το θύμα της όλης της ιστορίας, όταν έκανα μαθήματα σκάκι. Είναι ο γνωστός ο καθηγητής, ας πούμε, ο οποίος σε κοιτάει και με 3 κινήσεις σε τελειώνει ή με 2 κινήσεις σε τελειώνει. Καθόμασταν 10 άτομα σε τραπέζια, έπαιρνε πάντα τα λευκά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και έκανε μια κίνηση, πήγαινε στο άλλο τραπέζι. Κίνηση στο άλλο τραπέζι. Αυτό λέγεται simultané. Και όταν ερχόταν σε σένα, ήσουν υποχρεωμένος εντός ενός 2 δευτερολέπτων να κάνεις την κίνησή σου. Γιατί θεωρητικά εσύ είχες όλο το χρόνο για να την σκεφτείς σε αντιθέση με αυτόν που έπαιζε σε 10 διαφορετικά τραπέζια. Και αν δεν την έκανες, μάλιστα έχανες. Είχε τη δυνατότητα να σου πει ότι έχασες. Παρ' όλα αυτά, χάναμε κιόλας. Μας τελείωνε σε 2-3.
1: Και θα γίνει αυτός το σεφ.
0: Θα γίνει αυτός ο σεφ με έναν έμπειρο σκακιστή. Ωραίο είναι και αυτό. Τώρα, αν αυτό έχει να κάνει με μπαρτζόκα κτλ. Το άλλο όμως και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ως εικόνα. Σήμερα είναι
1: λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο simultané στον κόσμο.
0: Για πες.
1: 1024 Grandmaster.
0: 1024.
1: 1024.
0: Και πώς είναι οι άλλοι.
1: Οι άλλοι 20.480 παίκτες.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας είχε πόσους, 2.000.
0: Ναι.
1: Έπαιζε ένας με 2.000.
0: Ναι.
1: Φαντάσου, το μεγαλύτερο simultané στον κόσμο.
0: Τι περπάτημα θα γυρίσεις.
1: Στην Ινδία, αυτό εκεί στο άγαλμα του Μέση από κάτω το στήσανε. το σκάκι, βέβαια. Ναι.
0: Και ξέρεις, εντωμεταξύ είσαι και αδαείς στον τεχό πιτσιρικάς. Έλεγα να τον κερδίσω τώρα σιγά, μην θυμάται τώρα και μην... Γιατί δεν χρειάζονταν παραπάνω από 1-2 δευτερόλεπτα για να ξαναθυμηθεί την παρτίδα.
1: Το ατομικό ρεκόρ λέει για τους περισσότερους αντιπάλους που αντιμετώπισε ένας παίκτης ταυτόχρονα. Ανήκει στον Ιρανό Grandmaster Εξάν Γκαέμ Μαγκάμι το Φεβρουάριο του 2011. Έπαιξε εναντίον 604 αντιπάλων στην Τεχεράνη. 25 ώρες παιχνιδιού. Σημείωσε 580 νίκες, 16 οπαλές και έχασε 8 φορές ο Grandmaster.
0: Έχασε κιόλας. Πάλι καλά. Γιατί αυτοί δεν χάνουν κιόλας.
1: Και επειδή το σκάκι είναι εξαιρετικά δημοφιλές άθλημα στους τυφλούς, το μεγαλύτερο simultané. Τυφλού Grandmaster είναι με 48 αντιπάλους. Τυφλός έπαιζε με 48.
0: Ναι, ξέρει, του λένε, ξέρω εγώ, αξιωματικός
1: έψιλον. Ναι,
0: αξιωματικός έψιλον 4, ας πούμε. Ναι. Απολύμανση. Παίζω σκάκι, συνεχίζω και παίζω. Ναι, βέβαια. Συνεχίζω και παίζω. Μ' αρέσει πολύ. Αλλά δεν, αν δεν είσαι συγκεντρωμένο, εκτίθεσαι. Δεν κάνω αυτό που κάνω ο Παδόπουλος, ο Λάζαρος με το Φώτση. Κάποια στιγμή ο Λάζαρος Παδόπουλος με το Φώτση ήταν συμπαίκτες. Και οι δυο έχουν με σκάκι είχαν τρέλα. Ο Αντώνης Φώτσης είχε τρέλα και με το gaming. Αλλά έχει τύχει. Τώρα ο Λάζαρος μου το έχει πει αυτό το πράγμα και παίζανε παρτίδα μέσω email. Και μπορεί μια παρτίδα να κρατούσε 6 μήνες. Να την έχει ναι, έβαινε όλο στο mail, βάζει ένα F5. Α, έκανε κίνηση ο Λάζαρος. Για να δω, έστελνε. Είχε κρατήσει μια παρτίδα 6 μήνες. Λέω, δεν βαρέθηκες. Θυμόσαι ότι έχεις κρατήσει μια παρτίδα.
1: Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο. Τι βλέπεις στα μπάσκετ, θα υπάρξει ανταγωνισμός?
0: Δύσκολα. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βυθιστεί πλέον στην επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίρνει τον Μπαντιό από τη Βαλένθια. Θέλει τον Φρανσίσκο Λέων στην επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίρνει τον Μπαντιό από τη Βαλένθια.

0: Φεύγει ένας μάλλον ο TJ Shorts που έχω ακούσει.
1: Ο Shorts θα φύγει, ναι. Άλλοι. Ναι. Ο Γρηγόνης πηγαίνει στη Ζαλγκύρης. Θα πάει στη Ζαλγκύρης. Δύο. Ο Φαρίντ σίγουρα θα φύγει. Τρεις. Έχει ο Γκραντ, δεν ξέρω, παρότι έχει συμβόλαιο
0: ο Γκραντ. Ναι.
1: Εγώ έχω ακούσει εδώ και καιρό ότι μπορεί να πάει στην Ντουμπάι, την οποία τη χτίζει ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, αλλά και το Ραζνάτοβιτς θα πω μετά, όταν πάμε στο θέμα του Σπανούλη. Το τι γίνεται με το Ραζνάτοβιτς και τι προσπαθεί να κάνει, γιατί έχει σημασία. Περιμένω τον Παναθηναϊκό ότι θα βγάλει αντίδραση. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει να παίξει ένα όχι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, δεν έχει να παίξει 3 εβδομάδες, αλλά έχει να παίξει 2 εβδομάδες. Αυτό στο κομμάτι του αγωνιστικού ρυθμού είναι πολύ ξεκάθαρα τα φαβορί. Δηλαδή, αν μου πεις πιθανότητες, θα σου δώσω ένα 0,001 και στους δύο, και στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι άδεια, έχει αδειάσει. Εγώ το είδα στους αγώνες με τον Άρη, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη υπήρχαν πολλά σοβαρά λάθη διαιτητικά στο τέλος υπέρ της ΑΕΚ, τα οποία την βοήθησαν, συν τα λάθη που έκανε ο Άρης, αλλά για να χτυπήσει τον Ολυμπιακό πρέπει να είσαι σε top κατάσταση. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι 3-4 μέρες στα γλέντια. Αν θα είναι συγκεντρωμένος, αν το ένα, αν το άλλο.
0: Πάντως σε γενικές γραμμές μια νίκη να γίνει, έτσι, να μην υπάρχει επωνομαζόμενο και ο σκούπα, και να αισθάνεται.
1: Στις δύο νίκες είναι, σωστά το είπες.
0: Στις δύο νίκες είναι. Δηλαδή, αν καταφέρει και η σειρά ξαναγυρίσει στην Αθήνα, ας πούμε, για τη σειρά του ΠΑΟΚ, εγώ νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Ναι, πολύ μεγάλο όφελος για αυτές τις ομάδες.
1: Άμα κάνει νίκη ο ΠΑΟΚ, είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό.
1: Παιδιά, πρέπει να συνυπολογίζουμε το ποιον έχει απέναντί σου. Δεν έχει σημασία που ο Παναθηναϊκός δεν έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό, προφανώς και έχει σημασία. Αλλά το ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στο Final Four της Euroleague δεν αλλάζει ότι είναι μια ομάδα 27 εκατομμυρίων, 30 εκατομμυρίων ευρώ, πόσο είναι το προϋπολογισμός με Hayes Davis, με Ναν. Ξεκινάς σε αυτά τα παιχνίδια, κακά τα ψέματα, ο πρώτος σου στόχος είναι να σταθείς όσο πιο ανταγωνιστικά γίνεται. Ξέρω ότι αυτό δεν χτυπάει καλά στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντα φαντάζεται το top για την ομάδα του.
0: Ή εμείς ή κανείς, ναι, μέσα, ναι, μέσα έξω αλήθεια. Νίκες και τέτοια.
1: Δηλαδή, τώρα άμα πούμε ότι όχι τα λεφτά που θα πάρει μόνο φέτος ο Hayes Davis είναι όλο το budget του ΠΑΟΚ. Τι να πεις δηλαδή. Ένας παίκτης είναι όλο το budget. Ποια είναι η λογική, τι λέει η λογική. Και δεν είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει ότι έγινε στο ΑΕΚ Ρήτας, που εμφανίστηκε ένα παιδί που με 0 πόντους και έβαλε 7 τρίποντα και η Ρήτας πήρε το τελικό του BCL. Στη σειρά αγώνων κερδίζει καλύτερη ομάδα. Τι είναι η διαφορά. Τα παιχνίδια είναι στις 6 και στις 8 και 4. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω για τα παιχνίδια αυτά. Ούτως ή άλλως, επειδή τώρα είπαμε για μπάσκετ και επειδή δεν θέλω να πάω στον Σπανούλη ακόμα, να σου πω ότι ο γιος του Γιάκοβιτς απέσυρε τη συμμετοχή του από το draft. Συνήθως οι παίκτες αποσύρουν τη συμμετοχή τους από το draft όταν διαπιστώνουν, γιατί το draft γίνεται σε 20 μέρες, που είναι η λοταρία που επιλέγουν οι ομάδες τους παίκτες από τα κολέγια. Συνήθως οι παίκτες λοιπόν αποσύρουν τη συμμετοχή τους όταν δεν μπαίνουν σε εισαγωγικά διαβεβαιώσεις από τις ομάδες για τη θέση που θα τους επιλέξουν. Λέει λοιπόν ο παίκτης. Με τον ατζέντη του μαζί. Τι διαβεβαιώσεις έχω? Έχεις διαβεβαίωση ότι οι New Orleans Pelicans θα σε διαλέξουν στο νούμερο 8. Εντάξει. Μου ταιριάζουν οι New Orleans Pelicans. Τι προβλέπει το νούμερο 8? Προβλέπει αυτό το συμβόλαιο. Μου ταιριάζουν σαν ομάδα οι New Orleans Pelicans. Κοίτα να δεις, θα πας και θα είσαι έκτος γκάρ. Δεν θέλω, δεν καλύτερα να την αποσύρω. Άλλο ενδεχόμενο. Θα σε διαλέξουν στο νούμερο 9 οι Dallas Mavericks, οι οποίοι σκοπεύουν να σου δώσουν δεύτερο ρόλο playmaker. Α, ωραία, πηγαίνω. Άλλο σενάριο. Δεν είσαι πρώτη επιλογή του draft, άρα δεν μπορείς να πάρεις εγγυημένο συμβόλαιο. Καλύτερα να αποσυρθώ. Εντάξει, με βάση αυτή τη λογική, για το τι feedback παίρνουν από τις ομάδες, οι παίκτες υποστηρίζουν μια συμμετοχή στο draft ή σε διαφορετική περίπτωση το αποσύρουν, οπότε εκτιμώ ότι ο λόγος που ο γιος του Γιάκοβιτς αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του στον draft είναι αυτός, δεν έχει δηλαδή την εγγύηση για την επιλογή του. Δεν είπαμε επίσης για τον Κουγεράκη, είπαμε, και ο Μαυρο

0: Πάνος μένει ελεύθερος. Από τη West Ham. Ναι, έπεσε. Πέσαμε μούτσο. Ολόκληρο τραγούδι βάλαμε. Αφού το ήμασταν σίγουροι γι' αυτό. Πέσαμε εμείς, η West Ham. Στο σφυρί είναι λοιπόν και ο Μαυροπάνος. Αλλά όταν φεύγεις από την Premier League, είναι πολύ πιθανό, από ομάδα μάλλον που υποβιβάστηκε από την Premier League, είναι πιθανό να παραμείνει στην Premier League. Ναι. Είναι πιθανό να πάει.
1: Δεν έπαιξε και άσχημα, νομίζω.
0: Όχι, πολύ καλό ήταν.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ήταν πραγματικά καλό. Και γκολ έβαλε. Δεν είναι παίκτες που μπορεί. Γιατί έχουν γραφτεί τα ονόματά τους για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, ειδικά για τον Ολυμπιακό, επειδή είναι. Είναι πιθανό να φύγει ο Πιρόλα, να πάει στην Κόμου. Η Κόμου έκανε φέτος το Grande, πήγε Champions League. Δεν έχει, ήταν κάτι απίθανο αυτό, η ομάδα του Δουβίκα. Και ότι ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να πουλήσει τον Πιρόλα στην Κόμου και κάπως έτσι να αντλήσει και κεφάλαια για να πάρει το μαύρο πάνω. Δύσκολο μου φαίνεται.
1: Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση θέλει και ο παίκτης. Θέλει και τη συμφωνία γνώμη του παίκτη να επιστρέψει στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έτσι. Εντάξει, ξέρεις τώρα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ως Μαυροπάνος γνωρίζεις ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Ευρώπη. Γιατί έχει δύο κανονάκια. Έχει να αποκλειστεί από το Champions League και Europa League και από το Europa League Conference, πρέπει να γνωρίσει δύο αποκλεισμούς και πάλι θα είναι στους ομίλους του Conference League ο Ολυμπιακός. Άρα σου δίνει αυτό το κίνητρο. Το θέμα είναι οικονομικό και το θέμα είναι αν θέλει ο παίκτης να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και ένα τρίτο, γιατί θα πούμε πολλά για τον Άρη στο τελευταίο ημίωρο και με τα γραφικά ποδοσφαίρου, είναι η προσπάθεια της ΑΕΚ να αναπροσαρμόσει το συμβόλαιο του Νίκολιτς έως το 2028 και ουσιαστικά να τον ανταμείψει για αυτό το οποίο έκανε, να το αυξήσει δηλαδή τις απολαβές του. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και με τον Πινέδα, του οποίου το συμβόλαιο λύγει το καλοκαίρι του 2027. Από τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις. Η ΑΕΚ θέλει να το επεκτείνει για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ταυτοχρόνως τον θέλει η ομάδα που ανέλαβε ο Αλμέιδα. Και είναι μια κουβέντα ανοιχτή. Η ΑΕΚ έχει στη διάθεσή της 6 μήνες για να ψήσει τον Πινέδα, γιατί από πρώτης πρώτου, αυτό που λέγαμε και χθες, πρώτης πρώτου του 2027 να... έχει το δικαίωμα να μιλήσει με την οποιαδήποτε ομάδα. Και
1: εδώ μετά... δεν γίνεται μονομερής αναπροσαρμογή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Κάποτε υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν ήταν εργασιακά, αυτό ήταν.
1: Τώρα μας πάραν τα εργασιακά. Εδώ μπορείς να πας να τον κλέψεις τον άλλον, να αρχίσεις να μιλάς μαζί του, να τον πάρεις και τώρα.
0: Κάποτε στο ποδόσφαιρο υπήρχε η λεγόμενη οχταετία ή δεκαετία ή οχταετία ήταν. Όπου η ομάδα δεν μπορούσε να φύγει από την ομάδα.
1: Ωραία πράγματα. Και 10 χρόνια.
0: Και με υπουργικό νόμο καταργήθηκε αυτό για να γίνει μια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο. When I was young.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή 1-1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Καταργείται η τηλεφωνική γραμμή 1517. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με σκληρή απάντηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν ξανά το Ιράν. Νέο μήνυμα Χαμενέη νωρίτερα καλεί σε εθνική ενότητα και προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ προσπαθούν να σπείρουν τη διχόνοια στο Ιράν. Τουλάχιστον 14 νεκροί στο Λίβανο, ανάμεσά τους 3 παιδιά έπειτα από Ισραηλινά πλήγματα. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου εξελίσσεται ταχύτατα η επιδημία του έμπολα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο δεν είπα νωρίτερα για το Conference League, τελευταία φορά που ομάδες από την ίδια χώρα κατέκτησαν και τους τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους ήταν το 1990 από τρεις ιταλικές ομάδες. Η Μίλαν είχε πάρει το Champions League, η Σαπτόρια το κύπελο κυπελούχων και η Juventus το κύπελο UEFA. Εντάξει, ήταν η τελευταία φορά που κατέκτησαν τρεις ομάδες από την ίδια χώρα.
1: Πότε, το 90?
0: Ναι.
1: Το 90?
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αν η Arsenal πάρει το Σάββατο το Champions League, θα επαναληφθεί κάτι μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Δεν νομίζω να γίνει, αλλά τέλος πάντων. Παρί βλέπω εγώ.
1: Και εγώ παρί βλέπω.
0: Ναι, με βάση την εικόνα των ομάδων, παρί με πείθει περισσότερο.
1: Λοιπόν, θα δούμε όμως, μπορεί να παίξει σαν πρωταθλήτρια η Arsenal, και από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Πρωταθλήτρια μπορεί να παίξει σαν και η Παρί. Γιατί αυτή έχει το Champions League.
1: Ναι, αλλά ναι.
0: Να κάνει το back-to-back που λένε κιόλας.
1: Δεν τα πιστεύω πολύ τα back-to-back εγώ. Καθόλου.
0: Ναι. Ναι.
1: Καθόλου. Δεν τα πιστεύω τα back-to-back.
0: Δεν τα πιστεύεις, ε.
1: Νομίζω ότι και στο ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό γίνεται αυτό που κάνουν και οι Αμερικάνοι στο NBA, ότι δηλαδή αποφάσισαν για λόγους καθαρά ανταγωνισμού, προϊόντος και διαφήμισης του αθλήματος και του προϊόντος, ότι κάθε χρόνο κάποια ομάδα διαφορετική. Να φεύγει ο τίτλος, να γυρίζει που λένε η επιτυχία, να μην μένει στάσιμη. Αυτό που έκανε το Σικάγο, ας πούμε, με τους Bulls. Την, ναι, αυτοκρατορία με τα 6 πρωταθλήματα, δεν ξέρω
0: και εγώ. Το έκαναν και οι Rockets, το έκαναν και οι Lakers.
1: Εντάξει, το έκαναν και οι Celtics και κάποια στιγμή τελείωσε. Ρε,
0: περίμενε, εδώ πέρα τώρα σε έχω. Λοιπόν, από το 1955 μέχρι το 1960 το Open Real. Από το 2 μετά συνεχόμενες σεζόν η Μπενφίκα. Παίρνει ένα η Μίλαν. 2 συνεχόμενες χρονιές η Ίντερ. Μετά έχουμε Real, Celtic, United, Milan, Feyenoord, διαφορετικοί πρωταθλητές. Από το 70 έως το 73, 3 συνεχόμενα χρόνια ο Άγιαξ, άλλα 3 συνεχόμενα χρόνια η Μπάγερ Μονάχου, 2 συνεχόμενα χρόνια η Λίβερπουλ, 2 συνεχόμενα χρόνια η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά μοιράζεται για να φτάσουμε 2 συνεχόμενες χρονιές, 88, 89, 89, 90 η Μίλαν, κάνει μια φορά η Ερυθρός Αστέρας. Τι έχω να σου σούρω, Ερυθρό Αστέρα τώρα. 92 η Μπαρτσελώνα, μετά μοιράζεται και φτάνουμε. Πού φτάνουμε μετά, τελευταία χρόνια, τελευταία φορά που έκανε το back-to-back ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία το πήρε 3 συνεχόμενες χρονιές, 15, 16, 16, 17 και 17, 18. Τελευταία ομάδα που το πήρε back-to-back.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Και έχουμε 19 Λίβερπουλ, 20 Μπάγερ Μονάχου, 21 Τσέλσι, 22 Ρεάλ, 23 Σίτι, 24 Ρεάλ, 25 Παρί. Δηλαδή αλλάζει. Απλά η Ρεάλ το έχει πάρει για άλλη μια φορά, 2 φορές τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει τους περισσότερους τίτλους.
1: Λοιπόν, κάτι έλεγες τώρα, διάσυγε,
0: τώρα που είπα για Ερυθρό Αστέρα. Τώρα που είπα για Ερυθρό Αστέρα. Είναι ο βασικός αντίπαλος του Άρη για τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτό είναι το ξέραμε ότι ήταν η μοναδική πρόταση που δεν είχε απορρίψει. Απέρριψε του Ντουμπάι, δεν θέλησε να κάνει κουβέντα με την ΕΦΕΣ, η Μπαρσελόνα, η οποία ούτως ή άλλως λήθηκε συνεργασία με τον Πασκουάλ, γιατί δεν άντεχε άλλο τον οργανισμό Πασκουάλ, γιατί άλλα του λέγανε και άλλα έκαναν. Και ο Πασκουάλ πήρε το καπελάκι του και έφυγε. Συν τη άλλη, βέβαια, βρήκε και τα 6 εκατομμύρια τα οποία του έδινε η Ντουμπάι και θα συνεχίσει, αναλαμβάνει μάλλον την τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι. Και ξέραμε εκ των προτέρων ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι η ομάδα που θα προσπαθήσει να πάρει τον Σπανούλη. Ο Άρης συνεχίζει να ασκεί πίεση στο Σπανούλη, όπως συνεχίζει να ασκεί πίεση στο Σπανούλη και ο ατζέντης του, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, για να τον πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί θέλει να τον πάει στον Ερυθρό Αστέρα για την αγορά της Σερβίας και για τις σχέσεις που έχει με τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να μείνει στην Ευρωλίγκα και να μην πάει στο Eurocup, και αυτός είναι και ο λόγος της συνέντευξης που έδωσε ο Ραζνάτοβιτς την περασμένη εβδομάδα και είπε μάλιστα ότι τέλος του μήνα θα πάρθει η απόφαση και θα γίνουν ουσιαστικές συζητήσεις με τις ομάδες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για τον Σπανούλη. Από το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι έχουν μείνει αυτές οι δύο ομάδες και οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες στη μέση. Ένα σερβικό μέσο ενημέρωσης έγραψε σήμερα ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει βάσιμες ελπίδες και πολλές πιθανότητες να μπορέσει να προσεγγίσει το Σπανούλι. Νομίζω ότι είναι τρεις οι παράμετροι οι οποίοι θα παίξουν ρόλο. Το τι θα πάρει στον Άριο Σπανούλης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το έχει δείξει ο Άρης, του έχει πει για τον προϋπολογισμό, γιατί πιο πολύ αυτό τον ενδιαφέρει και λιγότερο οικονομικές του απολαβές. Ποιος είναι ο στόχος, ότι ο στόχος είναι η Ευρωλίγκα, να διεκδικήσει η ομάδα το EuroCup φέτος, να το κατακτήσει και να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα μέσω αυτής της διαδικασίας που ακολουθούν και οι περισσότερες ομάδες. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα που έχει ο Άρης είναι το θέμα της οικογένειας, ότι ο Σπανούλης τον προβληματίζει το να ξαναφύγει, όπως έβγε και πήγε στη Μονακό, να πάει στο Βελιγράδι και να είναι μακριά από την οικογένειά του, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς το λαμβάνει υπόψη. Από την άλλη πλευρά, τα βασικά επιχειρήματα του ατζέντη του, του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, είναι ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει την επένδυσή του σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια, τα 20 εκατομμύρια που είχε φέτος, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν είναι δύο ομάδες οι οποίες στηρίζονται και στα χρήματα που εισπράττουν από το κράτος. Το κράτος βγάζει χρήματα και δίνει και στις δύο ομάδες για τους προϋπολογισμούς τους, γιατί για να είναι στην Ευρωλίγκα και να διαφημίζει τον μπάσκετ της Σερβίας. Δηλαδή έχουν μια μορφή έτσι,
1: κρατικής επιχορήγησης.
0: Ναι, είναι λίγο κρατικοδίαιτες. Και μάλιστα είχαν και κόντρα μεγάλη, αν θυμάσαι καλά, το είχαμε συζητήσει, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας έπαιρνε περισσότερα λεφτά σε σχέση με την Παρτιζάν και υπήρξαν και ανακοινώσεις από την Παρτιζάν λόγω αυτού. Έχει λοιπόν το πλεονέκτημα του Ερυθρού Αστέρα είναι πως είναι ήδη στην Ευρωλίγκα, πως έχει ήδη το know-how και πιθανόν το προϋπολογισμό να είναι μεγαλύτερος από αυτόν του Άρη. Και περιμένουμε την τελική απόφαση τώρα από τον ίδιο τον αθλητή, ο οποίος, επαναλαμβάνω, με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, δέχεται πίεση από τον Ραζνάτοβιτς και θεωρεί ο Ραζνάτοβιτς ότι είναι προτιμότερο για τον ίδιο να πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Για να το καταλήξω, νομίζω ότι θα φανεί ποια πλευρά θα κυριαρχήσει. Αν πάει στον Ερυθρό Αστέρα, σημαίνει ότι πέρασε αυτό το οποίο ήθελε ο Ραζνάτοβιτς σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, αν έρθει στον Άρη, νομίζω θα λάβει υπόψη του, πέρα από το τι έχει προσφέρει ο Άρης, και το θέμα της οικογένειας. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αν ο Άρης ήταν στην Ευρωλίγκα, θα σου έλεγα 100-0 Άρη. Ότι θα έρχονταν στον Άρη, ούτε καν θα συζητούσε ό,τι και να του έλεγε ο Ραζνάτοβιτς, γιατί και εκεί ο Ραζνάτοβιτς θα του έλεγε Ερυθρό Αστέρα. Γιατί πήγε και το τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, ο Ραζνάτοβιτς έκανε και τις δηλώσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε με τον Ραζνάτοβιτς, συν τις σχέσεις που έχει με τις σέρβικες ομάδες ο Σέρβος Ατζέντης. Αν ο Άρης ήταν στην Ευρωλίγκα, θα σου έλεγα 100-0 θα έρθει στον Άρη. Τώρα για μένα οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Είναι βάσιμες οι ελπίδες που έχει ο Άρης για να τον πείσει, γιατί τον θέλει για κάτι παραπάνω από ένα προπονητή. Θέλει γενικώς έναν ηγέτη ο οποίος θα κουβαλήσει λίγο και τον οργανισμό. Ήδη είδαμε το τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη από τη μέρα που έγινε γνωστό ότι πλέον ο Άρης έχει πιθανότητες να προσέγγιση του Σπανούλη. Αλλά την τελική απόφαση νομίζω θα την έχουμε, αν όχι τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, νομίζω θα είναι οι καταληκτικές, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη. Θα είναι οι δύο καταληκτικές μέρες και θα μάθουμε αν τελικώς θα προχωρήσει. Για τις εναλλακτικές επιλογές το έχω πει ούτως ή άλλως ποιες είναι. Είπα για τον Γιάκα Λάκοβιτς ότι ήταν να κλείσει την Μπαχτσέ Σεχίρ, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα. Προφανώς κάποια πράγματα που είδε στην Μπαχτσέ Σεχίρ να μην του άρεσαν και γι' αυτό να έχει τρενάρει τη συμφωνία. Ενδεχομένως να θέλει να δώσει παραπάνω χρόνο στον Άρη. Γιατί ο Άρης έχει stand-by κάποιους προπονητές.
1: Ο Γιάκα Λάκοβιτς.
0: Ο Γιάκα Λάκοβιτς, ναι. Ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό παλιά παίκτη, στην Γκραν Κανάρια ήταν προπονητής. Και ο Άρης ζήτησε από τους προπονητές που τον απασχολούν, ζήτησε πίσωση χρόνου, ούτως ώστε λόγω του Σπανούλη. Αλλά και αυτός ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δηλαδή, μέχρι μέσα της επόμενης εβδομάδας πρέπει να ξέρουν και οι προπονητές. Γιατί πρώτα κλείνουν προπονητές και μετά πάμε και στους παίκτες.
1: Μάλιστα, Γιάκα Λάκοβιτς ποιον έχει ατζέντη.
0: Γιάκα Λάκοβιτς, ναι, ποιον έχει ατζέντη, κάτσε να δούμε. Ναι, σωστά το. Δεν το έχω δει αυτό.
1: Σέρβος δεν είναι.
0: Όχι, Σλοβαίνος. Σλοβαίνος. Δεν το έχω δει. Δεν το, εκεί δεν θα έχει πρόβλημα. Ο Σπανούλη θα έχει θέμα. Κάτσε να δούμε λίγο. Ανέβασε λίγο.

0: Ενρίκε Βιγιαλόμπος. Α!
1: Βιγιαλόμπος, ναι. Ρε φίλε, όχι, μου θυμίζει το Σολοθάμπαλ. Το θυμάσαι το Σολοθάμπαλ, μεγάλο.
0: Εμένα τη Βιλαρίμπα και το Βιλαμπάχο μου θυμίζει, να σου πω την αλήθεια.
1: Ο Σαν Επιφάνιο
0: λοιπόν,
1: και ο.
0: Λοιπόν, Σπανός είναι. Σπανός. Νίκος Σπανός. Είναι άλλο γραφείο, όχι Ρασνάτοβιτς. Είναι άλλο γραφείο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εκεί δεν θα έχει πρόβλημα. Στο Σπανούλη έχει θέμα. Από ό,τι έχω καταλάβει. Γι' αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει το θέμα.
1: Ωραία, οριοθέτησε. Την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, όλη
1: Δευτέρα, Τρίτη, Βαριά, Τετάρτη.
0: Όπως έχουν τα δεδομένα. Έτσι είναι τα δεδομένα όλα. Λοιπόν, ποδοσφαιρικό Άρη. Χρωστό και ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Άρη.
1: Μπα! Υπάρχει ζωή στον Άρη.
0: Ναι, γιατί έγινε συνάντηση χθες το βράδυ με τον.
1: Συγγνώμη που το είπα
0: Φούντα.
1: Έτσι, δεν είναι.
0: Όχι, αλήθεια λες. Την αλήθεια λες.
1: Ωραίο. Ο Ταξιάρχης Φούντας είναι ωραίος παίκτης για μέμε στο ίντερνετ. Ναι.
0: Γιατί?
1: Ο Άρης θέλει το Φούντα του και τέτοια πράγματα. Ναι, όμορφα, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Ειδικά αν βγει κιόλα η μεταγραφή, α πούμε. Ναι.
0: Λατρεμένος σαν. Λατρεμένος.
1: Στην κερκίδα σίγουρα. Μακάρι, από καρδιά.
0: 100%. Από πέρσι τον ήθελε, αλλά πέρσι είχε συμβόλαιο στον Όφη. Ο Όφη ζητούσε ένα ποσό, δεν μπορούσε να γίνει και έτσι δεν έγινε. Τώρα ο Φούντας είναι ελεύθερος. Χθες το βράδυ έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα.
1: Μισό λεπτό. Ο Φούντας είναι ελεύθερος και δεν έχει πρόταση από τον Όφη που θα παίζει
0: έχει,
1: η Ευρώπη.
0: Έχει.
1: Α,
0: έχει.
1: Ωραία. Αυτό είναι τιμητικό το ότι έχει, αλλά ναι, συζητάει.
0: Έχει. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν θέλει να μείνει στον Όφη. Ναι. Γιατί αν ήθελε να μείνει στον Όφη, δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσει με τον Άρη. Του έχει κάνει πρόταση με τα ίδια λεφτά που έπαιρνε πέρσι ο Όφη. Είναι μεταξύ 300 και 350 χιλιάδων ευρώ. Ο Άρης έχει συζητήσει ήδη μαζί του. Είχε μιλήσει στο τηλέφωνο, τηλεφωνικά, ο Θόδωρος Καρυπίδης μαζί του. Χθες κάνανε μια συνάντηση στην Αθήνα. Η συνάντηση των δύο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Φούντας θέλει να έρθει στον Άρη. Και μένει να φανεί το οικονομικό. Γιατί πρώτα πρέπει να διαπιστώσει αν ένας παίκτης θέλει να πάει σε μια ομάδα. Και τώρα θα μιλήσει ο ατζέντης του με τον Ρούμπεν Ρέγκες και προφανώς και τον Θόδωρο Καρυπίδη για το οικονομικό. Αλλά αυτή τη στιγμή προβάλλει η περίπτωση του Φούντα πάρα πολύ πιθανή.
1: Τι θέση παίζει ο Ταξιάρχης Φούντας?
0: Και δεκάρι παίζει, και άκρα παίζει, και φόρ μπορεί να παίξει. Γενικώς παίζει όλες τις θέσεις επίθεσης. Έχει όλες τις θέσεις επίθεσης.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι, όχι, καλό. Γενικά, εγώ είμαι υπέρ των παιδιών οι οποίοι έχουν φιλοδοξία. Υπάρχει, ας πούμε, το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανώλη Σιώπη. Ο Σιώπης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιο του Σιώπη είναι αρκετά μεγάλο. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σίγουρο αν θα τον κρατήσει ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπακασέτα, το οποίο το συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά, αλλά δεν είναι επίσης βέβαιο ότι θα τον κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Αν ο Σιώπης μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, προφανώς βρούνε μια φόρμουλα για να λύσουν τη συνεργασία τους. Αυτομάτως ο Άρης θα καταθέσει πρόταση, αν δεν έχει καταθέσει ήδη, στο ενδεχόμενο, αν μείνει ελεύθερος, εγώ προτίθεμαι να σου δώσω τόσα, για να τον αποκτήσει. Ο Σιώπης, ο οποίος πρόσφατα έκανε κάτι αγορές. Σπιτιού μάλλον στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό είχε να κάνει και με επένδυση. Δεν σημαίνει ότι επειδή αγόρασε σπίτι, ότι θα έρθει στον Άρη. Μια άλλη περίπτωση είναι ο Μαντσίνη, με τον οποίο ο Άρης έχει μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το είχαμε αναφέρει κιόλας. Υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο του Μαντσίνη που του δίνει το δικαίωμα να φύγει από το συμβόλαιο του στο ΑΠΟΕΛ και έχει να κάνει με την πορεία της ομάδας. Υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία. Δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι αυτή η ημερομηνία ακριβώς, άμα είναι 4, 5, 20 Ιουνίου, αλλά υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία που δίνει το δικαίωμα να φύγεις χωρίς να δώσεις αποζημίωση.
1: Καλά. Και συγγνώμη, όταν εγώ είπα στον Τάσο, δώσε ένα όνομα, έπεσες να με φας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σιώπης, Μαντσίνη, Μπακασέτας.
0: Είπα Σιώπη. Σιώπη, μην βάζει τον Μπακασέτα.
1: Τον είπε και ο Μπακασέτα λύγει το συμβόλαιό του και δεν ξέρουμε αν θα.
0: Για τον Παναθηναϊκό ή για τον Άρη. Όχι, μην τον πει.
1: Γιατί άμα ας πούμε τον διώξει τον Μπακασέτα, θα σε χαλάει.
0: Αφού έχει παίκτη ο Άρης. Παίρνει το Φούντα, αν τον κάνει και τον Μπακασέτα.
1: Α, είναι στην ίδια θέση.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει,
0: παίζει
1: okay.
0: Και δεκάρι, παίζει και
1: εντάξει, συγγνώμη, γράψε λάθος.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει θέμα Μπακασέτα στον Άρη. Αυτή τη στιγμή.
1: Από το 0 πάμε να το βγάλουμε εμείς τώρα. Εγώ τώρα πάω να το δημιουργήσω. Όχι, εντάξει.
0: Αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι η προϋποθέση. Για το Μαντσίνη, είπα ότι μπορεί να φύγει από το συμβόλαιό του. Ο Άρης έκανε μια συνάντηση μαζί του πριν από περίπου 1-1,5 μήνα. Λίγο πολύ κατέθεσε τη σκέψη του για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι το Μαντσίνη ο Άρης τον είχε πάρει γύρω στις 400.000 ευρώ και τον είχε πουλήσει στον Παναθηναϊκό 3 εκατομμύρια.
1: Τρία
0: εκατομμύρια, ναι. Ο Άρης ο οποίος περιμένει και,
1: και για την ακρίβεια δεν τον είχε πουλήσει στον Παναθηναϊκό, έτσι για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς. Τον είχε πουλήσει στον Γιάννη Αλαφούζ συγκεκριμένα, γιατί δεν τον ήθελε.
0: Ναι, το είπε ο άνθρωπος, ο Αλαφούζ το παραδέχτηκε. Ξεκάθαρα θα, επίσης από τις κινήσεις που κάνει ο Άρης, εμένα δεν μου φαίνεται,
1: βγάζει το μυαλό.
0: Όχι, δεν μου δείχνει μείωση προϋπολογισμού.
1: Α.
0: Το να προσπαθήσει να γλιτώσει από κάποια βαρύδια, το οποίο και εγώ θα το έκανα στη θέση του, δεν το συζητάω, εννοείται. Γιατί ας πούμε το 1 εκατομμύριο του μωρών αυτή τη στιγμή με βάση το πώς παίζει ο
1: είναι Λορέν, βαρύδι.
0: Είναι βαρύδιο. Δεν ταξίζει τα λεφτά αυτά. Πιο πολύ μου δείχνει τη διάθεση να δώσει μεγάλα συμβόλαια αλλού, παρά να μειώσει τον προϋπολογισμό. Αυτό βλέπω τουλάχιστον εγώ. Ο Μαντσίν δεν θα έρθει με 150.000. Θα έρθει με πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ο Γκαρέ που θέλει ο Άρης να τον κρατήσει, δεν θα τον πάρει τζάμπα. Υπάρχει μια ρήτρα. 1,5 εκατομμύριο.
1: Οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονταν δανεικοί και περιμένει ο Άρης τις ομάδες τους να ενεργοποιήσουν τις οψιόν αγοράς.
0: Θα ενεργοποιηθούν αυτές.
1: Αυτές είναι δύο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι του D&D, όπου σύμφωνα με την Bayer είναι 5 εκατομμύρια και όχι 3,5. Που ξέραμε, γιατί έψαξα και είδα την ενημέρωση του Άρη τότε, το ότι είχε πει για τον D&D. Ο Άρης είχε πει 1,5 εκατομμύριο δανεισμός, συν 5 εκατομμύρια σε περίπτωση αγοράς. Εκτός και αν έγινε κάποιο τέτοιο λάθος και ότι το συνολικό θα είναι 5 εκατομμύρια.
1: Okay, okay.
0: Για το, κρατάω μια επιφύλαξη. Η Πορτογαλική Βιζέου θα δώσει τα 300 χιλιάρικα για τον Άλβαρο Ζαμόρα, ο οποίος έκανε καλή χρονιά το παιδί εκεί πέρα. Είχε και έπαιζε βασικός στην Πορτογαλία. Το ποσό είναι μικρό. Για τον Μόντσου δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή αν η Χουάρες, η Μεξικάνικη, θα δώσει τα 2,5 εκατομμύρια για την αγορά των δικαιωμάτων του. Νομίζω ότι στον Άρη του θα άρεσε πάρα πολύ αυτό το ενδεχόμενο, γιατί δεν νομίζω ότι ταιριάζουν ο Μόντσου με τον Ράτσιτς. Και για μένα ανοιχτό είναι το θέμα του Ράσιτς. Γιατί με τη χρονιά που έκανε, γιατί έκανε καλή χρονιά ο Ράσιτς, είναι πιθανό να έρθουν προτάσεις για την αγορά των δικαιωμάτων του.
1: Τον πουλάς?
0: Δεν το ξέρω, εγώ το αποφασίσω.
1: Εσύ ρε παιδί μου, πες ότι εσύ το αποφασίζεις.
0: Εξαρτάται τα λεφτά. Αν δεν μου πεις τα λεφτά, όχι, δεν θα σου πω.
1: 5 εκατομμύρια.
0: 5 εκατομμύρια, ναι. 5 εκατομμύρια, ναι. Αν έχω δώσει 2-2,5 και πάρω 5 εκατομμύρια. Βάζω τα 4 για την ομάδα και βρίσκω έναν παίκτη αντίστοιχο με 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, πάντως ας πούμε για τον Ράσιτς, εγώ φαντάζομαι ότι είναι ένας παίκτης πάνω στον οποίο μπορείς να χτίσεις μια ομάδα. Να είναι από τους 2-3 πυλώνες, ρε παιδί μου, που μπορείς να χτίσεις
0: ναι,
1: μια ομάδα.
0: Ναι, 100%.
1: Οπότε αν σου φύγει, υπάρχει και θέμα γι' αυτό.
0: Θα βρεις παίκτη.
1: Θα βρεις παίκτη.
0: Αν βγεις με λεφτά στο πορτοφόλι, θα βρεις παίκτη. Τι έγινε, για.
1: Μάλιστα. Εντάξει, χαζεύουμε και παράλληλα τον κόσμο των σπορ.
0: Α, τη φιλοξενήσαμε χθες. Α, η Έλενα, ναι.
1: Ναι, την συγκεκριμένη παίκτρια την είχαμε χθες στην εκπομπή.
0: Την φιλοξενήσαμε χθες στην εκπομπή. Ναι, γιατί είναι από το γυναικεία ομάδα handball του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το double.
1: Ωραίο, η κούπα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Εγώ την κούπα και.
0: Κωνσταντίνο.
1: Την κούπα
0: και. Τι λες για την
1: ο καθένα κοιτάζει όπου θέλει μέσα στο πλάνο του κόσμου του σπορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ στην κούπα έχω επικεντρωθεί.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Άρη. Επίσης, μέσα στο επόμενο 24ωρο θα τελειώσει θετικά ή αρνητικά το θέμα του Αθανασιάδη. 24ωρο. Δηλαδή αύριο στην εκπομπή θα. Α, εγώ δεν είμαι αύριο. Θα ξέρουμε αν ο Αθανασιάδης θα μείνει στον Άρη ή όχι. Έκανε ένα like ο Αθανασιάδης, έδωσε ένα like στην άνοδο του Ηρακλή. Στο post ανόδου του Ηρακλή.
1: Και αυτό για σένα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα να φανταστώ.
0: Αυτό ερμηνεύτηκε ότι έχει κλείσει τον Ηρακλή και ότι αποκαλύφθηκε ο Αθανασιάδης. Έλα όμως που έκανε like και στις Καλαμάτας. Την άνοδο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάνει ένα like στο γεγονό ότι η Crystal Palace πήρε το conference, ας πούμε λίγο. Τι σημαίνει αυτό, ότι έκλεισε την Crystal Palace, δηλαδή.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό.
1: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ρε παιδιά.
0: Αυτό μου θυμίζει τα παιδιά. Κάνει ένα like σε μια κοπελιά ή κάνει μια κοπελιά Όπου με θέλει. Με θέλει.
1: Και γουστάρει αυτό.
0: Ναι. Εγώ το είπα κόμψα. Με θέλει. Με θέλει. Μου έκανε like.
1: Μου έκανε like. Ή δεν έκανε like. Έχουν περάσει δύο ώρες και ακόμα να κάνει like.
0: Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση.
1: Άντε, στο παραπέντε.
0: Εντάξει. Στο παραπέντε.
1: Στο παραπέντε τη εκπομπή στα σοβαρά
0: θέματα. Αν ένας παίκτης έχει κλείσει σε μια ομάδα. Έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Κάνει συνάντηση με μια άλλη.
1: Όχι.
0: Όχι. Τι είναι αυτό που γίνεται έτσι. Να του like.
1: Όχι.
0: Τότε ο Αθανασιάδης δεν έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα.
1: Γιατί είχε κλείσει με τον Άρη.
0: Όχι. Λέγεται ότι έχει κλείσει τον Ηρακλή.
1: Λέγεται, δεν είναι σίγουρο.
0: Όχι, έτσι ερμηνεύτηκε. Χθες αποκαλύφθηκε κτλ. Και λέω εγώ, αφού έχει κλείσει τον Ηρακλή ο Αθανασιάδης, γιατί έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα. Αν είχε κλείσει, δεν θα έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα. Ο άνθρωπος έκανε ένα like. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι Ηρακλής. Δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι Ηρακλής ο Αθανασιάδης. Και μπράβο.
1: Δεν είναι σωστή πρακτική αν έχει κλείσει να συζητάς και με
0: άλλους. Άρα δεν έχει κλείσει.
1: Άρα δεν έχει κλείσει.
0: Αυτό λέω. Γιατί αν είχε κλείσει, δεν θα έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα.
1: Άρα ψάχνεις και τέρμα. Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Αν φύγει ο Αθανασιάδης, σίγουρα ψάχνεις
1: και τέρμα. Γιατί ακούω Καλαμάτα, ακούω Ηρακλή. Δεν ακούω Άρη. Ακούω Άρη. Έχει κάνει κανένα like στα social media του Άρη. Όχι, δεν μου απέριψες.
0: Εγώ τι σου είπα.
1: Γιατί συζητάς.
0: Αύριο θα ξέρεις.
1: Αύριο είναι το Αθανασιάδη.
0: Αύριο θα ξέρεις. Και σου είπα το εξής. Ότι έκανε like και στον Ηρακλή και στην Καλαμάτα. Το παιδί είναι Ηρακλής. Δεν το κλείψε ποτέ. Και σου λέω παράλληλα μετά. Ότι αν είχε κλείσει τον Ηρακλή, δεν θα έκανε συνάντηση με άλλη ομάδα. Άρα δεν έχει κλείσει τον Ηρακλή ο άνθρωπος. Γιατί σε αυτό το ενδεχόμενο θα έλεγε στην άλλη ομάδα, ξέρετε κάτι. Έχω κλείσει τον Ηρακλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συνάντηση. Έλα όμως που έκανε. Άρα για
1: Άρης
0: να κάνει
1: παίζει.
0: Συνάντηση. Βέβαια παίζει.
1: Εννοείται
0: παίζει. Δεν σου λέω ότι θα κλείσει τον Άρη. Οι πιθανότητες. Και πάλι είναι πολύ είναι μοιρασμένες. Αλλά δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο ο Άρης. Αν κλείσει το κεφάλαιο ο Άρης, σου πω ότι κοίτα να δεις. Δεν υπάρχει πλέον Αθανασιάδης στον Άρη. Πάει για άλλον παίχτη. Προς το παρόν όμως δεν το αποκλείω εγώ το ενδεχόμενο. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Κάνας παίκτης για τον ΠΑΟΚ ακούγεται.
0: Δεν έχω.
1: Όχι κάτι. Στο μπάσκετ. Καλά και στο μπάσκετ βιάστηκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι πήγαν και κλείσανε 15 ανθρώπους το Μάιο μήνα στις αρχές. Τώρα δεν
0: μπάσκετ.
1: Έχουμε να λέμε.
0: Ωραία, μπορώ να. ΠΑΟΚ μπάσκετ, σωστό.
1: Τι ΠΑΟΚ μπάσκετ, αυτά τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. 80% έτοιμο ρόστερ είναι, θεωρητικά.
0: Όχι. ΠΑΟΚ μπάσκετ.
1: Έχει δύο λεπτά, έτσι.
0: Όχι, δεν θα σου πω. Ένα όνομα θα σου πω, όντω. Πλέον παίζει το ενδεχόμενο του Κλάιμπερ. Από που έπαιξε στην Μπαρτσελόνα φέτος, ο Κλάιμπερν, για μένα καταπληκτικό τριάρι, δεν το συζητάμε, από τους κορυφαίους της Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια. Προφανώς, εντάξει, έχει μεγαλώσει σε σχέση με τότε που έπαιζε στην Τσέσκα Μόσχα και έκανε παπάδες ο άνθρωπος. Και φέτος για μένα στην Μπαρτσελόνα, με τόσο προβληματικό κλαμπ που είναι αγωνιστικά, ο Κλάιμπερν ήταν από τους παίκτες που τουλάχιστον σε κάποια παιχνίδια ήταν πολύ καλός. Επειδή είδα την Μπαρτσελόνα σε 10 παιχνίδια, μπορώ να σου πω ότι στα 5-6 ήταν πάρα πολύ καλός ο Κλάιμπερν. Ο ΠΑΟΚ όντως ενδιαφέρεται για τον Κλάιμπερν και όντως έχει κάνει πρόταση στο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, τον ατζέντη του Κλάιμπερν, για να τον αποκτήσει.
1: Ρε γλέντια την άλλη εβδομάδα.
0: Ισχύει του Κλάιμπερν.
1: Να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Περίμενε.
0: Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό πράγμα.
1: Περίμενε. Άλλο θέλω να πω. Μην μου τύχει και εδώ κάνα πρόγραμμα Σάββατο.
0: Ναι,
1: και εδώ Δευτέρα, Τρίτη ρεπό.
0: Όχι, εντάξει, το διαβάσαμε νωρίτερα. Είπαμε για τον Νεϊμάρο, τραυματίστηκε. Ναι, το είπαμε
1: μην τύχει και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, εδώ που έχω ένα θεματάκι στην τηλεόραση και εδώ θα είσαι.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι στο χέρι μου. Δεν είναι στο χέρι. Δευτέρα σίγουρα θα έχω τηλεόραση. Εκπομπή δεν έχουν.
1: Τηλεόραση
0: θα είμαστε σίγουρα. Δευτέρα δεν ξέρω. Τρίτη, Τετάρτη, κάτσε, μπορεί και τηλεφωνικά μπορεί να γίνει.
1: Βισπαν. Θα λέμε εδώ, Δευτέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Εξαρτάται ποιος θα κερδίσει. Αν κερδίσει ο Ρασνάτοβιτς ή όχι. Θα φανεί.
1: Γεια και χαρά. Θα τα πούμε και αύριο βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορία. Οριακή γραμμή 1-1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημιεξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ στοχεύει να δεσμεύσει η κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Μιλώντας στο συνέδριο του ειδησιογραφικού ιστότοπου festival.gr, ο Υφυπουργός χαρακτήρισε την επέκταση προς τα βορειοδυτικά ως τη μεγάλη προτεραιότητα η οποία θα αλλάξει τη Θεσσαλονίκη. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επικόντων περιστατικών του αντικαρκυνικού νοσοκομείου Μεταξά πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Πειραιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης του νοσοκομείου με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πρόσθετο προσωπικό. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Αύριο θα επιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο δημόσιο. Στη Μέση Ανατολή, με στεναρή απάντηση, απειλεί το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα το πρωί. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων σήμερα, ανάμεσα τους 3 παιδιά στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεών του κατά της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση βυρό που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, ανοίγοντας νέες οδούς ανεφοδιασμού και στρεφόμενα στους δικούς τους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη ενεργειακή κρίση σε διάστημα 5 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση των συμπερασμάτων του. Αναφέρει επίσης ότι οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν την ανάπτυξη από τον αντίκτυπο του πολέμου, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί στο 1,8 το 2026. Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι οι τρεις που συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση κατά ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια. Ο ένας μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Οι δράστες πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Η αστυνομία αναζητά και τέταρτο άτομο που διέφυγε. Για μια πόλη που μπορεί κάποια στιγμή σε 5 με 6 χρόνια να έχει 600 στρέμματα πρασίνου εκτός από το περιαστικό δάσος, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το festival.gr. Ο κύριος Αγγελούδης συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων στους χώρους πρασίνου την περιοχή από το Λευκό Πύργο μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, δίπλα στη Νέα Παραλία, αλλά και το πάρκο που θα προκύψει από την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ανέρχεται σε 120 στρέμματα. Για το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης και αν δεν υπάρξουν προσφυγές, σε 4 με 5 μήνες μπορεί να ξεκινήσει. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ τις απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
9: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Everything Burns, διότι όλοι συμφωνούμε ότι σαν πολύ νωρίς μας ήρθε το καλοκαιράκι 2026, άσε που διαβάζω ότι φέτος το καλοκαίρι για την Ελλάδα θα είναι, λέει, το θερμότερο από ποτέ. Το καταλάβαμε, το νιώσαμε ήδη στο πετσί μας. Ελάτε να δροσιστούμε παρέα εδώ στον 102.3. Καλώς ήρθατε, καλησπέρες ραδιοφωνικές οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης, 28 του Μάη, είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα τον Κοράνη που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι 31 βαθμοί Κελσίου, δεν το λες και λίγο, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινο δεν βλέπω κάπου. Αν εσείς έχετε κάποια έτσι διαφορετική άποψη από εκεί που είστε, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber. Στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων, σήμερα, 5η 28 του Μάη, δεν βλέπω να εορτάζει κάποιος. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία. Η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν. Η μέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Και τέλος, εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε βάλει καφεδάκι, έχουμε βάλει την καλύτερη μας διάθεση, έχουμε βάλει, θεωρούμε, πολύ ωραία τραγούδια, οπότε σας στέλνουμε εδώ. Συγκεκριμένα συνεχίζουμε με Def Leppard και συγκροτηματάρα και κομματάρα και Animal, αφιερωμένο στο δικό μου το ζωάκι που ήδη υποφέρει από τη ζέστη στο σκύλο μου. Γι' αυτόν μην τα ξεχνάμε και να αφήνουμε μπολάκια με νερό έξω στο δρόμο για τα δεσποτάκια μας.

Δεν θες να τραγουδάω, ε? Θέλεις να με βγάλεις στον αέρα να τραγουδάω? Def Leppard, Animal, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. And I want... Όχι, δεν έχει άλλο. Να το, έχει κι άλλο. And I need... And I love animal. Εννοείται, τα αγαπάμε τα ζωάκια μας. Καλά, ειδικά τη δική μου τη σκυλίτσα, παρότι είναι λίγο ένα ωραίο γλυκό βασανάκι, τη λατρεύω. Ώρες-ώρες, λέει, στα virals του διαδικτύου, αναρωτιέμαι αν όλα αυτά συμβαίνουν επειδή άνοιξα μία φορά την ομπρέλα μέσα στο σπίτι. Διότι αν κάνεις ένα σκρολάρισμα γενικότερα με την επικαιρότητα, η αλήθεια είναι αυτό σκέφτεσαι. Δοκίμασα, λέει, το μαγιό μου για φέτος και εύχομαι το καλοκαίρι ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο. Σωστό και αυτό. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. 2-3-13-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, απόγευμα 5ης 28 του Μάη, στα 18-19 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και εκεί που είχε καθίσει η μπύλια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για τον καιρό δηλαδή που θα κάνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σήμερα διαβάζω σκαμπανεβάσματα με ζέστη και με καταιγίδες. Το καταλάβαμε, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Ή θα έχει πάρα πολύ ζέστη και θα λες άντε να βρέξει λίγο για να δροσιστώ, και εκεί που σκάει ο Τζίζικας θα πέφτει η βροχή, θα πέφτει η καταιγίδα κτλ. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες το καιρικό σκηνικό στη χώρα μας αναμένεται να παρουσιάσει έντονες αναλλαγές με ζέστη, με συννεφιά, με τοπικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Η κατάσταση αναμένεται να διαρκέσει έτσι μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οπότε θα είναι και πιο αισθητές οι μεταβολές. Σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16, όπως είπαμε, έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ίδιος ο καιρός. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τελικά τον καιρό που περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στα βόρεια σου λέει θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά είναι αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε τι κρατάς? Τίποτα. Ότι όπως είναι σήμερα ο καιρός, έτσι θα είναι γενικότερα και τις επόμενες ημέρες. Εκεί δηλαδή είπαμε που σκάει ο Τζίζικας, ενδεχομένως να σκάσει και μία βροχή και μία καταιγίδα. Έσκασε και λίγο κινησούλα τώρα. Στα κόκκινα τώρα ξαφνικά, γιατί εγώ ντύθηκα στα καρπουζή σήμερα. Έχουμε στα κόκκινα την Τζιμισκή, τη Δωδεκανήσου, την Κουκουντουριώτου. Και κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να στείλουμε την καλησπέρα μας à tout le monde, έτσι, Megadeth, σε όλο τον κόσμο. Στο φίλο μου τον Γιώργο θέλω να πω από τη Δράμα ότι βρήκα το τραγούδι που περίμενες και είχες ζητήσει να μάθεις ποιο είχα παίξει κάποια στιγμή, οπότε αν θες πάρε τηλέφωνο να σου πω ποιο ήταν αυτό. Και φυσικά περιμένουμε και τους υπόλοιπους να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Λάρισα που μας ακούτε και στην Κατερίνη και στο εξωτερικό και στο Βερολίνο εκεί στο Δημήτρη. À tout le monde. Άρισα που μας ακούτε και στην Κατερίνη και στο εξωτερικό και στο Βερολίνο εκεί στο Δημήτρη, à tout le monde.

Έτσι θα κάνουμε σήμερα, τέτοιο παιχνιδάκι. Λοιπόν, και οι Megadeth, ορίστε για σένα ρε εσύ Ανδρέα Κοράνη. Θέλω να πιστεύω ότι σου αρέσουν οι Megadeth. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Νατάσα, την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Στέλλα. Σε όποιους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα του άκου να δεις, απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα σήμερα που έχεις γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, έχεις γενέθλια παρέα με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και κιθαρίστα, τον Τζον Κάμερον Φόκερντι. Γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1945. Σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, να τα χιλιάσει. Ο Τζον Φόκερντι μαζί με τον Ντακ Κλίφορντ, τον Στου Κουκ και τον αδελφό του τον Τόμ Φόκερντι ίδρυσε το συγκρότημα που όλοι γνωρίζετε, τους Creedence Clearwater Revival, CCR, στο οποίο ήταν ο Τζον Φόκερντι τραγουδιστής, κιθαρίστας και κύριος στιχουργός. Γνώρισαν επιτυχία με πάρα πολλά τραγούδια όπως το Suzy Q, A Put a Spell on You. Αργότερα έρθαν και άλλες επιτυχίες όπως το Bad Moon Rising, το Proud Mary, το Have You Ever Seen the Rain και πολλά πολλά άλλα. Ο Τζον Φόκερντι όμως από το 1973 ακολουθεί solo καριέρα με τραγούδια όπως το Rocking All Around the World, το οποίο αργότερα το διασκευάζουν και οι Status Quo. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame με αυτό τον CCR το 1993, ενώ το άλμπουμ του Revival που κυκλοφόρησε το 2007 ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy Best Rock Album, αλλά τελικά έχασε από τους Foo Fighters. Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, με CCR και Suzy Q οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων των 5.30 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα το σοκ του πολέμου, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκτός λειτουργίας από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται η λεωφοριακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών, ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 18:00 με Δελτίο Ειδήσεων.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, είπαμε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε για το φίλο μας τον Γιώργο από τη Δράμα. Free και wishing well. Όλοι καλά να είμαστε, να είσαστε. Γενικότερα υγεία, χαρά και περισσότερες, είπαμε, ευχάριστες ειδήσεις θέλουμε. Εδώ, όχι μόνο σήμερα, εδώ στο Άκου να Δεις, γενικότερα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Κωνσταντίνα που βρίσκεται στην παρέα μας και μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, και σήμερα κάτι πολύ όμορφο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας. Μία γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στις λαϊκές αγορές, στο άγαλμα Βενιζέλου. Ήδη έχουν λάβει από το πρωί έτσι εκδηλώσεις. Η καρδιά της παράδοσης και της γαστρονομίας χτυπάει στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απίφθινε κάλεσμα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης για μία πολύ ξεχωριστή, διαφορετική γευστική γιορτή αφιερωμένη στον θεσμό των λαϊκών αγορών. Σήμερα, 5η, μάλιστα, 28 του Μάη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, το άγαλμα Βενιζέλου μεταμορφώνεται σε μια υπαίθρια γαστρονομική σκηνή, γεμάτη αρώματα, γεμάτη χρώματα και κυρίως γεμάτη φρέσκα προϊόντα. Ήδη από το πρωί, από τις 9 το πρωί ως τις 2, διάφοροι μαθητές επισκέφθηκαν εκεί το χώρο, έγιναν δράσεις για τα παιδιά. Μαθητές από δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας εξερεύνησαν έτσι εκεί γενικότερα τα διαδραστικά εργαστήρια, τα οποία κυρίως επικεντρώθηκαν στα 4 στοιχεία της φύσης, τη γη, νερό, αέρα και ήλιο, και έμαθαν πώς αυτά συνδέονται και με τη διατροφή και με τη σωματική δραστηριότητα, αλλά και την ισορροπία της ζωής. Επίσης, από τις 6 τώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11.30 το βράδυ, η εκδήλωση θα συνεχίσει με λαϊκό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, η Μαριάνθη Κεφάλα, η Ευτέρπη Λιμναίου, ισορροπιστής, Μπάμπης και Μανετζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, ενώ μουσική θα παίξει ο DJ Μπατσαράς. Όλα αυτά σήμερα λοιπόν συμβαίνουν στην όμορφη πόλη μας. Θα συνεχίσουμε μουσικά με 80's, εννοείται, διότι αγαπάμε τα 80's. Και έχουν επιστρέψει κιόλας, όχι μόνο σαν μουσική και γίνονται έτσι, ξέρετε, remaster και διασκευές αυτών των τραγουδιών που τότε εμείς αγαπήσαμε, αλλά και σαν look. Έχει επιστρέψει δηλαδή το look των 80's. Τις προάλλες διάβαζα για το κούρεμα για εμάς τις γυναίκες, το Stevie Cut, το οποίο είναι επηρεασμένο, σου λέει, από τη Stevie Nicks, που είχε τις προάλλες γενέθλια που τα λέγαμε εδώ. Η Stevie Nicks είναι η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Και επειδή και αυτή είχε ένα μαλλί έτσι πλούσιο με αφέλειες και φράντζα κτλ. Αυτό σου λέει τώρα το κούρεμα, ας πούμε, εκείνο των 80's, το Stevie Cut από τη Stevie Nicks, επανήλθε. Ναι, αλλά κάνεις φράντζα, αλλά στις 2 εβδομάδες μεγαλώνει και πρέπει να ξαναπάς στο κομμωτήριο. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, γιατί κι εγώ έκανα φράντζα, έκανα κι εγώ το Stevie Cut, το οποίο από εδώ και πέρα το λέμε και Tonya Cut. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Ρένα Κάρε με το τραγούδι Flash Dance, What a Feeling. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φυσικά μέρος του soundtrack της ταινίας Flash Dance. Ενώ το 1969, νωρίτερα δηλαδή, ο Mick Jagger και η Marianne Faithfull, άκου να δεις τώρα, συλλαμβάνονται στο σπίτι του στο Λονδίνο και κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών. Λίγο αργότερα θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση ύψους μόλις 50 λιρών.

Και ο Mick Jagger και Just Another Night, λίγο έτσι μία βραδιά ακόμα μαζί σου και λίγο μουσική ακόμα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης 28 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, ενώ πριν μου έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος ότι εκεί στη Δράμα είχε λέει και ανέμους, είχε και βροχές, είχε και καταιγίδες, ήταν λίγο δύσκολα σήμερα τα πράγματα, αλλά είπαμε κάπως έτσι φέτος θα τσουλήσει όλο το καλοκαίρι, άσε που μάλλον εικάζεται, είπαμε, κλιματική αλλαγή λέγεται αυτό, ότι θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Λοιπόν, πάμε στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, διότι την ψάχνουμε, δυσκολευόμαστε, είναι η αλήθεια, αλλά τη βρίσκουμε. Βραβεύτηκε διανομέας που βρήκε και παρέδωσε χρήματα στη Θεσσαλονίκη, μπράβο στο παλικάρι. Γιατί πολλές φορές σκέφτομαι αν εσύ έβρισκες χρήματα, εγώ αν έβρισκα χρήματα, οποιοδήποτε από εμάς θα τα έδινε, θα μου πεις εξαρτάται το ποσό, αλλά και πάλι και ένα πενιντάρικο, εκατοστάρικο, γιατί όχι, εξαρτάται. Λοιπόν, ένας διανομέας φαγητού στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών βρήκε και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη το χρηματικό ποσό που βρήκε, δεν ξέρουμε ποιο ήταν το ποσό, και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τον βραβεύσει. Ο διανομέας είναι ο πρόδρομος ο Γιαννακίδης, μπράβο στο παλικάρι, που βραβεύτηκε για την ανθρωπιά του, μίλησε στην εκπομπή μάλιστα της ΕΡΤΡΙΑ, Μέρα με Χρώμα, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, για τις σκέψεις που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, η αλήθεια είναι, στην καθημερινότητα της δουλειάς τους οι διανομής, σημειώνοντας ότι είναι ήρωες, όντως, γιατί παλεύουν καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες. Και τώρα μου δίνει μια τάκα το συγκεκριμένο θέμα, διότι πάρα πολλές φορές σας έχουμε πει, λέγαμε τώρα νωρίτερα για τις βροχές, για τις καταιγίδες, γιατί μία έχουμε ζέστη, μία βροχούλες. Όταν βρέχει πάρα πολύ, ας μην παραγγείλουμε, δηλαδή ας λυπηθούμε τον έρμο, το διανομέα που με το μηχανάκι βρίσκεται στους δρόμους της πόλης σας. Δείχνουμε ανθρωπιά, αν μη τι άλλο, όσο μπορούμε ο καθένας. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Σαν σήμερα το 1966, στην κορυφή του Billboard βρίσκεται ο Percy Sledge και το τραγούδι του When a Man Loves a Woman, το οποίο είναι πασίγνωστο και μάλιστα το έχουμε ακούσει και στην ομότιτλη ταινία, το When a Man Loves a Woman του 1994. Πρόκειται για ένα ρομαντικό δράμα με τη Meg Ryan και τον Άντι Καρσία. Θεωρώ ότι περισσότεροι την έχετε δει αυτή τη συγκινητική ταινία. Τι συγκινητικό τραγούδι και τι συγκινητικό αυτό το γλυκό ψυγείο της μαμάς που μας φτιάχνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο 4 στην Ερτένα, ο Δημήτρης Μακρινιώτης. Ειλικρινά βάζω τα κλάματα με το γλυκό εγώ παρά με το άσμα.

Από τα πιο όμορφα έτσι, ρομαντικά τραγούδια, διότι είμαστε και ρομαντικές ψυχές. Πολύ ρομαντικό το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ξανά χωρίς μετρό για τρεις εβδομάδες, οπότε θα συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Ρολά κατεβάζει από σήμερα βράδυ Πέμπτης, 28 Μαΐου, το μετρό Θεσσαλονίκης. Από αύριο Παρασκευή, 29 του Μάη, έως και στις 19 Ιουνίου, οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης θα πρέπει να επιστρέψουν στην προ-μετρό εποχή. Ο αγαπημένος μας ο ΑΣΤ μπαίνει ξανά στο επίκεντρο των μετακινήσεων. Τα αυτοκίνητα θα γίνουν περισσότερα ξανά στο κέντρο. Το να βρεις πάρκινγκ, εντάξει, ενδεχομένως να είναι δύσκολο. Αρχικά να πούμε ότι αυτή η διακοπή της λειτουργίας της βασικής γραμμής είναι απαραίτητη για να προγραμματοποιηθούν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα μπορούμε να πηγαίνουμε με το μετρό και στην Καλαμαριά από τις 19 Ιουνίου. Αυτό θα συμβεί γύρω στα τέλη του Ιούλιου. Οπότε τι γίνεται τώρα, φεύγει το μετρό και επιστρέφει η αγαπημένη μας Mi 1, αυτή η λεωφοριακή γραμμή που έχει γίνει λίγο το Talk of the Town, το Mi 1. Η καθημερινή λειτουργία αυτής της γραμμής είναι από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ οι γραμμές που ενισχύονται είναι το 3, IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 31, Βούλγαρη Κτέλ, 39 και Φυσιά Δικαστήρια. Οπότε εσείς σημειώνετε από αύριο 29 του Μάη μέχρι και 19 του Ιούνιου, μετρό Γιόκ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1998, στην τελετή απονομής των Ivor Novello Awards, που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grosvenor House στο Λονδίνο, το τραγούδι Candle in the Wind χαρίζει στους δημιουργούς του, τον Elton John, δύο βραβεία, International Hit of the Year και Best Selling British Single. Το τραγούδι αρχικά, κάτι που δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, είχε γραφτεί το 1973 και η πρώτη εκτέλεση, σου λέει, ήταν αφιερωμένη στη Marilyn Monroe. Το 1997 όμως ο Elton John κυκλοφορεί μια επανεκτέλεση αυτού του τραγουδιού στη μνήμη της πρόσφατα χαμένης του φίλης και πριγκίπισσας της Ουαλίας, Diana. Κατά την παραλαβή μάλιστα των βραβείων τότε, το 1998, ο Elton John είπε πως για εκείνον ήταν μια γλυκόπικρη νίκη. Οπότε με αυτό το τραγούδι, το Candle in the Wind και τον Elton John, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άγκου να δεις τον 102.3, διότι έχουμε και τις νέες ταινίες που κάνουν τις πρεμιέρες τους σήμερα στους κινηματογράφους, διότι ως γνωστόν η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για τους σινεφίλ, και φυσικά και μουσικά νέα και τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο Άγκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι διαπραγματευτές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Άξιος, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθεται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή 1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Mi Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εξυπηρετούνται από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Μετά τη μελέτη της δικογραφίας, ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά στη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, άμεση συνεργασία σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραπέφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Στη συνέχεια, συναντούσε υποψήφιους εργαζόμενους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας, αποσπώντας προσωπικά στοιχεία, τραπεζικά δεδομένα και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες του δημοσίου με πρόσχημα την πρόσληψη. Με τα στοιχεία των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και στη συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μισθώσεων, αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα αύξηση σημείωση θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για ακόμη μία ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις ως τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 18:30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
9: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

είμαι ακόμα εδώ. Εδώ είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, Ανδρέας Κοράνης, στην τεχνική υποστήριξη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Καλοκαιρινό απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου. Λίγο κινησούλα εκεί, ξέρετε, Ιόνος Δραγούμη, γύρω από τα δικαστήρια, λίγο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σιγά σιγά. Με τέτοιο καιρό ξεκινάμε και τα παγωτάκια, ξεκινάμε και τις βουτιές στη θάλασσα, ξεκινάμε να ονειρευόμαστε καλοκαιράκι 2026 που μας ήρθε λίγο η αλήθεια, είναι απότομα και νωρίτερα, αλλά και το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Παύλο Παυλίδη, διότι ακούσαμε ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό τραγουδάρα εννοείται, την Κυριακή 5 του Ιούλη στην Πλατεία Νερού. Ένα χρόνο μετά τη συναυλία σταθμό στον κατάμεστο ίδιο χώρο, ο Παύλος και η μπάντα του επιστρέφουν για να μας χαρίσουν ξανά μια ονειρική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, με μελωδίες, στίχους, εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει, εννοείται και από τα ξύλινα σπαθιά τραγούδια και όχι μόνο, και έχουν γίνει εννοείται και κομμάτι της ζωής μας. Ας πούμε αυτό το τραγούδι, το λιωμένο παγωτό, θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, πιτσιρίκα, φοιτήτρια τέλος πάντων, που πηγαίναμε στα κλαμπάκια και το τραγουδούσαμε και ενωνόμασταν όλοι μαζί και γινόμασταν μια παρέα και τσιροκοπούσαμε και την επόμενη μέρα δεν μας έβγαινε φωνή, αλλά δεν μας ένοιαζε και καθόλου. Μαζί λοιπόν με τον Παύλο Παυλίδη, την Κυριακή 5 του Ιούλη, θα είναι μαζί του δύο από τα πιο συνεπή, από τα πιο επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ο Παν Παν και το Παιδί Τραύμα. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην παρέα μας 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε αγαπάτε, 6930-078-228. Θα ξεκινήσω με τον Νταμιάνο. Μου πέφτει λίγο μικρός είναι η αλήθεια, αλλά είναι ο αγαπημένος μου. Νταμιάνο Ντέιβιτ από τους Μάνεσκιν, Νάιλ Ρότζερς και Τάιλα σε ένα υπέροχο τραγούδι, Talk to Me, ενώ έρχεται και ο Ντέιβιτ Γκέτα στην παρέα του Άκου να δεις στον 102.

Και αν δεν το καταλάβατε, I only want you when you're gone. Δηλαδή, σε θέλω μόνο όταν φεύγεις. Είπαμε, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εδώ είμαστε, υπέροχο τραγούδι. Το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρία. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 28 του Μάη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι μας μπήκε λίγο απότομα το καλοκαιράκι, είναι η αλήθεια. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα και μάλιστα υψηλότερη, τώρα διάβαζα, μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου, βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και των Γιάννητσών, όπου έφτασε 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα τσουλήσει, είπαμε, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με λίγο άστατον εμέν, με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, από τη μία, είπαμε, θα έχουμε τις βροχούλες και τις καταιγίδες, που τώρα τις θέλουμε κιόλας για να δροσιστούμε. Και από την άλλη, βέβαια, δεν θέλουμε ακραία φαινόμενα και προβλήματα, εννοείται. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Θα μου πεις, τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Και από την άλλη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάω σε μια γυναίκα που αυτή κι αν ανεβάζει τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Εγώ έχω ντυθεί, είπαμε, σήμερα στα καρπουζή. Γενέθλια έχει αυτό το κορίτσι, το υπέροχο κορίτσι, που έχει ταλαιπωρηθεί λίγο, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια με την υγεία της, αλλά είναι μαχήτρια, το παλεύει και μπράβο της, και εμείς της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα. Αναφέρομαι στην Ταρατατζουμ, Kylie Ann Minogue, Αυστραλή τραγουδίστρια, pop, στιχουργός, ηθοποιός, τα πάντα όλα, sex symbol, pop icon κτλ. Η Kylie Minogue έχει γενέθλια, γεννήθηκε

Και εγώ επέλεξα για τη συνέχεια ένα τραγούδι που εγώ αγαπάω από την Kylie Minogue. Θεωρώ ότι και αναδεικνύει τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά εκεί είναι, ήταν και μπροστά για την εποχή του και είναι λίγο διαφορετικό από το «I should be so lucky», ας πούμε, «Ας το πιστολάκι» που λέγαμε εμείς μικροί. Λοιπόν, με Kylie Minogue οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων με το φίλο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στο «Άκου να δεις» στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Επανέρχεται από αύριο λεωφοριακή γραμμή 1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία, Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσωρινά κρατούμενος και ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς προς ιδιοκτήτες γης και τις ψεύδεις υποβολές στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα πιστωθεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης περίοδου 2025-2026. Συνελήφθη 27χρονος για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Και Dua Lipa και Bad Bunny, One Day, διότι ο Bad Bunny πέραν του Super Bowl, στο cast του Toy Story 5, εντάχθηκε όπως έγινε γνωστό με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων, διότι σήμερα 5η 28 του Μάη, είναι, είπαμε, ημέρα για κινηματογραφικά νέα και βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους και γενικότερα σας έχουμε πολλά. Ο Πορτορικανός λοιπόν superstar, ο Bad Bunny, δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι, λέει, πίτσας που φοράει γυαλιά ηλίου. Είναι ανεπιτίδευτα χαλαρός και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο στην αυλή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε δει το Toy Story, πάρα πολύ συγκινητικό με τα παιχνίδια που μιλάνε, που έχουν έτσι μια κοινότητα μεταξύ τους, τα έχω δει και εγώ φυσικά. Και επίσης ένα όνειρο που έχω, για όποιον ακούει εκεί έξω, είναι να δανείσω κι εγώ τη φωνή μου σε έναν χαρακτήρα για animation ταινία. Λέμε τώρα. Παράλληλα, όπως φαίνεται και σε αυτό το τρέιλερ για το Toy Story 5, ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη τους παρέα έρχονται αντιμέτωποι, σου λέει, με τα έξυπνα gadget, τις οθόνες και την απροθυμία των μικρών φίλων να παίξουν πλέον με κλασικά παιχνίδια. Γιατί ισχύει και αυτό. Επίσης, εκτός από το Bad Bunny, ακούμε και το Tom Hanks, Tim Allen, Greta Lee, John Cusack, Donny Hale, Annie Potts, Bonnie Hutt, Eric Hudson, Conan O'Brien και πολλούς άλλους. Ενώ ο Bad Bunny συνεχίζει και την παγκόσμια περιοδία του, η οποία ολοκληρώνεται τώρα τον Ιούλιο. Στα επόμενα κινηματογραφικά σχέδια του Bad Bunny περιλαμβάνεται και το ιστορικό δράμα Puerto Rico, ενώ το Toy Story 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την 5η 18 Ιουνίου. Toy Story 5, πολύ αγαπημένο. Θα μείνω λίγο στα κινηματογραφικά και θα πάω στον μάστερ των σκηνοθετών, στον Steven Spielberg, ο οποίος κυκλοφορεί την καλύτερη του ταινία για τα τελευταία 20 χρόνια σύμφωνα με τους κριτικούς. Αναφέρομαι στο Disclosure Day, το οποίο λέει είναι εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου. Ο Steven Spielberg, ο δημιουργός που ουσιαστικά εφήβρε τα καλοκαιρινά blockbusters με τα σαγόνια του Καρχαρία, επιστρέφει στις ρίζες του και το Hollywood, λέει, υποκλίνεται. Οι πρώτες αντιδράσεις των Αμερικανών κριτικών για το Disclosure Day, για τη νέα αυτή πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας του Steven Spielberg, μόλις κυκλοφόρησαν και κάνουν λόγο για ένα φαινομενικό αριστούργημα. Με πρωταγωνιστές την Emily Blunt, τον Josh O'Connor, το φιλμ πραγματεύεται θεωρίες συνωμοσίας και παγκόσμια συγκάλυψη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής και χαρακτηρίζεται η μέχρι τώρα, φαντάσου, καλύτερη δουλειά αυτού του κορυφαίου σκηνοθέτη εδώ και πολλές δεκαετίες, επαναφέροντας τη μαγεία, αν θυμάστε, το E.T. Go Home, στενές επαφές τρίτου τύπου στη μεγάλη οθόνη. Το φιλμ αγγίζει τον πυρήνα της φιλμογραφίας του Steven Spielberg και τι θα συνέβαινε αν η εξωγήινη τελικά ήταν πραγματική, αν η ανθρωπότητα το γνώρισε και το έκρυβε συστηματικά. Εσείς πιστεύετε σε εξωγήινους, ναι ή όχι? Όπως και να έχει, με το νέο αυτό τρέιλερ που έχει ήδη κυκλοφορήσει, η αντίστροφη μέτρηση, σου λέει, για αυτήν την ταινία για τις 12 Ιουνίου, έχει ήδη ξεκινήσει. Disclosure Day, εμπνευσμένο από τα μυστικά του Πενταγώνου, φαινομενικό αριστούργημα, έτσι μας λένε δηλαδή, για τον Steven Spielberg. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που εσείς μας το ζητήσατε και εμείς πάλι χατήρι δε χαλάμε, Ισπανικό, για τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Εδώ είμαστε, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μέχρι και τις 7 εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930, ναι, 078, σωστά, 228.

Πάντως μας έφτιαξε τη διάθεση αυτό το τραγούδι, αν μη τι άλλο, γιατί μας θυμίζει έτσι κάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα 5ης, 28 του Μάη, και ως γνωστόν κάθε έτσι, Πέμπτη βγαίνουν, και κάθε 28 του Μάη, όχι, κάθε Πέμπτη βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους, έχει ζεστάνει και ο καιρός, έχουν ξεκινήσει και τα θερινά σινεμά και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Αρχικά έρχεται η ταινία Backrooms. Το Backrooms είναι μια αμερικανική ταινία τρόμου, επιστημονικής φαντασίας. Συγκεκριμένα στο Backrooms σε σπάει στη δεκαετία του 1990. Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων κυτρινοπών χώρων, τα λεγόμενα Backrooms, εξού και ο τίτλος. Ένα λόκοτο σου λέει παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταραίουν. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ωραίο το story, ωραία η πλοκή. Αν τώρα σας αρέσουν οι μεικτές πολεμικές τέχνες, τότε η επόμενη ταινία είναι για σας. Αναφέρομαι στην ταινία Beast. Το Beast είναι μια αθλητική, δραματική ταινία δράσης του 2026, η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο των μεικτών πολεμικών τεχνών, με έναν Russell Crowe λίγο διαφορετικό, θα έλεγα εγώ. Ο θρύλος, λέει, των μεικτών πολεμικών τεχνών, τον Patton James, πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς, τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδερφός του κινδυνεύει, επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή Σάμι και δεσμεύεται για έναν τελευταίο αγώνα. Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά με τόσο πολύ ξύλο, με αγχώνουν. Και τέλος, έχουμε και μία μαύρη κωμωδία, η Christophers είναι μία μαύρη κωμωδία. Επιτέλους και κάτι έτσι λίγο διαφορετικό, τα αποξενωμένα, λέει, παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο. Τι? Να προσλάβουν μια ταλαντούχα συντηρήτρια έργων τέχνης με σκοτεινό παρελθόν για να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους. Ελπίζουν έτσι να αυξήσουν την αξία, να εξασφαλίσουν μια μεγάλη κληρονομιά και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι ταινίες. Εγώ προσωπικά θα βλέπα τους Christophers, αλλά με συγκινεί και το Backrooms, έτσι με ξητάρι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 2006 στην πρώτη θέση των βρετανικών album charts βρίσκονται για τρίτη και τελευταία εβδομάδα οι Red Hot Chili Peppers, το album τους Stadium Arcadium, το ένατο studio album του συγκροτήματος. Μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πούλησε στην Αμερική 450 εκατομμύρια αντίτυπα, δημοφιλή τραγούδια του album πολλά, όπως το Danny California και το Snow που ακούμε για τη συνέχεια.

Να και κάτι που έμαθα σήμερα. Αυτό το τραγούδι μου είπε ο φίλος μου ο Ανδρέας Ογκοράνης ότι τελικά εγώ για άλλη νόμιζα ότι γράφτηκε και τελικά για άλλη γράφτηκε. Αλλά ερωτεύτηκε τη φωνή της. Ο David Coverdale, τον Whitesnake, ερωτεύτηκε τη φωνή της Τίνα Τέρνερ και της έγραψε αυτό το τραγούδι. Να κάτι που δεν ήταν έτσι ευρέως γνωστό. Θα κλείσουμε με Kyle Minogue διότι είχε γενέθλια σήμερα, η γενέθλια σήμερα και την αγαπάμε ιδιαίτερα με ένα υπέροχο τραγούδι. Αφού πρώτα σας δώσουμε και δύο έτσι μουσικές, μία μουσική μάλλον και μία θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ Πέμπτης. Πάμε στο Effect της Lucy Preble στο Θέατρο Αμαλία, μία πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Δεν θέλω να σας κουράσω. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους σήμερα Πέμπτη στις 9 και 4 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ενώ η μικρή σκηνή γιορτάζει το κλείσιμο μιας υπέροχης χρονιάς με την παράσταση που αγκαλιάστηκε θερμά από τον κόσμο με τον Ανδρέα Καρακώτα, σταθερό συνεργάτη και φίλο της μικρής σκηνής και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη στις 10 στα 12 ευρώ είναι το εισιτήριο. Άνευ εισιτήριο, είμαστε καθημερινά κοντά σας. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα μπορούσα να κάνω άλλες δύο ώρες εκπομπή, αλλά σας αφήνω και παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση τον Βουκόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 που θα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ενδεχομένως θα βρέξει αργότερα. Να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Απομένει η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβές επιθέσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να θέσει υπό έλεγχο το 70% της λωρίδας της Γάζας παρά τους όρους της έθραυστης εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά, ενώ θα ενισχυθούν και οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς ιδιοκτήτες γης και την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Αφέθηκε ελεύθερη. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και μάλιστα αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς Σύνδου και Γιαννίτσων, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και με τοπικές βροχές πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι περιγραφές κάνουν λόγο για ένα πολύ όμορφο και συνάμα τρυφερό, ευαίσθητο συναισθηματικά κορίτσι. Και ως συνήθως γίνεται, η ευαίσθητη είναι αυτή που κατά βάθος είναι και η πιο ανθεκτική, εκείνοι που καταφέρνουν να εκφράσουν και να σηκώσουν το βάρος των καιρών τους, αλλά και των καιρών που θα έρθουν. Και κατά ψέματα το έχουμε δει τόσες φορές, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην αλλαγή του κόσμου λίγο ή πολύ δεν το έκαναν μόνο με εφόδους σε ανάκτορα κρατώντας τζουγκράνες ή μουσκέτα με μπροστογέμιση, και δεν το έκαναν μόνο άμεσα με την έννοια του τώρα. Πολλά έργα, πολλές πράξεις χτυπήθηκαν στις εποχές τους, λιδωρήθηκαν, αλλά με έναν τρόπο ιδιαίτερο, λες και κρυμμένα κάτω από χόβολη, άντεξαν και αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για αλλαγές του μέλλοντος. Και σίγουρα μιλώντας για αλλαγές, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Η Άν Μπροντέ, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, συμμετείχε με τις αδελφές της σε μια ποιητική συλλογή, έγραψε μόνο 2 μυθιστορήματα και τίποτα περισσότερο. Κι όμως ήταν υπεραρκετά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα, συντροφιά με τον αγαπημένο Ανδρέα Κοράνη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Θέλω να πιστεύω όμορφα, χαλαρά, με έναν τρόπο ιδιαίτερο θα κυλήσουμε και μουσικά σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα βρεθούμε στον Βικτοριανό κόσμο, με τραγούδια που αποτέλεσαν, ας το χαρακτηρίσουμε με σημερινούς όρους, επιτυχίες της εποχής, έμειναν στην Βρετανική παράδοση και εξακολουθούν να αποτελούν θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε παραδοσιακό, το «Over the Hills and Far Away», ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην εμπλοκή των Βρετανών στον πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής. Ιαν Μπροντέ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1820 στο Thornton του Yorkshire. Ήταν το έκτο και τελευταίο παιδί της Μαρίας Μπράνουελ και του εδεσιμότατου Πάτρικ Μπροντέ. Μετά από την Μαρία, την Ελίζαμπεθ, την Σάρλοτ, τον Πάτρικ Μπράνουελ και την Έμιλι, την οποία είχαμε δει κατά το παρελθόν, συντροφιά εδώ. Έμιλι με την οποία είχε και ένα πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό. Ο πατέρας της, Ιρλανδικής καταγωγής, μετακινήθηκε στην Αγγλία το 1802 προκειμένου να σπουδάσει θεολογία στο κολέγιο του Αγίου Ιωάννου στο Κέμπριτζ, από όπου αποφύτησε το 1806. Ο Πάτρικ Μπροντέ, ένας αυστηρός άνθρωπος, όντας ήδη εφημέριος, έγραφε ποίηματα τα οποία δημοσίευε στον τοπικό τύπο και είχε δημοσιεύσει το 1815 και μία ευαγγελική ιστορία με τίτλο «Αγρικία στο δάσος», ενώ το 1818 μία νουβέλα με τίτλο «Η υπηρέτρια» του Κίλανρεϊ. Η μητέρα της οικογένειας, ένας χαρούμενος ζωντανός άνθρωπος, είχε συγγράψει και εκείνη ένα αδημοσίευτο έργο με τίτλο «Τα πλεονεκτήματα της φτώχειας στους θρησκευτικούς προβληματισμούς», ένα δοκίμιο που προέτρεπε τους πιστούς να νοιάζονται για τους φτωχούς. Στα 1820 η οικογένεια μετακόμισε στο Χάουαρθ. Αδυνατισμένη όμως από τις συνεχείς γένες 6 παιδιών, πέθανε από καρκίνο στις 15 Σεπτέμβρη του 1821 και τον ίδιο μήνα η αδελφή της, η Ελίζαμπεθ, μετακομίζει στο πρεσβυτέριο προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα Πάτρικ με τα 6 παιδιά. Τη χρονιά του 1824 ο Πάτρικ Μπροντέ έστειλε όλες του τις κόρες εκτός από την μικρή Αν στο σχολείο του Κόουνμπριτζ, όπου πήγαιναν τα κορίτσια των κληρικών. Οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές. Δύσκολα χρόνια και κατά ψέματα αρκούσε ένα παιδάκι να φέρει τύφο και τα σχολεία άδειαζαν. Η Μαρία και η Ελίζαμπεθ προσβλήθηκαν από την ασθένεια. Πιο άτυχη από όλες η Μαρία, η οποία είχε ήδη φυματίωση. Την έστειλαν πίσω στο σπίτι και εκεί ξεψύχησε. Και όταν στη συνέχεια αρρώστησε και η Ελίζαμπεθ, ο πατέρας πήρε όλες τις κόρες του αμέσως από το σχολείο.

Come into the Garden Mouth, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι της εποχής, ακούσαμε από τον Michael William Balfe. Και για την Elizabeth όμως ήταν ήδη πολύ αργά, φίλες και φίλοι. Επιστρέφοντας στο σπίτι, πεθαίνει κι αυτή. Και έτσι, η χρονιά του 1825 σφραγίζεται από τον θάνατο των δύο μεγαλύτερων κοριτσιών της οικογένειας Μπροντέ. Μεταξύ του 1826 και του 1829, οι τρεις αναπομείνασες αδελφές και ο αδελφός τους, ο Μπράνουελ, συνέχισαν την εκπαίδευσή τους στο σπίτι με δασκάλους τον πατέρα και τη θεία τους. Στο σπίτι, τα παιδιά περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους διαβάζοντας και συνθέτοντας ιστορίες για να ξεφύγουν από τη δυστυχία τους. Είχα φτιάξει έναν κόσμο εντελώς δικό τους, τον οποίον εφοδίαζαν με τις ζωές και τα έργα τους ποιοι, ο Όμηρος, ο Βιργίλιος, ο Σέξπιρ, ο Μίλτον, ο Μπάιρον, ο Σκοτ, ο Έσοπος με τους μύθους του και πάνω απ' όλα η διασκέδαση στις αραβικές νύχτες και η ιστορία των πουλιών της Βρετανίας. Ο τύφος, η φυματίωση, γενικώς οι δύσκολες συνθήκες δεν είχαν καμία θέση σε εκείνο τον κόσμο και η Άν ένιωθε όμορφα με τα αδέλφια της. Μέχρι τα 15 της έλαβε κάτι καμία θέση σε εκείνο τον κόσμο και η Άν ένιωθε όμορφα με τα αδέλφια της. Μέχρι τα 15 της έλαβε

Λόγω της απειρίας της δεν κατάφερε να επιβληθεί στα παιδιά και έτσι ύστερα από λίγους μήνες την απέλυσαν. Δεν το έβαλε κάτω και από το 1840 μέχρι το 1845 εργάστηκε ξανά ως γουβερνάντα στο σπίτι του εδεσιμότατου Ρόμπινσον. Επισκεπτόταν την οικογένειά της μόνο 2 φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ με την οικογένεια Ρόμπινσον έκανα διακοπές κάθε καλοκαίρι στην παραθαλάσσια κομμόπολη του Σκάρμπορο, την οποία και λάτρεψε. Πάμε σε ένα ιστορικό τραγούδι της εποχής, φίλες και φίλοι. Πάμε στο Scarborough Fair. Μόνο που θα το ακούσουμε από σύγχρονους τραγουδοποιούς, σύγχρονους ερμηνευτές, ένα υπέροχο ντουέτο του Simon & Garfunkel.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή Μ1 κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων, αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Αριοπάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 27χρονος συνελήφθη για απάτες μέσω ψευδών αγγελιών ακινήτων και προσλήψεων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε μια πολύ ιδιαίτερη πένα της Βικτοριανής εποχής, την Αν Μπροντέ, μία εκ των αδελφών που άφησαν πραγματικά ιστορία στον χώρο της ποίησης και της λογοτεχνίας. Ο Θανάσης Ευβικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης μαζί μας στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, παλιόφιλο, πάντα εδώ, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στον Μάκη, τη Μαρία, τον Δημοσθένη, άνθρωποι του βιβλίου, και οι τρεις όλα τα χρόνια, στο Στέλιο μας, την Πατρίτσια, την Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Κάθε μια από τις τρεις αδελφές Μπροντέ είχε το δικό της τηλεγραφής. Πάνω απ' όλα είχε τη δικιά της προσωπικότητα. Αλλά όσοι τις έχουν μελετήσει αναγνωρίζουν πως οι ζωές τους, παρά τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων, ήταν πραγματικά δεμένες. Τα κορίτσια αυτά έπρεπε να αντέξουν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, σε εποχές πολύ σκληρές. Και κάθε μια ήταν εκεί πάντα για τις άλλες. Γιατί το λέω αυτό? Το 1844 η Έμιλι Μπροντέ ξεκίνησε να τακτοποιεί, να βάλει σε μια τάξη που λέμε, σε δύο σημειωματάρια, όλα εκείνα τα σκόρπια ποίηματα που είχε γράψει. Το ένα σημειωματάριο ονομάστηκε «Τα ποίηματα της Γκόνταλ», ενώ το άλλο έμεινε χωρίς τίτλο. Και το έκανε. Το φθινόπωρο του 1845 η Σαρλότ ανακάλυψε τα τετράδια της αδελφής της και επέμενε ότι τα ποίηματα έπρεπε να εκδοθούν. Η Έμιλι, έξαλλη με την παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής, αρχικά είπε όχι, αλλά υποχώρησε όταν από μηχανής θεός Ιαν έφερε τα δικά της γραπτά, αποκαλύπτοντας τις αδελφές της ότι και εκείνη είχε γράψει ποίηματα στα κρυφά. Και κάπως έτσι, το 1846, τα ποίηματα των αδελφών Μπροντέ εκδόθηκαν σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ποίηματα των Κάρερ, Έλις και Άκτον Μπέλ». Για την έκδοση αυτή, οι αδελφές Μπροντέ υιοθέτησαν, όπως καταλάβατε, ψευδόνυμα. Η Σάρλοτ διάλεξε το όνομα Κάρερ Μπέλ, η Έμιλι το Έλις Μπέλ και η Άν το Άκτον Μπέλ. Η Σάρλοτ έγραψε στο βιογραφικό σημείωμα ότι η επιλογή τους στα φανταστικά ονόματα υπαγορεύτηκε από ένα είδος συνειδησιακού ενδιασμού στο να υιοθετήσουν αρσενικά χριστιανικά ονόματα. Δεν ήθελαν να φανερώσουν ότι είναι γυναίκες, διότι είχαν μια εντύπωση, λογικό με βάση την εποχή, ότι οι γυναίκες συγγραφείς αντιμετωπίζονταν με προκατάληψη. Είπαμε, δεν είχαν άδικο. Στη συλλογή αυτή η Άν συμμετείχε με 21 ποίηματα, όσα και η Έμιλι, ενώ η Σάρλοτ συμμετείχε με 20. Αν και αρκετούς μήνες μετά την έκδοση είχαν πουληθεί μόνο 2, οι αδελφές Μπροντέ δεν αποθαρρύνθηκαν, καθώς οι κριτικές που απέσπασαν από λογοτεχνικά περιοδικά ήταν πολύ θετικές. Γράφει η Άν στο ποίημα της «Η δύναμη της αγάπης». «Αγάπη, πράγματι η δύναμή σου είναι ισχυρή. Έτσι μόνη να αντέξεις τέτοια πάλι, τρεις εναντίον ενός και ασταμάτητη, ο θάνατος, η τρέλα και η απελπισία. Δε μέσως η δικιά μου δύναμη, η υγεία, η ελπίδα και το σθένος θα με είχαν εγκαταλείψει προπολού, αν δεν ήταν η αγάπη, και η καρδιά μου θα είχε βυθιστεί». Το Δεκέμβριο του 1847, φίλες και φίλοι, η Αν Μπροντέ θα δημοσιεύσει το πρώτο της μυθιστόρημα, το Agnes Grey, εμπνευσμένο
από τις εμπειρίες της ως γκουβερνάντα πλουσίων και κατά κανόνα κακομαθημένων παιδιών.

το βιβλίο. Η Άγνες Γκρέι, μια νεαρή, φτωχή, αλλά μορφωμένη γυναίκα στην Βικτοριανή επαρχιακή Αγγλία, επιδιώκοντας να γνωρίσει τον πραγματικό κόσμο και να βιώσει, θα λέγαμε, έναν βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής καταξίωσης, αποφασίζει, ασκώντας ένα ταιριαστό για το φύλο και την τάξη της επάγγελμα αυτό της γκουβερνάντας, να αναλάβει αρχικά τα παιδιά της οικογένειας Bloomfield. Κατά συνέπεια, το πρώτο μέρος της Agnes Grey βασίζεται αρκετά πιστά στην σχετικά βραχύβια θητεία της Anne ως γκουβερνάντα στην οικογένεια Ingham, στο Blake Hall, στο δυτικό Yorkshire, όπου πέρασε πραγματικά δύσκολες μέρες αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση των δύο κακομαθημένων μεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας, 7 και 5 χρόνων αντιστοίχως. Η δεύτερη θητεία της ηρωίδας, στην έπαυλη Χόρτον και στην οικογένεια Μάρι, υπήρξε ευτυχέστερη, εμπνευσμένη από τα χρόνια που η ίδια η Άν Μπροντέ προσλήφθηκε από τους Ρόμπινσον. Εκεί πρωτόγραψε ποίηση, γνώρισε καλύτερα την ενορία και τον κόσμο, συνδέθηκε με τις μαθήτριές της που την αναζητούσαν και μετά τη θητεία της. Μια μικρή παύση, φίλες και φίλοι, για μουσική. Ήρθε η ώρα για το «My Thing is My Own».

Ήρθε από πολύ μακριά αυτό το μήνυμα, φίλες και φίλοι, και θα ανταποδώσω βαθιά αγάπη στην Δήμητρα και στην Ειρήνη που απολαμβάνουν, φαντάζομαι, ολιγοήμερες διακοπές στη Βενετία, πραγματικά από πολύ μακριά. Και εύχομαι, αγαπημένες ακροάτριες, να έχει συννεφιά εκεί που βρίσκεστε, για να μπορέσετε να δείτε τη Βενετία στην πραγματική της διάσταση στο χώρο. Διότι ως γνωστόν, όταν έχει λιακάδα, η αντανάκλαση του φωτός πάνω στο νερό και στη συνέχεια το χτύπημά του πάνω στα κτίρια, τα μεγεθύνει, και αυτό που βλέπουμε είναι, όπως λένε οι Ιταλοί, μια illusione. Οι αναμνήσεις της Μπροντέ στο Agnes Grey, μάθημα ενηλικίωσης αλλά και δοκίμιο για την εκπαίδευση, αποτέλεσε μια τυχογραφία της βικτοριανής κοινωνίας, καθώς περιέγραψε με ακρίβεια και ρεαλισμό συνήθειες, ήθη και έθιμα, νοοτροπίες, εκπαιδευτικό και αξιακό σύστημα. Σίγουρα όμως αποτέλεσε και ένα μυθιστόρημα που έβαλε τη γυναίκα στο προσκήνιο της ιστορίας. Η γυναική ατομικότητα έχει υπόσταση παρά τους υπαρκτούς έμφυλους και ταξικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η ηρωίδα, η οποία ωστόσο έχει την ευκαιρία με δική της πρωτοβουλία να βιώσει έναν βαθμό αυτοδιάθεσης και αυτονόμησης, όπως πολύ όμορφα τονίζει και η μεταφράστρια του έργου στη χώρα μας για τις εκδόσεις Έολος, Μαρία Γιαννίκη. Βέβαια, όλα έχουν το τίμημά τους, καθώς στην Agnes Grey τόσο η ομώνυμη ηρωίδα όσο και η μαθήτριά της βιώνουν την απογοήτευση της ενηλικίωσης, η μια λόγω της εργασίας και η άλλη λόγω του γάμου της. Η πρώτη νοσταλγεί το πατρικό της σαν τον χαμένο παράδεισο και η δεύτερη την προγαμιαία ζωή της. Σκιαγραφώντας κάθε πλευρά της γυναικείας νοοτροπίας και μοίρας όσον αφορά την εποχή και τη χρονική στιγμή, η Άν Μπροντέ αποδεικνύεται ως η πιο φεμινίστρια από τις αδελφές Μπροντέ κατά γενική ομολογία. Και θα το αποδείξει περίτρανα με το δεύτερο βιβλίο της, με τον τίτλο «Η ένικος του Wildfield Hall» τον Ιούνιο του 1848. Στις σελίδες του μυθιστορήματος αυτού, η κυρία Γκρέιχαμ καταφεύγει με τον γιο της στο Wildfield Hall για να γλιτώσει από έναν κακοποιητικό γάμο. Τόλμησε και ερωτεύτηκε εκείνον που δεν έπρεπε. Τον παντρεύτηκε και έγινε η κυρία Χάντινσον. Συνέχισε την τέχνη της, τη ζωγραφική, με την οποία βιοπορίστηκε μάλιστα όταν έφυγε από το σπίτι. Άντεξε την αυτοεξορία της με ανοιχτή καρδιά στον έρωτα, αλλά τελικά τι έκανε? Επέστρεψε για να γιατροπορέψει τον βαριά άρρωστο σύζυγό της. Χείρεψε και τόλμησε να ξαναρχίσει τη ζωή της σώα και ευλαβής, χωρίς να χαθεί, δίχως να τρελαθεί, χωρίς ούτε για μια στιγμή να γονατίσει. Όλα αυτά όμως, προσέξτε, δίχως καμία νομική υπόσταση ως γυναίκα, χωρίς προσωπική περιουσία, δίχως δικαιώματα και βέβαια με την κοινωνία όλη εναντίον της. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν πόσο ριζοσπαστικό είναι να μιλάς για κάτι τέτοιο στη βικτοριανή Αγγλία του 1848, διότι το 1848, φίλες και φίλοι, είναι η χρονιά των μεγάλων επαναστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε στη χρονιά που έμεινε στην ιστορία ως η Άνοιξη των Λαών, το τεράστιο εκείνο επαναστατικό κύμα που ξεκίνησε από τη Σικελία τον Γενάρη και κορυφώθηκε στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, ένα κίνημα

ως γυναικείο ανάγνωσμα. Προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι, Dennis O'Neill, ή μάλλον όχι, μην κάνω λάθη, είναι η Jackie Oates, ζητώ συγγνώμη, ακαπέλα, χωρίς ορχήστρα, στο υπέροχο The Mistletoe Ball.

Προσέξτε μια σκληρή ψυχολογικά σκηνή κατά την οποία η ηρωίδα μονολογεί, συλλογίζεται. Μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν καταδικασμένη να ανέχομαι τέτοιες προσβολές κατά από τη στέγη του σπιτιού μου και μάλιστα από εκείνους που απέδιδαν στον εαυτό τους τον χαρακτηρισμό κύριος. Και μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν ικανή να αποκρούσω τις προσβολές τους με τόση σταθερότητα και θάρρος. Τέτοια αντοχή μας τη διδάσκει μόνο η σκληρή εμπειρία αλλά και η απόγνωση. Ιαν Μπροντέ δεν στράφηκε κατά του άντρα, φίλες και φίλοι. Φεμινισμός δεν είναι να φάμε ζωντανό το άλλο φύλλο, να το υποτάξουμε, να το συντρίψουμε. Φεμινισμός είναι να αντιληφθούμε το άδικο της κοινωνίας, των δομών και των θεσμών της και να παλέψουμε για την ισότητα, έτσι απλά. Ναι. Ιαν κατακεραυνώνει τους άνδρες, αλλά ποιους άνδρες, αυτούς που καταστρέφουν την οικογενειακή γαλήνη, τις σχέσεις εξαιτίας του αλκοολισμού, κάτι που γνώριζε πάρα πολύ καλά η ίδια λόγω του εθισμού του αδελφού της, Μπράνουελ, ο οποίος, αφού προκάλεσε ουκ λίγα προβλήματα στις αδελφές του, τελικά απεβίωσε το Σεπτέμβριο του 1848. Μετά τον Μπράνουελ ήταν η σειρά της Έμιλι να πει αντίο. Πέθανε το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Στην Αν κόστησε πολύ ο θάνατος της αγαπημένης αδελφής. Ερχόταν όμως και η δικιά της σειρά. Την βρήκε φυματίωση και όταν ο γιατρός την επισκέφθηκε δεν της έδωσε ελπίδες. Όταν παρουσίασε μια μικρή βελτίωση, ξεθαρρυμένη αποφάσισε να πάει στο παραθαλάσσιο Σκάρμπορο με την αμυδρή ελπίδα πως ο θαλασσινός αγέρας θα ωφελούσε. Στις 24 Μαΐου του 1849 φεύγει λοιπόν με την αδελφή της στη Σάρλοτ για το Σκάρμπορο, όπου όμως εκεί θα αφήσει την τελευταία της πνοή το απόγευμα της 28ης Μαΐου. Η Σάρλοτ, αντίθετη με την φιλοσοφία των έργων της, δεν επέτρεψε επανέκδοση του τελευταίου της βιβλίου. Έτσι βρέθηκε στην αφάνεια. Τα χρόνια όμως πέρασαν, το ενδιαφέρον εντάθηκε και ήρθαν ξανά, φίλες και φίλοι, στην επιφάνεια αυτά τα δύο τόσο μα τόσο σημαντικά και κυρίως πρωτοφεμινιστικά έργα της Αν Μπροντέ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το Silent Worship από τον Ντένις Ο'Νιλ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας για το ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά, εκτός επιβατικής λειτουργίας, θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία.

0: αστυνομία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Στο μεταξύ, στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η αστυνομία σε Βορίζια, Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Συνελήφθη 27χρονος, ο οποίος προσποιούνταν ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες. Αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και στη συνέχεια προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, αναρτώντας ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αποσπούσε έτσι προκαταβολές από ενδιαφερόμενους ενοικιαστές και στη συνέχεια αφαιρούσε αντικείμενα αξίας από τα διαμερίσματα όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη ημέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο καιρός αύριο γενικά έθριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 16 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέληξαν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αναμένουν την έγκριση του Τραμπ όπως μεταδίδει το Άξιος. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Παράλληλα προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων προκειμένου να εξεταστούν επί τόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της διορυσής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιανιτσών που έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο καιρός γενικά έθριος σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες σύντρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακοί παράγοντες για τις αναμονές. Συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκών τρίτων χωρών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες μέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το Μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Δύο υπηρεσιακά κλιμάκια θα επισκεφθούν αύριο τους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, προκειμένου να εξεταστούν επιτόπου πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας λόγω της εφαρμογής του νέου βιομετρικού συστήματος ελέγχου για πολίτες τρίτων χωρών. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σε εξέλιξη φωτιά σε ξερά χόρτα και σκουπίδια στον υπαίθριο χώρο επιχείρηση στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη έναν 31χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκοότητα από το Winterthur, μια πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ρήχης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδας. Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα με το κύμα ζέστης να επιμένει για μια ακόμη μέρα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σύνδου και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτό το τραγούδι το άκουσα χθες σε μια ξένη σειρά που βλέπω που ξεκίνησα και παίζει Michelle Pfeiffer και το τραγουδούσε σε ένα μπαρ μέσα. Πρώτον, Michelle Pfeiffer παραμένει πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και δεύτερον έχει και πάρα πολύ καλή φωνή και το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να το πει άνετα μια γυναίκα. Ταιριάζει πάρα πολύ σε γυναικεία φωνή. Λοιπόν, Πέμπτη, 28 Μαΐου. Άρα και όλοι εσείς που διαμαρτυρώσαν για τις βροχές και ότι δεν αντέχετε άλλο τη συννοφιά, τι λέτε σήμερα που η ζέστη εκεί κοντά στο μεσημέρι, ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ήταν ανυπόφορη. Νωρίς ξεκίνησαν οι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, τώρα έχει βγει ένα αεράκι, είναι ό,τι πρέπει για να κλείσει η μέρα μας και έχουμε μπροστά μας 3 μήνες καλοκαίρι, αν το καλώς σκεφτείτε. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Για ένα-δύο ώρο θα ενημερωθείτε για όσα έγιναν στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ακούσετε πολύ καλή μουσική. Ιδανική συνταγή για να κλείσει ωραία η μέρα μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε μουσική παραγγελία, Βαγγέλη. Θέλω να ψάξεις 9 inch nails as alive as you need. Κάνε μου νόημα αν το βρούμε. Λοιπόν, μετά τις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΟΜΑΝ να συμμορφωθεί, να κάτσει ήσυχο και να ακούει ό,τι λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Καθημερινή έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και το διάβασα σήμερα και πραγματικά με ενθουσίασε. Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του, εδώ τώρα, 1,5 χρόνο, έχει απειλήσει μία στις 13 χώρες του πλανήτη. Το έχουμε βρει το τραγούδι, θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Έτσι λοιπόν, ψάξαμε και βρήκαμε τι έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της δεύτερης θητείας του έχουν καταγραφεί στρατιωτικά πλήγματα σε 7 χώρες. Ιράκ, Ιράν, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Βενεζουέλα, Ιεμένη. Ορισμένες εξ αυτών έχουν δεχθεί επιθέσεις και κατά την πρώτη του θητεία. Ωραία. Σας θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, έτσι, να τα θυμάστε αυτά. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις επιθέσεις που σας λέω οι επιχειρήσεις καταφερόμενων διακινητών ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό, οι οποίες έχουν μετρηθεί και είναι, αφορούν 60 σκάφη και είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 190 θανάτους. Ποιους έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το χρονικό διάστημα? Πρώτον, Καναδά, Κολομβία, Κούβα, Γρυλανδία. Θυμάστε τι γινόταν με τη Γρυλανδία? Αν θα στείλουν οι Ευρωπαίοι στρατό και στείλαμε 15 άτομα. Η Γρυλανδία, θυμίζουμε για όποιον δεν ξέρει, ανήκει διοικητικά στην Δανία. Έχει απειλήσει το Μεξικό, τον Παναμά και πλέον και το Όμαν. Βέβαια, βάζουν μέσα στην έρευνα ότι έχουν διατυπωθεί όχι ευθέως, αλλά έχουν διατυπωθεί απειλές και κατά της Βόρειας Κορέας. Μάλιστα. Όλοι μιλάνε για τον πιο απρόβλεπτο ηγέτη, δηλαδή δεν ξέρουμε, κοιμάται σήμερα, ξυπνάει αύριο το πρωί και δεν ξέρουμε με ποιον θα τα βάλει. Όταν το μαθαίνουμε είναι πάρα πολύ αργά. Οι αγορές τρελαίνονται, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν, μία ανεβαίνουν, μία πέφτουν. Τη σημασία έχει ποιοι κερδίζουν από αυτό το ανεβοκατέβασμα και κάποια στιγμή ελπίζω να γίνει μια έρευνα και να μας πούνε ποιοι πλούτησαν από αυτές τις μεταλλάξεις που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ και κάθε μέρα επιτίθεται σε κάποιον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Θα σας πάω στην Ιταλία, που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη για να φάνε μακαρονάδες και πίτσες. Το 2026, για πρώτη φορά, οι παραγγελίες που γίνονται delivery, δηλαδή take away φαγητό, οι παραγγελίες delivery πίτσας και ζυμαρικών ήταν λιγότερες από τα μπέργκερ. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην ιστορία της Ιταλίας. Το γύρισαν στα μπέργκερ λοιπόν οι Ιταλοί. Συγκεκριμένα 35.000 περισσότερες παραγγελίες έγιναν. Οι Ιταλοί προτίμησαν το αμερικάνικο μπέργκερ από το πολύ γνωστό και αγαπημένο πίτσα και ζυμαρικό που τρώγαν τόσα χρόνια. Η εξήγηση είναι απλή, όπως λένε οι Ιταλοί. Πρώτον, ανέβηκαν οι τιμές, ειδικά στις πίτσες, παιδιά, και εγώ δεν παραγγέλνω πλέον, το λέω. 10 ευρώ για μια πίτσα δεν πάει το χέρι μου, γιατί είχαμε συνηθίσει η πίτσα να είναι κάτι φθηνό, δηλαδή γρήγορο και φθηνό. Άρα ο καταναλωτής λέει, εκεί που θα δώσω 10-10 ευρώ για μια πίτσα δεν πάει το χέρι μου, γιατί είχαμε συνηθίσει η πίτσα να είναι κάτι φθηνό, δηλαδή γρήγορο και φθηνό. Άρα ο

για το θέμα με τους Ιταλούς και το τι τρώνε, μέσα σε ένα έτος, το τελευταίο έτος, 20% κάτω οι παραγγελίες, μαγειρεύει ο κόσμος σπίτι του πλέον, λένε οι έρευνες, και 35% κάτω οι επισκέψεις από ντόπιους, από Ιταλούς δηλαδή, σε εστιατόρια. Φτώχεια καταραμένη και στην Ιταλία, στη γειτονική μας χώρα. Φυσικά την κατάσταση τι σώζει ο τουρισμός, αλλά μέχρι πότε και σε ποιες πόλεις. Γιατί ναι μεν η Ρώμη και η Νάπολη και η Βενετία έχουν τουρισμό, αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις στην Ιταλία και αυτές περνάνε ζόρικα.

Η Ζωζό δεν έχει ηλικία, να τα λέμε αυτά. Έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα. Η Δέσποινα λέει: σαν την ελληνική πίτσα από τις μαμάδες, λέει, δεν έχει. Διαφωνώ. Η δικιά μου δεν έκανε πίτσες. Δεν θυμάμαι δηλαδή. Μπορεί και να έκανε γυναίκα και να την αδικώ. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει η ιταλική πίτσα. Εμένα μου αρέσει η αμερικάνικη πίτσα. Αυτή που είναι λίγο μπαμπάτσικη και χορταίνης. Λοιπόν, αφήνω τη θέση μου στο στούντιο. Έρχεται ο Χρήστος. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στο Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Εκτός λειτουργίας από αύριο και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Στα Τελωνία Ευζώνων και Κήπων αύριο υπηρεσιακή για τις αναμονές, συντονισμός για τις καθυστερήσεις στα βόρεια σύνορα από το νέο σύστημα βιομετρικής καταγραφής υπηκόων τρίτων χωρών. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 43χρονη για το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες μέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ελπίζω οι περισσότεροι που μας ακούτε να έχετε δει την ελληνική ταινία «Κάλπικη Λύρα». Σε αυτή την ταινία λοιπόν ο Φωτόπουλος υποδίεται έναν τυφλό. Έναν τυφλό που βλέπει. Κρατήστε αυτό. Λέει, έχει μια τάκα που λέει «Δεν μπορούν ένα εκατομμύριο χαζί να ζήσουν έναν έξυπνο». Κάπως έτσι λοιπόν πιάστηκε από αυτή την ατάκα ένας 27χρονος στον Παγκράτη, ο οποίος έκανε μια απίστευτη κομπίνα τα τελευταία 2 χρόνια και αποκόμισε τεράστια οικονομικά ποσά. Τι έκανε? Παρίστανε ότι ήταν υψηλόβαθμος στέλεχος σε ναυτιλιακές εταιρείες, σε εταιρείες εύρεσης εργασίας. Έβαζε αγγελίες στις εφημερίδες, πήγαιναν ανυποψίαστοι άνεργοι που ζητούσαν δουλειά, τους έπαιρνε κάποια πολύ σημαντικά έγγραφα όπως ταυτότητα, τραπεζικό λογαριασμό, αφημί, άμκα. Προσωπικά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βγάλεις μια τραπεζική κάρτα, να νοικιάσεις κάτι κτλ. Συγκρατήστε αυτό. Αφού λοιπόν έπαιρνε τα στοιχεία τους, πήγαινε σε πλατφόρμες όπου νοικιάζεις Airbnb και χρέωνε τις τραπεζικές κάρτες των ανθρώπων που ήρθαν και έψαχναν για δουλειά ή έβγαζε καινούργιες κάρτες και έβαζε την κάρτα αυτή για να τραβήξουν λεφτά. Στη συνέχεια έβαζε αγγελία ότι νοικιάζει το διαμέρισμα που έχει κλείσει αυτός μέσω του Airbnb. Οι άνθρωποι που πηγαίναν εκεί για να το συναντήσουν, τους έπαιρνε τηλέφωνο μετά, αφού εκδήλωναν το ενδιαφέρον και τους έλεγαν: «Ακλείστε να δείτε, για να μην παίρνουν τα λεφτά του Airbnb, θα μου δώσετε εμένα μια καλή προκαταβολή και θα ρίξω την τιμή πάρα πολύ χαμηλά». Οι άνθρωποι που μπορούσαν να έχουν ένα όφελος οικονομικό, τον πίστευαν, δίναν την προκαταβολή, πηγαίνανε να νοικιάσουν το σπίτι. Σπίτι δεν υπήρχε. Την ίδια ώρα, όταν ερχόταν ο λογαριασμός στον ανυποψίαστο άνεργο που του είχε κλέψει την κάρτα, ακυρωνόταν η κράτηση. Μέσα σε αυτό το διάστημα που έκλεινε τα σπίτια του Airbnb, πήγαινε, έπαιρνε ό,τι ηλεκτρική συσκευή υπήρχε, από βραστήρα μέχρι τηλεοράσεις. Αυτό το έκανε για 2 χρόνια. Για να καταλάβετε το θράσος του, μέσα σε μια μέρα κατάφερε και εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές και κέρδισε 22.000 ευρώ. 94 εξιχνιασμένες περιπτώσεις του έχουν καταλογίσει τώρα. Συνολικά 85.169 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι του. Κατάφερε να κλέψει λοιπόν 85.169 ευρώ. Συνεχίζεται η έρευνα. Είναι σίγουροι οι αστυνομικές αρχές ότι είχε εξαπατήσει και άλλο κόσμο και τις επόμενες μέρες μπορεί να δημοσιοποιηθούν και τα στοιχεία του για να πάει ο κόσμος να καταθέσει ότι έπεσε θύμα απάτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών. Φυσικά οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένεται να δικαστεί και να βγει η ποινή. Αλλά δείτε πόσο χρόνο ξόδεψε, πόση σκέψη ξόδεψε για να αυτά τα τελευταία 2 χρόνια που θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κάτσει κάτω και να πει θα πάω να δουλέψω κάπου, θα βάλω όλη την ξυπνάδα που έχω για να πετύχω κάτι, όμως προτίμησε τον εύκολο δρόμο. Αλλά πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εύκολος δρόμος κάποια στιγμή τελειώνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Και από τον 27χρονο απατεώνα στον Παγκράτη θα σας πάω στο Δήμο Καλαμαριάς, όπου εφιάλτηση είχε γίνει για μικρά κορίτσια, δύο ανήλικες 15 και 14 ετών, οι οποίες γυρνούσαν, έκαναν βόλτες στο Δήμο Καλαμαριάς, στον πεζόδρομο, ξέρετε αυτό το πολύ ωραίο που περπατάς πάνω κάτω και απολαμβάνεις τη βόλτα σου, και αργά το βράδυ όποια ανήλικη κοπέλα έβρισκαν τις αφαιρούσαν ρούχα, αξεσουάρ, τις έπαιρναν μικροποσά. Φυσικά με άσκηση βίας. Συνολικά έκαναν 5 ληστείες σε ανήλικα κορίτσια και είχαν το θράσος να ληστέψουν μέχρι και ενήλικο, δηλαδή 19χρονοι, διαβάζω εδώ πέρα. Κάποια κοπέλα μίλησε, ασχολήθηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Καλαμαριάς. Συνελήφθησαν οι κοπέλες, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και απόπειρα ληστείας κατ' εξακολούθηση. Προφανώς η ποινή θα είναι πάρα πολύ ελαφριά γιατί είναι ανήλικες, αλλά θα διωχθούν και οι δύο γονείς και των δύο κοριτσιών για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ενηλίκου. Και εφόσον βλέπουμε αυτά τα περιστατικά να πληθαίνουν, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να αυξηθούν αυτές οι ποινές για τους γονείς. Γιατί από ό,τι βλέπω δεν μπορούν να μπουν οι ανήλικοι ούτε σε κάποια φυλακή ανηλίκων, ούτε να πάνε σε κανονική φυλακή. Όμως, ίσως οι γονείς αναγκαστούν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους, αν αυτές οι ποινές της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου γίνουν σκληρότερες. Και πριν πάμε σε τραγούδι, θα σας πω μια εφιαλτική είδηση που διάβασα μόλις και ανατρίχιασα πραγματικά. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Experimental Biology, που λέει ότι τα κουνούπια έχουν γίνει πια πολύ ευέλικτα απέναντι στα εντομοαποθητικά. Έχουν καταφέρει, λέει, και να συνδυάσουν στον εγκέφαλό τους τη μυρωδιά από το εντομοαποθητικό με το γεύμα τους. Δηλαδή, όποτε μυρίζουν αυτά τα σπρέι που βάζουν πάνω στο κορμί μας για να τα διώχνουμε τόσο καιρό, το έχουν καταφέρει στο μυαλό τους να το περάσουν ως ότι εκεί πέρα υπάρχει φαγητό. Και φυσικά γίνεται μετά γιουρούσι από τα κουνούπια.

Λοιπόν, ο Στέφανος λέει: μια μέρα θα μας αποτελειώσουν τα κουνούπια και να μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι οι γονείς μπορούν όντως να ελέγξουν ένα παιδί που έχει εξοκύλι, όπως λέει. Μπορεί στο σπίτι να φέρεται φυσιολογικά. Πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σου, αλλά κάποιος θα τους ενημερώσει. Θα είναι η αστυνομία που θα είναι το τελευταίο στάδιο, θα είναι το σχολείο, θα είναι το περιβάλλον του σχολείου, θα είναι κάποιος φίλος. Δεν μπορεί να μην δεν ενημερωθούν οι γονείς. Το θέμα είναι όταν θα φτάσει η πληροφορία στα αυτιά τους να αναλάβουν όντως δράση και να είναι περισσότερο αυστηροί. Καταλαβαίνω ότι κάποιες μέθοδοι ανατροφής έχουν αλλάξει, αλλά βλέπετε ότι δεν αποδίδουν. Δηλαδή μιλάμε για εφιαλτικά νούμερα. Καθημερινά στις μεγαλοπόλεις υπάρχουν καυγάδες, ξυλοδαρμοί. Καθημερινά, δηλαδή το αστυνομικό δελτίο, ένα 10% είναι από τέτοια περιστατικά. Δεν είναι ένα στη μια εβδομάδα που είχαμε πριν κάτι χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στα αθλητικά. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι είχαμε στην Αθήνα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λυγίσει τον ΠΑΟΚ με 114-102. Δεν είναι υπερβολή. Του χρόνου ο ΠΑΟΚ με 2-3 μεταγραφές από το πάνω ράφι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Επίσης, τα λέμε, τα ξαναλέμε, τζάμπα τα λέμε μάλλον, αυτή η διατησία δεν αρμόζει σε τέτοιο επίπεδο ομάδες. Τραγικά λάθη, ας μάθουμε τα βασικά. Όταν ένας παίχτης κρατά την μπάλα και περπατάει, είναι βήματα. Το ξέρει ο ανιψιός μου που είναι 7 χρονών. Όταν ένας παίχτης δεν πατάει τη γραμμή του τρυπόντου, το καλάθι μετράει για 3 πόντους και όχι για 2. Και μάλιστα πας να το δεις στο replay και ξαναδίνεις ότι πατούσε τη γραμμή ενώ ήταν 2 μέτρα πίσω. Γίνανε πάρα πολλά λάθη, δόθηκαν πάρα πολλά φάουλ στην αρχή στον ΠΑΟΚ, οπότε όλο αυτό αλλάζει τη δομή του αγώνα. Όταν φορτώνεις τους καλύτερους παίκτες του αντιπάλου σου με φάουλ, θα είναι πιο προσεκτικοί, θα κάτσουν περισσότερη ώρα στον πάγκο. Ουσιαστικά είναι διαμόρφωση αποτελέσματος. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που ο διαιτητής δεν μπορεί να παρέμβει και πάρα πολύ. Το μπάσκετ ο διαιτητής το κρίνει, άμα θέλει. Τέλος πάντων, κρατάμε την πάρα πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Πραγματικά ήταν σχεδόν τέλεια η εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Στο άλλο παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77, με φόρα Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Ισοπαίδωσε την ΑΕΚ, δεν χρειάστηκε να παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Χρειάστηκαν 20 λεπτά και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, πάτησε τον γκάζι και το αποτέλεσμα ήρθε εύκολα. Να πούμε και για τη Σάκαρη που διανύει μια πάρα πολύ καλή περίοδο μετά από μια μικρή κάμψη που είχε κάνει, μια καμπή στην καριέρα της. Νίκησε με ανατροπή και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει περίοδος που είναι τα μεγάλα τουρνουά του τένις. Επικράτησε τη Λου με 2-1 σετ και προκρίθηκε λοιπόν στον τρίτο γύρο. Μακάρι να πάει καλά. Είναι σε καλό φεγγάρι, ξαναλέω. Και δεν είναι σαν το Τσιτσιπά η Σάκαρη, που νομίζω ότι ο Τσιτσιπάς παράτησε τον εαυτό του και παράτησε και το άθλημα. Η Σάκαρη της αρέσει το τένις, προσπαθεί πάρα πολύ. Μια χρονιά, δύο, δεν της βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Έχει πάρα πολύ μέλλον η Σάκαρη, πραγματικά.

Η Δάφνη μας λέει ότι περνάει τις τελευταίες της ώρες στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται να φύγει για το τριήμερο, θα το κάνει τέτραήμερο, θα πάει στη Χαλκιδική για το Αγίου Πνεύματος. Καλά να περάσεις, Δάφνη, μας ακούει από τον μπαλκόνι της. Και σας πάω στο Ζάκεμπερκ, όπου σήμερα η Μέτα απέλυσε 1.400 εργαζομένους και ταυτόχρονα στο Σιάτλ κατέπλευσε το υπερπολιτελές γιότ αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ του ιδρυτή του Facebook και ετοιμάζεται να φύγει για τις διακοπές του. Και φυσικά στα social media έγινε ένας κακός χαμός. Μιλάνε όλοι για άκαρδη επίδειξη πλούτου σε μια δύσκολη περίοδο για τους υπαλλήλους του. Ένας οργισμένος περαστικός φώναζε ότι ο δισεκατομμυρίουχος πρέπει να πληρώσει μερικούς μπιπ φόρους. Γενικά βρίσκεται στο στόχαστρο τελευταία ο Ζάκεμπερκ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που απολύεται προσωπικό από τις εταιρείες του. Το τελευταίο διάστημα απολύθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι και όσο θα μπαίνει στο παιχνίδι και η τεχνητή νοημοσύνη, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Δηλαδή θα μείνει κάτω από το 30% των εργαζομένων που δούλευαν πριν για τον Ζάκεμπερκ. Οπότε θα περάσει δύσκολα σε σχέση με την κοινή γνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από αύριο έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλιστεί ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όπως η ειδική γραμμή Μ1. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3, 31 και 39. Ξερά χόρτα και απορρίμματα και η φωτιά που ξέσπασε σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ και στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία, μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη έναν 30χρονο με διπλή ελβετοτουρκική υπηκοότητα από το Winterthur, μία πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ζυρίχης. Η επίθεση σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής, θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 βοφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν, νυχτερινή βάρδια. Βαγγέλη, θέλω να ψάξεις ένα τραγούδι Kylie Minogue. Όποιο θες, διάλεξε εσύ, γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Γίνεται 57 ετών η αγαπημένη Αυστραλή τραγουδίστρια που πρόσφατα αποκάλυψε ότι πέρασε για δεύτερη φορά καρκίνο. Μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες της pop. Είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών τσάρτ σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Το 80, το 90, το 2000, το 2010 και το 2020. Χρόνια της πολλά και άλλο πρόβλημα υγείας να μην αντιμετωπίσει. Το 1908 γεννιέται ο Βρετανός συγγραφέας Ian Fleming, γνωστός για τα μυθιστορήματα κατασκοπίας με ήρωα το James Bond. Φήμες λένε ότι έχει βρεθεί ο επόμενος James Bond, δεν μας τον λένε αλλά τον έχουν βρει. Το 1943 γεννήθηκε η Έλενα Σουλιώτη, Ελληνίδα υψήφωνος με σπουδαίες δυνατότητες. Λέγανε ότι είναι σχεδόν τόσο καλή όσο και η Μαρία Κάλλας, όμως έφθυρε τη φωνή της με την επιμονή της να ερμηνεύει δύσκολους ρόλους και τελικά δεν έκανε την καριέρα που όλοι περιμένανε. Το 2014 πεθαίνει η Μάγια Αγγέλου, θρηλυκή Αμερικανίδα ποιήτρια, τραγουδίστρια, πεζογράφος, ακτιβίστρια. Το ελληνικό όνομά της οφείλεται σε ένα σύντομο γάμο που είχε με έναν Έλληνα ναυτικό, ένα θυελώδη έρωτα που τη σημάδεψε και δεν τον ξεπέρασε ποτέ. Το 2009 η ACDC επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα. Το 1979 καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ των Κανών ψηφίζεται «Ο ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο, που πρόσφατα είπε ο Ρόμπερτ Ντενίρο ότι αυτή την ταινία δεν την πίστευε κανείς, ούτε καν ο ίδιος ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Σας πάω στο 1934 όπου γεννιούνται στον Καναδά πεντάδυμα από την οικογένεια Ντιόν. Είναι η πρώτη φορά που επιζούν όλα τα παιδιά, όλα τα και τα πέντε παιδιά σε τέτοια περίπτωση. Το 1934. Το 1952 οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Αργήσαμε λίγο, αλλά το καθιερώσαμε. Το 1969 η ΕΡΤ μεταδίδει για πρώτη φορά τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Για την ιστορία, ο Γιάννης Διακογιάννης έκανε την περιγραφή. Μάλιστα ήταν η πρώτη του φορά που έκανε περιγραφή. Η Μίλαν για την ιστορία νίκησε τον Άγιαξ με 4-1. Σας πάω στο 2020 όπου βγαίνουν στον δρόμο στην Αμερική ο κόσμος μετά τη δολοφονία του George Floyd και ξεσπούν επεισόδια. Στους δρόμους βγαίνει και η αστυνομία και μετράμε πάρα πολλούς τραυματίες, ακόμα και νεκρούς. Στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Αν θυμάστε εκείνη την περίοδο είχε περάσει στην πολιτική, κοινωνική και αθλητική ζωή οι διαμαρτυρίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε αγώνες NBA οι μαύροι αθλητές να σκύβουν και να φωνάζουν «I can't breathe», «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ήταν αυτό που έλεγε ο George Floyd όταν του πατούσαν το λαιμό οι αστυνομικοί.

Σας είπαμε και χθες και προχθές ότι η Κεντρική Ευρώπη και η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς, πάρα πολύ νωρίς, μέσα στον Μάιο, και σε αυτές τις χώρες οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και οι πρωτευουσιάνοι από το Λονδίνο πήραν τα ακριβά τους τζιπ και πήγανε, ψάξαν να βρουν γύρω κοντινές λίμνες για να βουτήξουν και να ρίξουν τη θερμοκρασία στον οργανισμό τους. Και πήγανε συγκεκριμένα στο Lake District, όπου υπήρχε ένα χωράφι εκεί και ο ιδιοκτήτης του χωραφιού είχε βάλει και μια πάρα πολύ ωραία πινακίδα που έλεγε «Ευγενική ειδοποίηση, μην μπαρκάρετε στο χωράφι». Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Πήγαν και πάρκαραν λοιπόν όλοι οι λουόμενοι μέσα στο χωράφι. Είδε και από είδε ο άνθρωπος πήγε να κάνει αγροτικές δουλειές. Δεν μπόρεσε γιατί είχε μέσα πάνω από 30 αυτοκίνητα. Και πήγε, τι έκανε για να τους τιμωρήσει. Πήρε κοπριά, έλουσε όλα τα αμάξια με κοπριά. Η οποία κοπριά, για να ξέρετε, επειδή βλέπω τώρα τις φωτογραφίες, υπάρχουν και βίντεο φυσικά. Από τον ήλιο που την έψινε, ψήθηκε. Και έγινε ένα πράγμα με το αυτοκίνητο. Αυτό δεν έφευγε δηλαδή απλά με να το να ρίξει κάποιος νερό. Έτσι οι άνθρωποι και ελερώθηκαν τα πανάκριβα αυτοκίνητά τους, αλλά και δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν να φύγουν, γιατί δεν έφευγε μόνο με το νερό από τους γυαλοκαθαριστήρες. Χρειάστηκε να καλέσουν ειδικό συνεργείο καθαρισμού. Καλά να πάθουν, το ακριβοπλήρωσαν, γιατί ήταν στην άκρη του πουθενά. Ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, είχε δίκιο. Όταν υπάρχουν ταμπέλες που λέει μην μπαρκάρετε, και μάλιστα τόσο ευγενικά, να τους σεβόμαστε.

Έχετε δίκιο, έχω καιρό να σας προτείνω κάποια ταινία από το Netflix. Θα σας προτείνω μια ελληνική ταινία του 1981, το «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ταινιάρα. Είναι κλασική πλέον αυτή η ταινία. Σκηνοθέτησε ο Θεόδωρος Μαραγκός. Πρωταγωνιστούν Βασίλης Διαμαντόπουλος, Νίκος Καλογερόπουλος, Κώστα Τσάκωνα σε ένα καταπληκτικό ρόλο και η Άννα Ματζουράνη. Είναι κωμωδία, αλλά έχει μέσα πάρα πολλές αλήθειες που θα σας κάνουν να δείτε την Ελλάδα αλλιώς. Και θα, πριν φύγω για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας διαβάσω τώρα στα γρήγορα μια έρευνα που έγινε. 4 στους 10 ενήλικες που ξυπνούν το πρωί και κατευθείαν διαβάζουν από το κινητό τους αρνητικές ειδήσεις, κακές, δυσάρεστες ειδήσεις, για το επόμενο 24ωρο, μέχρι να ξανακοιμηθούν δηλαδή, όχι το επόμενο 24ωρο, παθαίνουν κρίσεις πανικού, μελαγχολούν και είναι ένα βήμα πριν την πλήρη κατάθλιψη. 6 στους 10, λέει, ενήλικες έχουν εθιστεί τόσο πολύ στο να διαβάζουν μόνο κακές ειδήσεις που προσπερνούν τις καλές ειδήσεις, δεν το καταλαβαίνουν, αλλά το κάνει αυτόματα, λέει, το μάτι τους. Δεν διαβάζουν καμία καλή είδηση, παρά μόνο πέφτει το μάτι τους πάνω στις κακές ειδήσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε διπλωματικό μπρατεφέρ εξελίσσεται η επίτευξη καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί σύμφωνα με το πρακτορείο τα ΣΝΙΜ. Εκτός λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου για να γίνει η χώρα το 28ο μέλος του μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

καταπληκτικό τραγούδι, αλλά θα το κόψουμε για να σας πούμε πού καταγράφηκαν σήμερα λίγες θερμοκρασίες ρεκόρ. Έχουμε πει ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία θα είναι την Κυριακή. Η

μετεωρολόγοι λένε ότι μπορεί να φτάσουμε και τους 36-37 βαθμούς. Εδώ στη Μακεδονία λέμε, έτσι. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία ρεκόρ που καταγράφηκε ήταν στη Σύνδο 35,8 βαθμούς. Και πάμε να δούμε και άλλες πόλεις που κάνανε τέτοιες θερμοκρασίες. Στα Γιαννιτσά 35,7, στα Τρίκαλα 35,6, στην Καρδίτσα στο κέντρο της πόλης 35,3, στο Δίον Πιερίας 35,3, στο Δίον Πιερίας κάτω από τον Όλυμπο που υποτίθεται πάμε εκεί για να κάνουμε διακοπές να χαρούμε το αεράκι, είχε σήμερα 35,3 βαθμούς. Στην Ιμαθία και στην Παλαιά Σκαλίτσα, αν βλέπω καλά, έτσι λέγει, ναι, 35,2. Στη Βέρεια στο Μακροχώρι 34,9 και στη Χαλάστρα 34,7. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ο θερμότερος Ιούνιος όλων των εποχών. Αυτό δεν ξέρω βέβαια αν σημαίνει ότι ο Ιούλιος θα είναι πιο ζεστός ή δεν θα έχει τόση ζέστη. Θα το δούμε, μπροστά μας θα είναι αυτό. Και γιατί το λέμε αυτά, γιατί επειδή ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, είναι η ώρα να κάνετε και ένα σέρβις στο air-condition σας, στα σπίτια σας, γιατί οι πνευμονολόγοι προειδοποιούν ότι τα ακάρια και τα μικρόβια που βγαίνουν από τα κακοσυντηρημένα air-condition είναι ικανά, λέει, να σας στείλουν μέχρι και στο νοσοκομείο. Είναι μια καλή ημερομηνία για να κάνετε ένα σέρβις στο air-condition σας και κυρίως να καθαρίσετε τα φίλτρα σας.

Ο Στάθης μας λέει σήμερα άνοιξε για πρώτη φορά air condition. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μπήκα στον πειρασμό να το ανοίξω εκεί κοντά στο μεσημέρι, αλλά συγκρατήθηκα. Είναι νωρίς ακόμα. Αλλά είναι για να βάλεις κάτι να δροσίζει σίγουρα. Και σας είπα, Σαββατοκύριακο θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο. Οπότε βρείτε χρόνο να πάτε σε κάποια παραλία. Κάποια κοντινή παραλία, γιατί θα έχει και πάρα πολύ κίνηση από ό,τι φαντάζομαι. Τελευταία είδηση λοιπόν, θα κλείσω με την εθνική Βραζιλίας. Έχουμε Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε, 6 Ιουνίου ξεκινάει. Και φυσικά τα βλέμματα όλα θα πέσουν πάνω στην εθνική Βραζιλίας, όπου ο Κάρλο Αντσελότη αντιμετωπίζει προβλήματα. Ακόμα δεν άρχισε ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να πάρει τον Νεϊμάρ, γιατί είναι σε αγωνιστική απραξία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη λατινική χώρα τα έβαλαν μαζί του. Ο κόσμος ζητούσε επίμονα μέσω των social media να ξαναδεί τον Νεϊμάρ σε ένα μουντιάλ. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος, τον πήρε. Έγινε μια υποχώρηση. Έφτασε χθες ο Νεϊμάρ με το δικό του προσωπικό ελικόπτερο εκεί που κάνανε προπόνηση οι άλλοι αθλητές, προσγειώθηκε, πήγε να κάνει ζέσταμα και τραυματίστηκε. Τόσος κακός χαμός για το τίποτα ο άνθρωπος. Και από ό,τι φαίνεται χάνει τα δύο φιλικά που είναι να δώσει η Σελεσάο το επόμενο διάστημα. Με ποιον κιόλας, με τον Παναμά και την Αίγυπτο, δεν ξέρουν καν αν θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε τζάμπα τόσος ντόρος και τόσος θόρυβος γύρω από το όνομά του. Η αλήθεια είναι ότι οι Βραζιλιάνοι, μου το είχε πει ένας ποδοσφαιριστής παλιός του Άρη, ο Νέτο αν θυμάστε, ένα αριστερό μπακ στον Άρη, μου είχε πει ότι οι Βραζιλιάνοι μετά τα 30 δύσκολα παίζουν μπάλα, γιατί έχουν ξεκινήσει από τόσο φτωχικές καταστάσεις που όταν είναι στα 30 τους και έχουν πάρει 2-3 καλά συμβόλαια, χάνουν το ενδιαφέρον τους για το αγωνιστικό κομμάτι και θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. Και έχουμε δει πάμπολα παραδείγματα τέτοια. Χαρακτηριστικότατο όλων είναι ο Ροναλντίνιο και ο Αντριάνο. Ο Αντριάνο βέβαια το έπαθε για άλλους λόγους, είχε μια απώλεια αυτή του πατέρα του και σταμάτησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ροναλντίνιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όταν πέτυχε αυτά που ήθελε, δηλαδή να πάρει να αγωνιστεί με την εθνική Βραζιλίας, να πάρει ένα Champions League, να πάρει πρωταθλήματα, να αγωνιστεί στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, στην Μπαρτσελόνα, μετά έχασε το ενδιαφέρον του και άφησε τον εαυτό του, και όταν αφήνει τον εαυτό σου, σε αφήνει και αυτός. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης τέλειωσε. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε πάλι εδώ για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα λειτουργήσει και πάλι το Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς διέκοψε τη λειτουργία του για τις δοκιμές των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα προς την Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό επιστρέφει η γραμμή Μ1 ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3, 31 και 39. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε προάβλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο. Η πυρκαγιά έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα και στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος 43χρονη στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Το Κοινοβούλιο της Ισλανδίας ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου με το ερώτημα της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

go on a trip that will never be through. Whatever you do,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.